0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Στο μεταξύ, το πρώτο πλοίο με αμερικανική σημαία πέρασε τα στενά του Ορμούς στρατιωτικής συνοδείας, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι πάνω από την περιοχή πετούν αμερικανικά μαχητικά. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και εκτίμησε ότι η Τεχεράνη έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας εδώ και 3 εβδομάδες το ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κινήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη ημέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία γνωστοποίησε χθες ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στις 8 και 9 του μηνός, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί. Η Ουκρανική πλευρά κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στη Λειψία συνελήφθη ο 33χρονος Γερμανός, οδηγός του αυτοκινήτου που χθες παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, είναι γνωστός στις αρχές. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 14 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Βασίλη Σκουλά την ώρα και το Ήλιος Θεός. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε ένα τραγούδι Νότης. Τραγουδάει Σαββόπουλο. Δημοσθένος Λέξης.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Καλάβρετα. Κύριε Γιάννη, λέει, μάθαμε ότι ήρθατε στο χωριό μας. Ναι, ήρθα το, όχι το χθεσινό, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Και έκανα ένα γύρισμα για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζω για το Πανεπιστήμιο.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Στράτο, δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και ο ταξιτζής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά εκτός των στενών του Ορμού, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, εδώ και τρεις εβδομάδες, το ιρανικό πλήγμα στη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Η Τεχεράν ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από το στενό του Ορμούς και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Καταδίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση προεξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση το Κίεβο αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ουκρανική πλευρά κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική 6-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, νότις σώμα μου. Τι γινόταν το πέμπτο βήμα, ρε παιδιά, όταν ο Μαρασούλης πήρε τον Νότι από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρεξ. Μιλάμε, όσο αν έκανε να ανεβεί από τον Γκάζι στην Πανεπιστημίου στο Ρεξ, άλλο τόσο απογειώθηκε και η καριέρα του. Πόλεμος, στην κυριολεξία πόλεμος. Σάββατο, 2000 κόσμος μέσα, 2000 κόσμος απ' έξω. Γινόταν διαδήλωση στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για πάμε και παραπίσω τώρα. Κώστας Καφάς, η ώρα της φωτιάς.

0: Μάλιστα. Καλημέρα, λέει. Αφαίρωσέ μου το επόμενο στα παιδιά της Πάρνηθας με πολύ αγάπη, άρχοντα της νύχτας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σου που μας κατάς όλη τη νύχτα. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θα αρέσει και σε κάποιο άλλον αυτό. Μια στάση εδώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μας ακούει στον Άγιο Γεώργιο της Λιχάδος. Χρονιά πολλά, λέει, στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Τόλι, με Μαρινέλα, με Γιάννη Πουλόπουλο και με Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς. Ελπίδα Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βίβιαν Νικολοπούλου στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και χρόνια πολλά στις ειρήνες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα που κατευθύνονταν προς το Ιράν και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άμαχοι. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στο στενό του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμική σύραξη, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας το ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή κατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Εμιράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Κατά δίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας στις αρχές την άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αεροδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική, στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5, με την Αντέλ ξεκινήσαμε, που σήμερα γίνεται 38 ετών, μια σπουδαία φωνή με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα γνωστή ως Αντέλ, είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul ή Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, που εξέδωσε το παγκόσμιο περιοδικό Time για το έτος 2012. Αυτά βέβαια στη Βρετανία. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, όπως είναι αυτή της Μαρφίν, που τόσα χρόνια μετά οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη τους ενόχους και να ξεδιαλύνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. 16 χρόνια δοκιμασίας για τις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν ακόμη το γιατί και για ποιο σκοπό οι τρεις αυτοί άνθρωποι θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο. Θυμίζω, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ και του ΠΑΜΕ. Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους τότε σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Και ενώ οι διαδηλωτές κατευθυνόταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία επί της οδού σταδίου 23, στο οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινόδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. Πέντε υπάλληλοι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχτηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρισκόταν απέναντι ακριβώς από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Η είδηση για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πάγωσε το Πανελλήνιο, ενώ ομόθυμη ήταν η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για ομή πολιτική δολοφονία. Έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαών και τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις: τη σύλληψη των δραστών και τις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα στοιχιώνει την τραγωδία. Δύο χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι της τράπεζας οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξαμελίας και των σωματικών βλαβών εξαμελίας λόγω των σημαντικών παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στο διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διευθύντρια του καταστήματος, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπρισμού του υποκαταστήματος, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, τα οποία όμως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο λίγο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο, τους αθώσε ομόφωνα. 16 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας παραμένουν στο σκοτάδι και οι συγγενείς των άτυχων θυμάτων περιμένουν με ιόβια υπομονή τη δικαίωσή τους. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα.
που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κατ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος οι καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Δίνει το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Τώρα, ένα σημείο κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση και που απάντησε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους εναντί άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχουν καταχρηστικοί όροι, αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα ή όροι τους οποίους οι τράπεζες δεν ήθελαν να εφαρμόσουν ή ήθελαν να εφαρμόσουν κατά το δοκούν, έχουν πάει στα δικαστήρια, πολλές φορές δικαιώνονται, όμως οι τράπεζες ψάχνουν πάντοτε να βρουν έναν άλλο βαθμό δικαιοσύνης, τραβώντας την δίκη πάρα πολύ μέχρι να εξαντλήσουν οικονομικά τον δανειολήπτη και έτσι να μην προχωρήσει η δικαιοσύνη του, να μην δικαιωθεί δηλαδή, να μην γλιτώσει από τα πανωτόκια, τα περίφημα πανωτόκια των τραπεζών. Τώρα βέβαια για όλο αυτό το θέμα έχει ξεσπάσει μια αντιδικία κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται με καθυστέρηση και δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς εφαρμόζονται και οι οδηγίες, αλλά το νομοσχέδιο έχει ελληνικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το ποσοστό του 30-50% μπορεί να προσαυξηθεί ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν εμπεριέχεται στις οδηγίες και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη διαβούλευση που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θετικό βήμα αυτό που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα σε αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και βεβαίως στις πιστωτικές κάρτες ή τις χρεωστικές κάρτες, κυρίως τις πιστωτικές που χρησιμοποιούμε όλοι μας. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχει να επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Μετά το χειμερινό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς, φαίνεται λοιπόν επανέρχεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή καιρικά επίπεδα. Αρκετή θα είναι ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις που προβλέπονται το πρωί ανατολικά της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 στα νησιά και 23-25 στα ηπειρωτικά τμήματα. Επανέρχεται η άνοιξη και στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, από 12 έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία για άνεμη δυτική και νότιοι, 2 έως 3 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, με τα βλητή ασθενής η άνεμη, 2-3 μπουφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 9, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 7, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 6, στην Καλαμάτα 8 και στη Λάρισα 6, όπως και στα Ιωάννινα.
Είναι πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη, χρόνια τους πολλά και βεβαίως είναι η επέτη αρκετών ημερών για την υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια ημέρα του άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Σα σήμερα το 1553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Και το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ενώ το 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, τώρα διεκδικεί τον 8ο τίτλο του στην Ευρωλίγκα. 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντεχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων του Ανδρέα κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη

Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν ένα στάρ του ελαφρού τραγουδιού την εποχή εκείνη, ο οποίος χάθηκε νεότατος στα 50 του χρόνια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε Ιρανό αξιωματούχο να λέει ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση. Αυτά δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά χθες ο Αγιατολλάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσης οδού με ισοποίησης προς το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια άλλη υπερδύναμη, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και πρόσθεσε ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν. Η ΗΠΑ θα

μα τη δύναμή του, θα ρίξουν όλη του την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν. Πάντως ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή. Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκής λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία θα προκύψει, όπως είπε, μέσω της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και μια ισχυρής συμφωνίας που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής, ιδίως έναντι των απειλών που θέτει το Ιράν σε πυρηνικές, βαλιστικές και περιφερειακές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ο οποίος απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά τώρα έρχονται και τα δεδομένα και τα παίρνουν οι άνθρωποι ειδικοί ως προς την οικονομία. Οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η γνωστή μας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε πως δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Δύο μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, το Brent εξακολουθεί να κινείται περίπου σε μια διαδρομή από τα 100 έως τα $110 το βαρέλι, αρκετά κάτω από τα $150-200 που πολλοί αναλυτές προέλεπαν το Μάρτιο, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν προς το παρόν ιδιαίτερη ηρεμία. Όλα αυτά σύμφωνα με μια ανάλυση του Economist, η ηρεμία πάντως αναμένεται, λένε ότι είναι παραπλανητική. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κατόφλι της δικής της κρίσης σύμφωνα με την ανάλυση του Economist. Σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχει ήδη χτυπήσει ο πανικός. Στην Ανατολική Αφρική σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στα πρατήρια, ενώ Κένια και Μοζαμβίκη ζουν από φορτίο σε φορτίο. Στην Ασία, στην Ινδονησία για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως ανά οδηγό, η Σρι Λάνκα 15 μαζί με τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Η Καμπότζη έχει κλείσει το 1 τρίτο των πρατηρίων της, ενώ η Ασιατική Βιομηχανία Πετροχημικών τρέχει στο 60-75% της δυναμικότητάς της. Στην Ευρώπη το πρόβλημα δεν είναι το αργό πετρέλαιο. Η Ήπειρος διαθέτει εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική. Αδύνατο σημείο της είναι τα αντιλυσμένα προϊόντα. Αυτό γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια είναι ρυθμισμένα κυρίως στην παραγωγή βενζίνης, ενώ οι μεταφορές Ηπείρου λειτουργούν κυρίως με ντίζελ. Μέχρι το 2022 τη διαφορά κάλυπτε η Ρωσία, έπειτα ο κόλπος και η Ινδία, ως οδός όπου αναβαφτίζονται τα ρωσικά προϊόντα. Σήμερα όμως αυτές οι πηγές έχουν στερέψει. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια στράφηκαν στην παραγωγή κυροζήνης εις βάρος άλλων καυσίμων, ενώ οι εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα αμερικανικά αποθέματα κατά 11% μέσα σε 5 εβδομάδες. Οι λύσεις αυτές δύσκολα θα μπορούν να έχουν διάρκεια. Βεβαίως, όσο ταχύτερα αδειάζουν οι αμερικανικές δεξαμενές, όπως λένε οι ειδικοί, τόσο γρηγορότερα θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα έως τον Ιούνιο, εφόσον καταφέρει να καλύψει μόνο το 50% των κανονικών εισαγωγών της από τον κόλπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μειώνουν ήδη τις πτήσεις και επιβάλλουν επίναυλους καυσίμου. Μάλιστα τώρα έρχεται και μια κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι σε όλη την Ευρώπη, καθώς βαθαίνουν την κρίση. Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κρατούν τη ζήτηση τεχνητά υψηλή, βαθαίνοντας το μελλοντικό πρόβλημα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, τα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα καλούνται να καλύψουν την έλλειψη τουλάχιστον 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίων. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο μπαίνουν στην αγορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κανονικές ροές που θα ερχόντουσαν από τον Περσικό κόλπο. Φορτία ντίζελ αλλάζουν ήδη χέρια στα $600 το βαρέλι
τιμή διπλάσια σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, ενώ σύμφωνα με εταιρείες αναλύσεων, μέσα σε 4-8 εβδομάδες οι ελλείψεις θα γίνουν ορατές στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Που σημαίνει αυτό ότι για την Ήπειρό μας, για την Ευρώπη, τα χειρότερα είναι μπροστά. Οι οικονομικές εξελίξεις βεβαίως απασχολούν και το Eurogroup και χθες είχαμε μια συνέντευξη του Κυριάκου Πυρακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, στο Bloomberg. Μίλησε για την ακριβότερη καθημερινότητα με μια πιο αδύναμη οικονομική δυναμική. Αυτή είναι η εικόνα για την Ευρώπη που περιέγραψε ο Κυριάκος Πυρακάκης, κάνοντας λόγο για στάσιμο πληθωριστική πίεση, δηλαδή για συνδυασμό αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για κρίση αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πυρακάκης, η βασική πηγή αβεβαιότητας παραμένει η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με την Μέση Ανατολή και τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Από τη διάρκεια της κρίσης και την έντασή της, και την ένταση βεβαίως και των επιπτώσεων, στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία θα εξαρτηθεί το εύρος της πίεσης σε τιμές και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στις αγορές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Στοιχείο που αποτυπώνει την τάση του στασιμού πληθωρισμού, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης στο ενεργειακό μείγμα και των επενδύσεων στα δίκτυα. Αναφέρθηκε ο κ. Πυρακάκη στην αντίδραση των κυβερνήσεων, τόνισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δίχως να δημιουργούνται νέοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Ενώ κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ενίσχυσης της αβεβαιότητας ή αποκλείσεων από τα συμφωνημένα πλαίσια, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν με την οικονομία και τα καύσιμα, που είναι το μεγάλο θέμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, είτε για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, είτε βεβαίως να βρεθούν εναλλακτικές πηγές που θα μεταφέρουν καύσιμα προς την Ευρώπη και προς τις άλλες υπήρους. Χθες είχαμε και το χτύπημα της πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζέιρα, που βεβαίως πολλοί λένε, αναλυτές, ότι θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, καθώς είναι μια στρατηγική σημασία πετρελαϊκή εγκατάσταση, έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και χτυπήθηκε από το Ιράν. Πίσω στα δικά μας, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι που έρχεται η μια πρόταση για προανακριτική μετά την πρόταση για την εξεταστική ή και το αντίστροφο. Η Νέα Δημοκρατία χθες ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυρία Ραμπάτζη. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να δεχτούμε την προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της πλειοψηφίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σχετική πρόταση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ και μια δεύτερη πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς και την εμπλοκή τους σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά και την πρόταση για εξεταστική σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχει αποφασίσει ότι όλο τον Μάιο έτσι θα τον φάμε, θα έχουμε συνεχώς προτάσεις είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική, είτε ακόμη και για πρόταση δυσπιστίας που την είχε αρνηθεί στον κύριο Φάμελο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να φαίνεται ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να φανεί ότι καλύπτονται από την αντιπολιτευτική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην περίοδο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έλεγα και χθες είχαμε άλλες δύο, έρχονται και άλλες. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα άλλες δύο-τρεις.
καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, επηρεάζουν αρκετά με τα καθημερινά στοιχεία και τα ποιοτικά στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα. Άρα αυτή θα είναι η στρατηγική που έχει αποφασίσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνεται στην φράση που είχε πει τότε, την ιστορική φράση, ο Κώστας Λαλιώτης, σκληρό ροκ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το Πασόκ για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι θα χαρακτηριστεί ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα θα χρειαστεί 151 ψήφους στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί εξεταστική επιτροπή.

Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο και κυρίως με το θρίλερ στον Ατλαντικό, με το κρουαζερόπλοιο, με τους τρεις νεκρούς από το Χανταϊό. Σήμανε συναγερμός χθες σε ένα κρουαζερόπλοιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Τρεις άνθρωποι που επεβαίναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση Χανταϊού, ενώ άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν βεβαίως τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο. Θυμίζω ότι μεταξύ των επιβατών του κρουαζερόπλοιου είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στους επιβάτες, είναι μέσα στους 150 επιβάτες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι τα τώρα δεδομένα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 και μια γυναίκα 69 ετών συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ένα τρίτο θύμα είναι επίσης άντρας Ολλανδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Βεβαίως, επιστήμονες όπως ο Νίκος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος των λοιμοξιολόγων, είπε ότι η σπάδια μεταδίδεται και δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φοβούνται εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και δεν αφήνουν αυτό το κρουαζερόπλοιο να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Το πλοίο παρέμενε ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροατηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβάσουν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης του ιού. Πάντως, ο επικεφαλής των ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του Χανταϊού. Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση ιατρική παρέμβαση και την νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες. Ο Χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται αποτροχτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα τροκτικών. Όλα τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε δει το τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα ενέσκυψε και ο Χανταϊός. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Μια φωτογραφία εδώ με τον Πούτιν σε κόκκινο συναγερμό. Ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φαίνεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων απόπειρων δολοφονίας και πραξικοπηματός. Στα στενά του Ορμούζ, η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άνω πτώμα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Και ένα ακόμη θέμα από το προσέλιδο της Καθημερινής, νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης με μια καταπληκτική φωτογραφία από το νησί. Πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και ακτίνα δράση από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής οι δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Για να μην υπάρχει αυτή η κατάθμιση των περιουσιών, δηλαδή ένα σπίτι που το έχουν στην αρχή 4 αδέρφια και στη συνέχεια 16 ξαδέρφια
και βλέπουμε χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι κληρονόμοι, και πόσο μάλλον αυτό όταν γίνεται με χωράφια ή με οικόπεδα, τα οποία βεβαίως προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να τα διεκδικήσουν χωρίς να τα καταφέρουν βεβαίως με επιτυχία. Άλλα θέματα από τα νέα: κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροχτικών, τρεις μέχρι τώρα είναι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ, και πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα των καυσαερίων. Και από την ομάδα Premier League, σπουδαία η Nottingham, 3-1 την Chelsea στο Λονδίνο, η Everton σε thriller σταμάτησε τη City 3-3. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Αυτά λοιπόν και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Παρέτηση Καστανίδη με βιοτρολικές εχμές κατά Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ, σε σύγχυση Χαριλατρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές τραμπ κατά του Ιράν στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζερόπλοιο. Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου του Ελευθερού Τύπου. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στη Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα των Συνταχτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, ρίζοσπαστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Τιμή στους 200, συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλέξη Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική γενοτομία, ο Πυρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Αλλαγές στα πρόστιμα των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ναυμαχία, είπα Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, τύμπα να πολέμουν πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την αυθεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η αυθεμπορική αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων.

Λοιπόν, χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα. Βεβαίως στο άλλο κόμμα που εμπεριέχονται ποσοστά για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδας, ποσοστίας μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4 παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6 από 8,8. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 28,9, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη εμφάνισή του σε αυτή τη λίστα, που επανήλθε μετά από χρόνια, στο 9,9. Και έχει μια μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. All the pygmies sing. Στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4% από 9,2%, ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 8,2%, πτώση κατά 1,2 ποσοστίες μονάδες από το Μάρτιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με σταθερές τις δυνάμεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 4,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,7%, οι Δημοκράτες με 1,1%, οι Σπαρτιάτες 1,1% και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Τώρα, στις αξιολογήσεις που κάνουν οι πολίτες, το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την συνολική πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 66,2% να αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ ως αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 87,6% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 40,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6% λίγο έως καθόλου. Δηλαδή το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Στα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, το 28,4% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το φθινόπωρο και το 39,3% την άνοιξη του 2027. Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% για να εκφράσει μία διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Απόλυτος διχασμός εδώ, 0,5% η διαφορά, ενώ για την παράσταση νίκης είπαμε ότι το 54,4% πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα κόμματα, τα υποψήφια κόμματα, για το κόμμα Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ για το κόμμα Καριστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με το Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μια μείωση 10 μονάδων από το Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, δηλώνει το 21,1%. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν είναι και ένα κόμμα, το Αντώνη Σαμάρα, δηλώνει το 9,1, ήταν 10% τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουν οι δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είχαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα. Παρόμοια ήταν τα στοιχεία και από την Προράτα. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όπως λένε οι δημοσκόποι, είναι μέρα με την ημέρα. Πάντως, δημοσκόπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ποιοτικά στοιχεία, γνωρίζει πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, έλεγε ότι τον Ιούνιο, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή και τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Με
αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Στις 6 ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία Στενού του Ορμούζ και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο Αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των Στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει Αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδίέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Αντισημιτικά γκράφιτι, δύο σβάστιγγες βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες η αστυνομία και οι δημοτικές αρχές. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5:30, προσέλευσης 4:30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τι μαγικό πράγμα η μουσική, ρε παιδί μου. Ακούς ένα τραγούδι και κάνεις βουτιά στο χρόνο. Εγώ στην ηλικία της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου, τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και τα ακούγαμε στα πάρτι. Πω, τι ωραία που ήταν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μας ακούτε δηλαδή από το earth.gr, το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ειδικά το ertheco.gr μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή, το ertheco, όχι το ertheco.gr, το ertheco να το κατεβάσετε εφαρμογή στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, οπουδήποτε και να μας κουβαλάτε παντού, στον κόρφο σας, πάντα μαζί σας, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολλά, με θεματικά, ωραία, όμορφα, με αρχείο, σοβαρό, μπορείτε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενες, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μπείτε, επεξεργαστείτε το, θα σας βολέψει και θα σας αρέσει. Ο Γιάννης ο Πρίνταζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Εκόντουτ έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μόνο σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιώσεις να έχετε το νου σας. Μία από αυτές ξάπλωσε την Κατερίνα. Έχει κάτι δεκατάκια λίγο πυρετούλη. Έχει και ένα αυτό το γρέζι στο λαιμό που λένε. Έχει αυτό το πράγμα από χθες το πρωί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα στερηθούμε των υπηρεσιών της και της παρέας της σήμερα. Άρα τι θα χρειαστούμε, τα δικά σας μηνύματα για να έχουμε μια συντροφιά, να μην νιώθουμε μόνοι εδώ στο στούντιο. Δύο τρόπους επικοινωνίας έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 6 βαθμούς σήμερα, χθες είχε 3. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας στην Καλαμάτα με 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Είπα ότι αρχίζει να με αφορμή την Κοζάνη και το μήνυμα που μας έστειλε η Γιάννα και ο Σάββας ότι έχει 6 βαθμούς εκεί και ενώ χθες και 3. Γενικώς ο καιρός είναι πιο μαλακός από χθες. Καταρχήν δεν φυσάει. Επειδή δεν φυσάει, η αίσθηση που λέει η Κατερίνα και της αρέσει και τα βλέπει και στο κινητό της, η αίσθηση είναι καλύτερη. Έτσι, είναι πιο γλυκός ο καιρός από ό,τι ήταν χθες. Τουλάχιστον εδώ. Έτσι. Κατά την Έμι αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες ωστόσο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Έχετε το κατά νου, ειδικά εσείς που είστε στους δρόμους, που ταξιδεύετε, που είναι η δουλειά σας τέτοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25, κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε 26 βαθμούς Κελσίου εννοούμε υποσκιά. Έτσι, στον ήλιο θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Ούτως ή άλλως μας έχουν προειδιάσει οι μετεωρολόγοι, υπάρχουν και πολλοί βρε αδελφέ, δεν ξέρεις ποιο να πρώτο παρακολουθήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε και τα 30. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Περαστικά στην κυρία Σερέτη μας εύχεται ο κύριος Σταύρος. Κρίμα, αλλά κυκλοφορούν ιώσεις ακόμη. Τι εννοείτε ακόμη? Τώρα ξεκινούν οι ιώσεις, με την άνοιξη ξεκινούν, διότι έχουμε και σύν της άλλης, εκτός των ιών των διάφορων που κυκλοφορούν, έχουμε και τα κρυωματάκια και είναι το ανοσοποιητικό μας λίγο περίεργο λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. Αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τον μπουφάν, περνάς στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι που έχει ίσκιο, κρυώνεις, μέχρι να προλάβεις να το βάλεις την άρπαξες την πούντα. Γίνονται και τέτοια, καταλάβατε, δεν είναι μόνο η ΙΗ, είναι και αυτός ο καιρός ο περίεργος που δεν έχουμε ούτε στάνταρ κρύο να ξέρουμε πώς αντιθούμε, ούτε στάνταρ ζέστη να ξέρουμε τι να βγάλουμε και πάει λέγοντας.
Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Χθες την ίδια ώρα μας λέει είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Λάρισα με 12 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Το όνομα Ειρήνη, η άλλη είναι δισεύρετο είδος. Η Ειρήνη λοιπόν, να της ευχηθείτε εάν την βρείτε, αν έχετε στο σπίτι σας, εκτός σπιτιού σας κτλ. Σήμερα λοιπόν χρόνια της πολλά της Ειρήνης. Κατά τα λοιπά, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, πολλά πράγματα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Γιορτάζουμε την πνευμονική υπέρταση. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo. Τι λένε? Η Θήνκο, Σύνκο, εν πάση περιπτώσει, την ημέρα αυτή του 1862, οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Γι' αυτό και τη γιορτάζουν. Και καλά κάνουν. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Γιορτάζει επίσης κατά την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αβεντίνος, ο Άγιος Ιουδίθ, ο Άγιος Ιλάριος και ο Πάπα Πίος, ο Πέμπτος. Ο Πάπα Πίος ο Πέμπτος. Α, είναι και του Οσίου Εδμούνδου Ιγνατίου Ράις. Να έχετε κατά νου, αν είστε καθολικοί, αν έχετε κάποιους φίλους καθολικούς και τον λένε Εδμούνδο Ιγνάτιο Ράις, να του πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, το 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1700... Σκράπας ήμουνα σε αυτά στα θρησκευτικά. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Καλό το λες, κακό το λες. Το 1995, το ξεπερνάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, παρακαλώ. Το 2002, ο Παναθηναϊκός νικάει σαν σήμερα με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ το 2010, σαν σήμερα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκαταστήματα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα, ένας κύριος θα έλεγε: τι το κακό έχουν οι μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που ρίχνουν. Ήταν και πρωθυπουργός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 8 βαθμοί εκεί, χθες είχε 6. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, 3 βαθμούς, που είναι ο κύριος Βασίλης, στενή Ευβίας, 3 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στο Διόνυσο έχει ήδη 13,
στην από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. 7 βαθμούς μας πληροφορεί ο Κώστας. Ο Αντώνης μας λέει πως στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμούς έχει στην Νίκαια. Περαστικά στην κυρία Σερέτη, θα τα μεταφέρω. Και καλημέρα και στην κυρία Νεκταρία στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, πολλά πράγματα στην επικαιρότητα ξανά. Πρώτον, είχαμε μία. Είχαμε τον ήχο από κανόνια, πυράβλους κτλ. Ξανά στον Περσικό κόλπο. Αυτό με υπαιτιότητα όχι των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, αλλά με υπαιτιότητα των ίδιων των Ιρανών, οι οποίοι βομβάρδισαν μία πετρελαιοπηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ κάποιος θα περίμενε μετά από αυτό να υπάρξει ομοφροντία, να υπάρχουν ανταλλαγές πυρών το ένα το άλλο, δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Οι δε Ιρανοί λένε πως δεν το χτυπήσαμε εμείς, οι Αμερικανοί το χτυπήσαν. Οι δε Αμερικανοί φυσικά να το διαψεύδουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, το ίδιο να είναι και η Σαουδική Αραβία. Διότι αυτή τη φορά λένε ότι δεν θα αφήσουμε το Ιράν να συνεχίσει να μας βομβαρδίζει όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα και εμείς να μην αντεπιτιθέμεθα. Όλα αυτά ενώ χθες είχαν αρχίσει να πέφτουν τα καύσιμα με αυτήν την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα περνούν τα πλοία με τη βοήθεια των Αμερικανών και πάει λέγοντας, δεν έγινε. 1, 2, 3 περάσανε. Το ένα μάλιστα πέρασε με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών σκαφών και ελικοπτέρων από πάνω του, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι καινούργια, φρέσκια είδηση. Τα καύσιμα μετά τις πρώτες ομοβροντίες, αλλά και όταν είδαν και την αποφασιστικότητα και των Ιρανών και των Αμερικανών να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις οι διαμεσολαβήσεις που γίνονται και των Αμερικανών, να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις

αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη, για να μην μπερδευόμαστε. Στα υπόλοιπα 2039, 2019, τέτοιες είναι οι τιμές, πάνω από τα 2 ευρώ. Γιατί χτυπήθηκε η συγκεκριμένη και ποιος τη χτύπησε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πετρελοπαραγωγικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, ότι έχουν κάποιες πηγές και κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια δηληστήρια και κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ. Άρα μπορούν να εφοδιάσουν την αγορά με πετρέλαιο χωρίς να έχουν προσκόμματα από το Ιράν. Και όχι μόνο αυτό, ότι τώρα που βγήκαν από τον ΟΠΕΚ μπορούν να δώσουν όση ποσότητα καυσίμων επιθυμούν τα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να το κάνουν. Το θυμάστε, το θυμάστε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τακτικοί ακροατές τουλάχιστον της εκπομπής. Ένα από αυτά τα εργοστάσια, ένα από αυτά τα δηληστήρια που βρίσκονται εκτός των στενών του Ορμούζ, είναι αυτή η βάση, αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι, θέλουν να σταματήσουν τη ροή πετρελαίου που μπορεί να υπάρχει από άλλες διόδους με κάθε τρόπο. Δεν το κάνανε, το κάναν κάποιοι αυτονομημένοι Ιρανοί. Σας έχουμε πει ότι εκεί έχουν 32 περιφέρειες, η κάθε μία τραβάει τον μπαϊράκι της στο Ιράν. Το κάνανε έτσι, ήταν κάτι τυχαίο. Κανείς δεν το ξέρει προς το παρόν, αλλά όλοι κάθονται κρατώντας την ανάσα τους για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε δε ότι σήμερα, αυτή η ημέρα, τώρα έχουμε μπερδευτεί με τις ώρες, γιατί άλλη ώρα έχουν στις ΗΠΑ, άλλη έχουμε εμείς. Σήμερα πάντως λύγει και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ιρανοί και να δεχτούν τους όρους των ΗΠΑ. Λύγει αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει σε χθεσινή του δήλωση, ανάρτηση, ότι αν θέλω μπορώ να τους εξαφανίσω και θα δείτε το επόμενο 24ωρο τι μπορεί να γίνει. Αυτό, δυνητικά, τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θέλω να σας πω. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία περαστικά στην Κατερίνα εύχεται ο κύριος Τρίφωνας στα Κορέστια. 0 βαθμούς. Θυμάστε, χθες είχαν μείον 3. Στα Κορέστια σήμερα έχουν 0 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από τη Μυτιλίνη με 5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο θέμα στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και άλλα, πολλά, περιφερειακά ή δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για κάποιους άλλους κύρια, έτσι. Υπάρχουν θέματα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν θέματα στην διεθνή επικαιρότητα, για παράδειγμα τι γίνεται με την Ρωσία, στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε άλλο καινούριο κοσκινάκι αυτό. Κήρυξε και χειρία η Ρωσία 8-9 του μηνός, 8 και 9 Μαΐου, γιατί θέλει να κάνει παρέλαση, που κάνει μια παρέλαση ο Πούτιν την 9η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχει για αυτό το διήμερο εκεχηρία στις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και η Ουκρανία είπε: εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εκεχηρία εκείνη την ημέρα, δεν θα τιμήσουμε εμείς το ρωσικό στρατό, ο οποίος μας απαγάγει τα παιδιά μας, μας σκοτώνει, βιάζει τις γυναίκες μας κτλ. Είναι μέσα στη χώρα μας, έχει πατήσει την πόδα του μέσα στη χώρα μας. Εμείς θα έχουμε εκεχηρία 5 και 6 του μηνός. Άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω κι άλλα για την Ρωσία, γιατί βγήκαν και χθες κάποια δημοσιεύματα για τον Πούτιν, που γενικώς φοβάται πιθανό πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας του και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά βγήκαν χθες στον τύπο. Θα σας τα πούμε εμείς σήμερα το πρωί. Όμως, τώρα λέω, να πάμε τραγουδάκι, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγής εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καβάλα που λέει: Ελάτε εδώ. 13 βαθμούς έχουμε, αλλά έρχεται ρελάνς, κάνει η Ντίνα από τη Ραψάνη της Καβάλας που λέει: Εμείς έχουμε 15. Α, να έρθουμε σε εσάς τότε. Ή μπορούμε να πάμε και στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία με ένα λιβάδι, μια χορτολιβαδική έκταση όπου δεσπόζουν όμως οι κόκκινες παπαρούνες. Τι όμορφες που είναι αυτή την περίοδο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί αυτή η επικαιρότητα διαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, τις εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα. Είχαμε μείνει στα όσα γίνονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν σε έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μυστικής. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έτσι. Το κείμενο το δικό της είδε ένας ρωσικός ιστότοπος και αυτός το πρωτοδημοσίευσε. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το CNN και από άλλα διάφορα μέσα. Λέει αυτό το έγγραφο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα φοβάται τόσο πολύ

poll στο Action 24. Η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, που εξακολουθεί και είναι το Πασόκ, το λέω αυτό γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει μια φιλολογία ότι ο δεύτερος μπορεί να μην είναι το Πασόκ μόλις διαμορφωθούν τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η διαφορά είναι 16,8 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι δεύτερο. Αυτό στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5% στα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%. Ωστόσο, παρατηρείται μία εκτόξευση, θα το έλεγα, του άλλου κόμματος. Από 8,8 έχει πάει στο 12,6%. Πήρε 3,8% πάνω το άλλο κόμμα, απροσδιόριστο. Προς το παρόν, φαντάζομαι εν αναμονή των δύο νέων κομμάτων. Η παράσταση νίκης, που είναι ένας από τους παράγοντες που κοιτούν οι δημοσκόποι, δείχνει 54,4% για την ακρίβεια των ερωτηθέντων, που πιστεύει ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό δημοφιλίας 28,9%, καταλληλότερας για πρωθυπουργός, 28,9%. Στη συνέχεια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια πολύ κάτω και οι δύο. Μία σχετικά έκπληξη. Στην τρίτη θέση των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, η οποία εμφανίζει πτώση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε γίνει τον Μάρτιο, η προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ ενδεχομένως δεν πρέπει να ρωτάς, είναι στα ίδια ποσοστά, σταθερό, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει 4,3 σε σχέση με το 4,7 του προηγούμενου Μαρτίου. Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 87,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό, το λέει, είναι από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ, ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική του τακτική είναι το 40,5%, ενώ το 59,6%, επαναλαμβάνω, των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Επειδή σας έλεγα πριν για την καταλληλότητα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή 28,9 ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος έχουν 6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%. Παρισφρήγηκε η κυρία Καριστιανού με 5,1%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%. Και αυτό το έχει ερώτημα, το έβριμα έχει, το ερώτημα και έβριμα έχει σημασία. Το 28% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Το 24,6% λέει να γίνουν το φθινόπωρο και το 39,3% λένε να γίνει κανονικά την άνοιξη του 2027. Άλλο έβριμα της ίδιας δημοσκόπησης είναι πως το 50,7%, λίγο πάνω από τη μέση, δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το 34,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% τσιμα τσιμα δηλαδή να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πριν σας λέγαμε γενικά για την δημοσκόπηση και το αυτό, τώρα σας είπα

αναλυτικά να έχετε μία εικόνα στο ξεκίνημα της ημέρας τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, το άκουσα στον Γιάννη τον Αργυρό, εγώ δεν το ξέρω. Είναι και άλλες σε εξέλιξη. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες. Θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές και θα τις μεταδώσουμε μέσω της εκπομπής ή μέσω του σταθμού. Ούτως ή άλλως θα είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικου σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τον Πέτρο, από το Ηράκλειο, που λέει: μας έχουν κουράσει αυτές οι δημοσκοπήσεις και άκουσα ότι έρχονται κι άλλες. Πολλά επαγγέλματα έχουν να κάνουν με αυτές. Αλήθεια είναι. Είναι λογικό όμως να κουράζουν πια. Ακόμη πιο κουραστικός έχει προκύψει αυτός ο Τραμπ. Ό,τι πιο απογοητευτικό γέννησε η πολιτική. Μας λέει ο κύριος Πέτρος, ο οποίος έρχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Φώτη που του αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε, που τα βρίσκει γλυκούλια. Καλημέρα και στον κύριο Θωμά, που λέει ότι η εξοικονόμηση του νερού είναι ανάγκη να διδάσκει και στα σχολεία, όπως και στις γεωπονικές σχολές. Είναι ένα από τα στοιχήματα του μέλλοντος ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Πέτρος για τον Τραμπ, χθες είχε εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε ένα πλοίο το οποίο ήταν νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα στένα του Ορμούζ, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί εάν η φωτιά προήλθε από κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι άλλο, ή από κάποια επίθεση που πιθανώς δέχτηκε το πλοίο που ήταν, επαναλαμβάνω, στα στενά του Ορμούζ. Μόλις ανακοινώθηκε από τις νοτιοκορεατικές αρχές ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στο πλοίο και δεν υπάρχουν και θύματα. Δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο τραυματίες. Για αυτό το θέμα ο κύριος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ότι έχει ανάψει φωτιά, έχει πυρποληθεί ένα νοτιοκορεατικό σκάφος, γύρισε και είπε μπορεί να χρειάζεται να μπει και η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Αλήθεια. Σκεφτείτε το λίγο, η Νότια Κορέα να μπει στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πριν σας λέγαμε για την συναυλία των Metallica που θα γίνει στις 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. 9 του μηνός, προσπάθησα να βρω εισιτήριο, δεν τα κατάφερα. Πάρα πολλοί κόσμος όμως τα κατάφερε. Αν κάποιος περάσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλία, από το ΟΑΚΑ, συγγνώμη, θα δει, από το κέντρο αυτό, το αθλητικό, θα δει φορτηγά να είναι ήδη παρατεταγμένα. Ήρθαν και φέραν τον μηχανικό εξοπλισμό που φέρνει μαζί τους το συγκρότημα για να είναι. Τα ηχητικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, για να είναι άψογη ηχητικά η συναυλία. Είπαμε, το αδιαχώρητο θα γίνει. Η Στέλλα Εξωτοβλουδίδη έχει παρακολουθήσει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Στέλλα, καλημέρα. Μας ακούει?
1: Νωρίτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Ετοιμάζεται λοιπόν να φιλοξενήσει τους Metallica, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, το Σάββατο. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα, μία είδηση που φυσικά στο άκουσμά της προκάλεσε φρενίτιδα στους φανς του συγκροτήματος. Το σκηνικό λοιπόν θυμίζει εργοτάξιο. Είδαμε όντως παρατεταγμένες τις νταλίκες οι οποίες μετέφεραν εξοπλισμό ειδικά για τη συναυλία. Φυσικά και εντός του ΟΑΚΑ υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν πυρετοδός για το event. Να πούμε μάλιστα ότι και η σκηνή είναι των 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα βρίσκεται γύρω από το συγκρότημα, κάτι που προμηνύει έτσι ένα φαντασμαγορικό σόου, όπως αντιλαμβάνεστε. Μαζί με τους Metallica να προσθέσουμε ότι την εμφάνισή τους θα κάνουν Gojira και Noct Luz, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής.
0: Η Gojira, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που ήταν και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Βαστίλη.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια,
0: είναι.
1: Αλλά για να το λες έτσι θα είμαι.
0: Αυτή είναι.
1: Περνώντας τα εισιτήρια, διότι το ανέφερες και εσύ έτσι στην πάσα που μου έδωσες, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούσαν από κοντά 85 ευρώ στις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν ακόμα και τα 550. Σήμερα πλησιάζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Στα πλησία στα επίπεδα παίζουν λοιπόν οι οι μεταπωλήσεις, οι οποίες γίνονται μέσω πλατφορμών εκτός της επίσημης ticket master, όπως η Viagogo. Να σου πω κιόλας ότι μπήκα λίγο νωρίτερα και ενώ χθες το απόγευμα το φθηνότερο ήταν στα 288 ευρώ, βρήκα και με 266.
0: Έλα, και σάτια.
1: Παίζουν λοιπόν οι τιμές.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό των 3.500. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά στο συγκρότημα, έτσι δηλαδή.
1: Το σαγγίζεις. Ναι, είναι μπροστά ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι ασύλληπτο πάντως έτσι να έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ. Κάτι που δείχνει βέβαια και το πόσο αγαπητό είναι το συγκρότημα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για αυτήν τη συναυλία.
1: Ακριβώς, όπως συμβαίνει άλλωστε με συγκροτήματα τέτοιου βεληνικούς, είναι κάτι που συνηθίζεται σε κάθε περίπτωση αν κάποιος τα διαθέτει, γιατί να μην τα δώσει και αν νόμιζε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Αλλά αν δεν τα έχει, φυσικά δεν μπορεί και να τα δώσει. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει ξεκινήσει. Η Αθήνα περιμένει πώς και πώς να υποδεχτεί τους Μετάλλικα 16 χρόνια μετά, να επαναλάβουμε. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας ενδεχομένως.
0: Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, τα συναυλιακά τουλάχιστον γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά η Μετάλλικα είναι τώρα ακόμα στον κολοφόνα της δόξας τους. Δηλαδή δεν τους έχει πάρει κάτι βόλτα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εξακολουθεί και με σουρανί. Οπότε έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και φαντάζομαι ότι ξέροντας και από τις συναυλίες που δίνουν, όπως το περιέγραφες, θα είναι θεαματική και με αυτή την σκηνή των 260 μοιρών που περιέγραφες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι οι τυχεροί, έστω και αν έχουν αναγκαστεί να δώσουν 3.500 ευρώ, γιατί για να υπάρχει τέτοια προσφορά προφανώς θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, θα το ευχαριστηθούν, θα το διασκεδάσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και από τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, αν όχι, όπως είπε η Στέλλα, της δεκαετίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια, ήταν η Iron Maiden στη Μαλακάσα. Κάποια στιγμή η ουρά των αυτοκινήτων για τη συναυλία, μιλάμε, πρέπει να ξεπερνούσε έξω από το χώρο αυτό το συναυλιακό, ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα η ουρά των αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει για να πάνε να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συναυλιακό χώρο να παρακολουθήσουν τους Iron Maiden. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους στόχα, δηλαδή έχουν καιρό να βγάλουν κάτι ή δεν τους παρακολουθώ ιδιαίτερα βέβαια. Μετάλλικα είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι από τους πιστούς της heavy metal και αυτού του μουσικού χώρου, εν πάση περιπτώσει, αλλά η Μετάλλικα νομίζω ότι είναι σε πιο πάνω επίπεδο, άρα φαντάζομαι ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα συναυλιακά η Ελλάδα έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή ήρθαν οι Imagine Dragons, ήρθαν οι Coldplay, ήρθαν οι Metallica. Όλοι αυτοί είναι πρώτα ονόματα, έτσι, γιατί παλιά, ας πούμε, έρχονταν συγκροτήματα, με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Rock Festival κτλ. Οι οποίοι ήταν στο τελείωμα της καριέρας τους. Θυμάστε πόσες φορές έχουν έρθει οι Scorpions, για παράδειγμα, για την τελευταία του συναυλία, και από τότε έχουν έρθει 5-6 φορές. Αλλά λέμε, η Metallica, η Coldplay, η Imagine Dragons είναι συγκροτήματα της πρώτης γραμμής.

φίλος μας ο Φρανς λέει heavy metal ή τη βαρύ μέταλλο, ελαφρύ μυαλό και βαρύ πορτοφόλι θα προσέθετα εγώ. Άκου 3.500 ευρώ ένα εισιτήριο, εντάξει, σε καλή θέση, αλλά 3.500 ευρώ, άντε των 500 να ήταν ρε παιδί μου, 3.500, 7 φορές πάνω. Αλλά είπαμε, προσφορά και ζήτηση. Για να υπάρχει τέτοια προσφορά θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, φαντάζομαι, αλλιώς θα έπεφτε. Ο κύριος Ηλίας θα ήθελε μια πάνδημη απάντηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά του είναι γιατί κόπηκε το παραδοσιακό μουσικό σήμα του πρώτου προγράμματος και εθνικό σήμα στις 6, όταν έγινε η αλλαγή. Τόσο μίσος στην παράδοση και το εθνικό. Δεν κόπηκε. Πήρε μια ώρα νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίτερα το πρόγραμμά μας. Ξεκινάει στις 5 πριν την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού. Καλημέρα, κύριε Ηλία. Περαστικά στο Καρετερινάκι εύχεται ο Χρήστος και μας στείλει και μια πρωινή φωτογραφία από τον κήπο με δύο ωραία, όμορφα σε χρωματισμό τριαντάφυλλα. Ελπίζω να είναι και ανάλογα αρωματικά. Ο κύριος Νίκος λέει, που μας έλεγε πριν για τον κύριο Τραμπ, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ήταν 1000 φορές καλύτερος. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: με τους τρελούς ζούμε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο το λέει. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 4 βαθμούς παρακαλώ στα Βαλσαμάτα. Ο φίλος μας ο Γιώργος που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία. 11 βαθμούς έχει, καθαρός ουρανός, λίγη κίνηση. Χαιρετίσματα στο συνεργάτη Κώστα και στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται στην Καβάλα από την Ξάνθη και τη Δράμα. Αντίστοιχα, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο φίλος μας ο Γιώργος, αντευχόμαστε κι εμείς. Εννοείται. Χάρη και ο κύριος Ηλίας με την απάντηση του έδωσα και λέει θα ξυπνάνε νωρίτερα για να ακούτε τον δυτικό ύμνο. Πολύ καλά θα κάνετε, θα ακούτε και την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού του φίλου μου.

Επειδή παρακολουθούμε λοιπόν στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σας είπα ότι η σημερινή ημέρα εμένα προσωπικώς με φοβίζει ότι θα έχουμε νέα έκρηξη και νέες εχθροπραξίες. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική μου με όσα παρακολουθώ γύρω-γύρω. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε ξεχάσει λίγο, ο Λίβανος, όπου και εκεί συνεχίζονται οι μάχες, δεν σταμάτησαν καθόλου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δέχτηκαν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Προφανώς θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Χεσμολάχ λέει ότι δεν σταμάτησαν οι μάχες με στρατιώτες στο έδαφος του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι μια διακεκαυμένη ζώνη και πάρα πολλοί ηγέτες το βάζουν ως παράμετρο στην όποια συμφωνία και στην όποια κυκυρία συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το γεγονός είναι κάτι που παρατηρούν κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί ως επιτοπλίστων, ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ δεν πολύ ακούγεται, τουλάχιστον στο μέτωπο των στενών του Ορμούζ και του Ιράν. Δεν μετέχει δηλαδή ούτε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και στις εχθροπραξίες. Έχει μείνει λίγο απ' έξω. Λένε οι αναλυτές ότι μάλλον δίνει το προβάδισμα στις χώρες για να αναγκαστούν, να πιεστούν, να συμμετάσχουν και αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις χώρες της περιοχής, δηλαδή τις αραβικές χώρες, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, να πάρουν αυτές το πάνω χέρι στην μάχη κατά του Ιράν. Υπάρχουν φωνές ήδη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λένε ότι θα είναι το μοιραίο λάθος του Ιράν, ανάλογο με αυτό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όταν εισέβαλε στο Ισραήλ, θα είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουρέιτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να το δούμε. Πάντως, το έλεγα και νωρίτερα, η περιοχή, ειδικά σήμερα, για κάποιο λόγο μυρίζει μπαρούτι.

Ερετική άποψη από τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος λέει: Μετάλλικα είναι από το 81. Ποιος πάει να ακούσει αυτά τα γερόντια? Προτιμώ να ακούσω νέα παιδιά στο μπαρ της γειτονιάς. Πληρώνεις και λιγότερο, αυτό είναι δεδομένο. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, τους Rolling Stones δεν θα έπρεπε να τους ακούς ποτέ. Με αυτή την έννοια. Προσωπικώς διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των original heavy μεταλλάδων και των υπόλοιπων που απλώς μάθαν τους Metallica από 2-3 τραγούδια. Έχει αρχίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, κυρίως στο Facebook και το Twitter κτλ. Με το που βγήκαν τα εισιτήρια, θα πάτε εσείς που ξέρετε όλα και όλα 3 τραγούδια των Metallica, ενώ εμείς τους έχουμε κτίσει, τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε θαυμάσει, τους ακολουθούμε, έχουμε πάει στο εξωτερικό για να τους δούμε κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες κόντρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύτερα να υπάρχουν τέτοιες κόντρες, σε πάση περιπτώσει, από αυτές που κατά διαστήματα τις τοξικότατες ζούμε.

Επειδή έσκασε μπροστά μου, βγαίνουν αυτές οι ειδοποιήσεις που στέλνουν τα διάφορα sites κτλ. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε λόγο νωρίτερα στην εκπομπή, το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky για τις μέρες της κρίσης. Ακούστηκε και υπόθηκε από επίσημα χειλή, που τότε ήταν στη συγκυβέρνηση, ότι εντάξει, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν και κανένας ακροδεξιός, ρε παιδιά. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Ναι, δεν είχε ουρά, δεν είχε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούν και το λένε ακόμα ότι εντάξει, δεν ήταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Είναι και αυτό. Το κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, στις παρακαταθήκες τις διάφορες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα, που έλειπε και η Κατερίνα. Θα τις μεταφέρουμε όλες τις ευχές σας και για τα περαστικά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Επανέρχεται ο Μαρίνο και λέει: τους Rolling Stones πήγα να τους δω όταν έμενα στο Σαν Φρανσίσκο το 81. Και όταν είδα τα μιλιούνια πειθαρχημένες σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίως άνεμη βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Γιατί μου χαμηλώσεις τα ακουστικά?
1: Εγώ
0: πάντα μου το κάνεις αυτό. Πάντα μου το κάνεις αυτό.
1: Άρχισα τις αβολιές.
0: Με το που μπαίνω στο στούντιο μου έχεις χαμηλωμένα τα ακουστικά. Επίτηδες το κάνεις αυτό.
1: Έτσι, ναι. Άρχισε. Σου παίρνω τα χαρτιά, τα ανακατεύω. Χύνω λίγο από τον καφέ σου μπροστά για να συγχυστείς. Μ' αρέσει.
0: Έτσι, αυτό, ναι. Καλημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Με κέφια ξεκινάει η μέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλά το λέω?
1: Ναι.
0: Καλά το λέω. Ναι.
1: Η Γιάννα Αρφάνη πήγα να πω πάλι. Κορίτσια, σας αγαπώ πολύ. Όλοι εσείς η συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger, εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείτε δηλαδή πρωινές διαδρομές και μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Συγχύστηκα πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Διάβασα εδώ πέρα το μήνυμα ενός του Μαρίνου. Μαρίνος ο Πασκάλου έστειλε στο Διονύση. Που λέει: ποιο ακούει τους Μετάλλικα, λέει κάτι γερόντια είναι.
1: Α, Μαρίνο θα τα χαρίσουμε.
0: Μαρίνο, γέρο συντομάτη σου. Έτσι δεν λέγαμε στα νιάτα μας. Γέρο συντομάτη σου.
1: Είσαι και φαίνεσαι.
0: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
1: Ενώ εμείς θα τους υπερασπιστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Και θα πούμε ότι το κλασικό είναι διαχρονικό και ακούγεται πάντα.
0: Εδώ Λεβέντες είναι οι Rolling Stones. Βγάλαν καινούριο δίσκο. Να σου πω, η ζωή ξεκινάει στα 90 καμιά φορά.
1: Ποια ζωή?
0: Η ζωή, όχι.
1: Α, όχι. Είναι μικρότερη. Όχι, πολύ μικρότερη η ζωή, ναι. Κωνσταντοπούλου. Αν νόμιζα ότι μου λέγεις.
0: Όχι, όχι.
1: Και με άρχισε πρωί-πρωί. Στα 90. Τώρα το κάνεις λύσα λίγο.
0: Λέμε,
1: το παρακάνεις.
0: Γιατί, καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις. Ο άλλος παντρεύτηκε το κορίτσι στα 90 του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Παιδί, ναι. Δόξης λαμπρό υπάρχει μπροστά μας.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για όποιον θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Μακάρι, μακάρι να φτάνεις 90, να έχεις λίγα προβλήματα υγείας και να κάνεις σχέδια για τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
1: υπάρχει μια προϋπόθεση όλο αυτό.
0: Είναι γεγονός. Λοιπόν.
1: Πριν πεις το λοιπόν, να πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Πάρα πολύ κίνηση όμως, στην κάθοδο του Κηφισού.
0: Να πεις και να παραπείς.
1: Γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε δύο τροχέα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην κάθοδο ξεκινάει από το Περιστέρι το πρόβλημα και έχει φτάσει αυτή την ώρα η ουρά στη Λυκόβρηση. Δηλαδή είναι πολλά χιλιόμετρα. Και στην άνοδο έχει προβλήματα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην κάθοδο. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα και στην Αττική Οδό που έχουμε πολύ. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Προσοχή. Και έχουμε και αργές ροές κυκλοφορίας πάλι και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Σε λίγο θα σας πούμε αναλυτικά και για τους υπόλοιπους δρόμους. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα όμως είναι στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Εγώ μπορώ να πω χρόνια πολλά στη Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα.
1: Να πεις, γιατί την Ειρήνη την αγαπάμε.
0: Η Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, σε πληροφορώ.
1: Ωραίο όνομα είναι.
0: Η Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, άρα γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, το Ρινιό, ποιο άλλο.
1: Ναι, αυτή.
0: Και ο Ειρηναίος.
1: Ο Ειρηναίος, λες? Όχι, δεν νομίζω.
0: Πάντως σήμερα είναι παγκόσμια μέρα, μάλλον Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Πάρε φόρα, τώρα είναι πολλές.
0: Διεθνής μέρα μεών, γιορτάζουν οι ΜΕΕΣ. Ευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή μέρα μελανόματος, η μέρα της Ευρώπης, εδώ κράτα ένα χαμόγελο για το τέλος. Η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια μέρα άσθηματος. Παγκόσμια μέρα για την υγιεινή των χεριών, βάλε μια ανωτελεία εδώ να σου πω. Mm-hmm. Και παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης για τα χέρια, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω συνεχώς ενήλικες να μην πλένουν τα χεράκια. Παιδιά, τα χεράκια
1: το ξεχάσαμε. Είχαμε αποκτήσει αυτή την καλή συνήθεια με τον κορονοϊό, το ξεχάσαμε πάλι.
0: Ειδικά κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το μέρος που πηγαίνει, πώς το λέει, ο πρίγκιπας χωρίς τους αυλικούς του, πάντα πλένουμε τα χεράκια μας. Το λέω διότι σοβούν διάφορες νόσοι και επιδημίες και λοιπά.
1: Και θα πούμε και συνέχεια, φορά. Γιατί δεν μας αφήνουν. Η Παγκόσμια ημέρα εκεχηρίας στα στενά του Ορμούζ είναι ή δεν είναι? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν το ξέρω. Ίσως μας διαφωτίσει από αυτό και ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια θολή κατάσταση γύρω από τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Διότι το Ιράν φαίνεται ότι επέλεξε να μην συνεχίσει την οδό της Εκεχηρίας, εξαπολύοντας μια νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων. Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Έχει ενδιαφέρον ο στόχος όμως. Αυτή τη φορά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο στόχος. Που είναι, μάλλον, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φιλή, να του πούμε τις καλημέρες μας.
0: Καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Ακριβώς, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα, ότι έχει ενδιαφέρον ο στόχος. Γιατί είναι τα πετρέλαια, είναι οι εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα. Ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς.
0: Ποια είναι η Φουτζέιρα? Και
1: είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Α, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Μην τα λέω εγώ, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όταν παίρνουμε φόρα, εμείς εδώ ξεχνάμε να σταματήσουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σας πετυχαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι, νομίζω.
2: Σωστά. Ακριβώς έτσι. Χθες λοιπόν το Ιράν αποφάσισε να κάνει μια επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ουσιαστικά σπάζοντας την Εκεχηρία των τελευταίων πολλών εβδομάδων. Το έκανε αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί είναι βαθιά ενοχλημένο με τη συγκεκριμένη χώρα. Θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και πράγματι αυτό ισχύει, έχουν, αντιθέτως με τις υπόλοιπες μοναρχίες του κόλπου, έχουν ταυτιστεί με το Ισραήλ. Μάλιστα, προμηθεύτηκαν πριν από λίγες μέρες κάποια συστήματα λέιζερ για την αεράμινά τους από τους Ισραηλινούς. Κάτι το οποίο προφανώς και ενόχλησε τους Ιρανούς. Το θέμα είναι ότι επιλέγουν μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από όλες τις χώρες περιοχής θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μάλλον η χώρα που είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς, γιατί έχουν κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ιράν, ενώ κάποιες άλλες χώρες όπως ας πούμε η Σαουδική Αραβία έχουν μια δική τους προσέγγιση η οποία δεν είναι παρόμοια με των Αμερικανών. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα εδώ είναι ότι οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό. Είχαμε πει πολλές φορές και το βλέπαμε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι. Στην πραγματικότητα δεν έχει το πάνω χέρι η Τεχεράνη, όμως δεν το έχει ούτε ο Τραμπ. Ο οποίος επίσης με τη σειρά του διαφημίζει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ότι έχει κερδίσει ήδη και ότι είναι ζήτημα χρόνου να τελειώνει αυτός ο πόλεμος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ΗΠΑ. Καλύτερος δυνατός τρόπος από τη στιγμή που έχει θέσει ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, όπου δεν νομίζω ότι το Ιράν είναι ακόμα έτοιμο να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προσέξτε το αυτό. Άλλο να κάνει μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου και άλλο πράγμα να κάνει μια συμφωνία που θα αποδεχθεί ότι για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια, έστω και 10, δεν θα υπάρχει καθόλου πρόγραμμα πυρηνικό από πλευρά Ιράν. Πάντα για ειρηνική χρήση, τουλάχιστον θεωρητικά.
1: Ναι. Εδώ έχει συμβεί βέβαια κάτι εντυπωσιακό, κύριε Φίλη, ότι έχει φύγει η συζήτηση από το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το Ιράν έχει καταφέρει να βάλει στο τραπέζι τα στενά του Ορμούς και με αυτόν τον τρόπο όχι να πιέζει τις χώρες της περιοχής, πιέζει τη διεθνή οικονομία.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι όχι καθόλου. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς. Διότι το Ιράν, πολλές φορές το έχουμε σημειώσει, βρήκε στο στενό του Ορμούς το πυρηνικό όπλο το οποίο δεν είχε αποκτήσει και για το οποίο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην το αποκτήσει. Και σωστά. Κανείς δεν θέλει μια χώρα με την ηγεσία του Ιράν να έχει πυρηνικά. Καμία χώρα δεν θα έπρεπε να έχει, αλλά δεν σου αφήνει άλλη κουβέντα τώρα. Λοιπόν, πάω λοιπόν να πω για το στενό του Ορμούς ότι εδώ έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να υπερβάλλει κατά τα ιδιωθώτα και τον έχουμε επίσης να θέτει κάποιους, θα έλεγα, μαξιμαλιστικούς στόχους σε σχέση με το τι μπορούν να καταφέρουν οι Αμερικανοί. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ το εξής. Οι Αμερικανοί είναι μακράν η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη. Βέβαια. Είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε άλλη, συμπεριλαμβανομένη και της Κίνας. Πλην όμως, εδώ ο στόχος σε σχέση με τα μέσα που έχεις στα χέρια σου είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι αν εσύ θέλεις να ανοίξεις το στενό του Ορμούς, από τη στιγμή που το Ιράν μπορεί και ελέγχει μεγάλο μέρος αυτού, γιατί υπάρχει και ένα μέρος του στενού του Ορμούς που είναι ελέγχεται από το Ομάν, Αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι είτε να ασκήσεις τόσο μεγάλη πίεση διπλωματική στο Ιράν ώστε να το υποχρεώσει να αναδιπλωθεί. Η πίεση που έχει ασκήσει ο Τραμπ μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει καθώς. Ή να πας σε μια χερσαία επέμβαση η οποία έχει ασφαλώς σοβαρά ζητήματα και προβλήματα και μπορεί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο για ένα πόλεμο που έτσι κι αλλιώς ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής για αυτό.
1: Και έχει μπροστά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Ναι, και να σας πω και κάτι επειδή χθες έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέρασα από διάφορα βενζινάδια και είδα τις τιμές. Από 2,2-2,3 δολάρια που ήταν το γαλόνι η βενζίνη εδώ, σήμερα την βρίσκεις από 4,9 μέχρι 5,2.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό ο Αμερικανός το καταλαβαίνει καλύτερα, επειδή αφορά την τσέπη του, από ότι οτιδήποτε του λέει ο Τραμπ για το κλείσιμο ή το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, για το αν οι Αμερικανοί έχουν μια τεράστια στρατιωτική μηχανή και για το αν θα καταφέρουν να πίσω τους Ιρανούς να αλλάξουν τη θέση τους γι' αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει γίνει το στενό του Ορμούζ. Λύση σήμερα που μιλάμε δεν διαφαίνεται και βέβαια αυτό που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει, δηλαδή την επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μοιάζει ένα σενάριο πιθανό. Και προσέξτε γιατί θέλει να τα αποφύγει.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχει δύο επιλογές ουσιαστικά. Η μία είναι να επιστρέψει στις ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο να καταστρέψουν κάποιους από τους παλαιστικούς πυράβλους του Ιράν.
1: Mm-hmm.
2: Ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα το κατέστρεψαν όλος καιρός, ούτε κάτι άλλο. Ή να πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ενισχυμένες, με χερσαία ενδεχομένως επέμβαση, με εισβολή, με παρουσία αμερικανική σε ιρανική επικράτεια που έχει πάρα πολλά ρίσκα. Άλλωστε, αν ήταν εύκολη υπόθεση, νομίζω θα το είχε ήδη κάνει ο Τραμπ. Είδατε ότι ακόμα και στο στενό του Ορμούζ επέλεξε τη λύση η οποία ήταν η λιγότερο οδυνηρή για τους Αμερικανούς, δηλαδή να βρίσκονται εκτός του στενού του Ορμούζ, και όχι εντός αυτού.
0: Συνεπώς, ένα διατάφτα, ας πούμε. Τα πράγματα
1: σε αχαρτογράφητα νερά είναι παραμένουμε.
0: Ναι.
2: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
2: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι.

0: τέτοια αναδίπλωση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να κάνει.
1: Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή μας ημέρα, να είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
2: Μας βοήθησε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πόλεμο που από την αρχή γνωρίζαμε τουλάχιστον από αμερικανική πλευρά ότι θα κρατήσει λίγες εβδομάδες, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμη είναι σε εξέλιξη.
1: Για όσους βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, εντάξει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας ενημερώσουμε ότι ο Κηφισός αποτελεί για άλλη μια μέρα το ποτάμι των στεναγμών σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, ενώ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών και οι μοίρες καθυστερήσεις για άλλη μια μέρα δυστυχώς στην Αττική Οδό. Η κίνηση στην Αττική είναι πάρα πολύ έντονη από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από το Σκαραμαγκά και ανατολικότερα. Ο Κηφισός παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε στην οδό Βικέλα επιδείνωσε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τον Πειραιά, όπως βλέπουμε. Ενώ στην Αττική Οδό, στο ίδιο έργο θεατές, για άλλη μια φορά, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά προς το αεροδρόμιο και τα 10 λεπτά και παραπάνω, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο, στις εξόδους προς Λαμία.
2: Υπομονή λοιπόν. Έχουμε και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βλέπω τώρα, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Υπομονή και προσοχή, και είναι μόνο 8 και 24 πρώτα λεπτά.
1: Λοιπόν, μεγάλος χαμός γίνεται από χτες για αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ. Τ' άκουγα που το σχολίαζε νωρίτερα και ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης. Το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση του Sky με τίτλο «Στο χιλιοστό». Πραγματικά το έφτιαξαν 2 συνάδελφοι.
2: Ουσιαστικά τι είναι, είναι η μεταφορά, ναι. Είναι η μεταφορά στις τηλεοπτικές μας οθόνες του βιβλίου που είχαν
1: το
2: γράψει.
1: Το βιβλίο «Τελευταία μπλόφα».
2: Ακριβώς.
1: Η κυρία Έλενα Βαρβιτσιώτη.
2: Μεγάλη μπλόφα.
1: Ναι. Η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτωρία Δενδρινού.
2: Μάλιστα. Και χθες ήταν το πρώτο από τα 6 επεισόδια αυτού του ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Τι κάνει αυτό τώρα το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει βρεθεί και στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολλών συζητήσεων, ιδιαίτερα από την πλευρά του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζει με δηλώσεις των πρωταγωνιστών της περίοδου του 2015 τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, έτσι, το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και πραγματικά νέα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να δίνουν και μια νέα διάσταση στο παρασκήνιο, έτσι, γιατί τα γεγονότα
2: τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζαμε. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές. Μάλλον αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, δεν μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν δέχτηκαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ. Αρνήθηκαν. Μιλούν άλλα στελέχη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα μιλά για δολοφονία χαρακτήρα. Έτσι, δολοφονία του χαρακτήρα του μέσα από το
2: σκηνικό. Βέβαια, μέχρι τώρα, εγώ όσο παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ, δεν έχει κάτι καινούργιο από αυτό που δεν ξέραμε. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό ήθελα να
1: μάθαμε
2: πω.
1: Κάτι καινούργιο.
2: Τη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη, θα μου πεις.
1: Τα περί μυστικής διπλωματίας. Μυστικών συναντήσεων που είχε ο τότε πρωθυπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, με τον Γερμανό πρέσβη, στον οποίο διαμήνυσε σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη, γιατί αυτή είναι μία εκδοχή. Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δεν έχουμε ακούσει την άλλη εκδοχή. Διαμήνυσε προς το Βερολίνο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πολιτική των μνημονίων που θα εφαρμόσει η χώρα μας.
2: Αυτό συμβαίνει την εποχή, βέβαια, που η ρητορική ήταν πολύ διαφορετική, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο μετά τις εκλογές, η ρητορική είναι πολύ διαφορετική. Όταν λέω δεν μάθαμε κάτι καινούριο, για παράδειγμα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το ξέραμε. Το θυμηθήκαμε.
1: Εντάξει, επί της ουσίας, δεν μάθαμε κάτι καινούριο σε τίποτε. Διότι ακόμη και αυτή, ας πούμε, πώς το πούμε, η μυστική συνάντηση, που πραγματικά είναι ένα καινούριο δεδομένο,
2: ναι.
1: Οδήγησε σε κάτι το. Δεν το γνωρίζαμε.
2: Και δεν νομίζω ότι το περιείχε και το βιβλίο αυτό.
1: Όχι.
2: Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Φαίνεται ότι οδήγησε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε τελικά. Και αυτό ήταν το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εφάρμοσε ένα μνημόνιο, έχοντας το οποίο κάποιοι χαρακτήρισαν ως το πιο σκληρό. Έχοντας επιδείξει μια πολύ καλή διάθεση συνεννόησης, να το πω έτσι, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με την Άγγελα Μέρκελ, έτσι. Αυτό δεν το έκρυψε ποτέ, νομίζω, ούτε μία πλευρά ούτε άλλη. Ακριβώς. Ιδιαίτερα η κυρία Μέρκελ όταν επισκέφθηκε
2: ένα χρόνο, νομίζω, την παρουσίαση του βιβλίου της, ναι. Και στο βιβλίο της το αναφέρει και η ίδια το ομολόγησε.
1: Δεν εφίστη καλών λόγων.
2: Όχι.
1: Και ύμνων, θα έλεγε κανείς, και εγκομείων για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, μεν μάθαμε τη μυστική συνάντηση, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης το γνωρίζαμε, νομίζω.
2: Ακριβώς. Ναι, και μιλάμε για εκείνη τη δύσκολη, την πολύ ταραγμένη περίοδο.

0: Εδώ σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη και θλιβερή επέτειο. Σαν σήμερα το 2010 είχαμε τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, τη φωτιά στην Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν.
1: Αυτό είναι ένα έγκλημα,
0: το οποίο
1: ξεχνάμε και μια ιστορία την οποία βανδαλίζουμε κατά καιρούς με διάφορους τρόπους. Ούτε το μνημείο το αφήνουμε να ησυχάσει.
0: Αυτό,
1: το
0: γιατί μετά από χρόνια στήθηκε το μνημείο, το οποίο κάθε τόσο σε κάθε διαδήλωση ή από καιρούς καιρών σε διαδηλώσεις βανδαλίζεται.
1: Εδώ υπάρχουν διάφορα να πάτε ερωτήματα.
0: Εδώ δεν
1: από
0: έχουμε βρει
1: το γεγονός ότι συνέβη ένα έγκλημα, τόσο στιγερό έγκλημα.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι κάηκαν.
1: Ναι,
0: κατά τη διάρκεια της εργασίας σου. Ήταν απεργία, θα πει κάποιος. Κάηκαν στη δουλειά τους.
1: Η μία γυναίκα ήταν έγκυος, να πούμε. Έτσι, πέθαναν τρεις άνθρωποι, η μία ήταν έγκυος. Έτσι, άρα μιλάμε για τέσσερις νεκρούς. Ε, δεν είναι. Λοιπόν, ένα έγκλημα το οποίο συνέβη, υποτίθεται, στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές, με κάμερες, με αυτόπτες μάρτυρες, με κάψαν τους ανθρώπους ζωντανούς.
0: Μόνο αυτό, δεν άφηνα την ήμουν εκεί, κάλυπτα το θέμα. Δεν άφηνα την πυροσβεστική να πλησιάσει, να σβήσει τη φωτιά.
1: Λοιπόν, και έκτοτε, και ενώ δεν συνελήφθησαν ποτέ οι πέτοι αυτής της τραγωδίας, οι δολοφόνοι λέω εγώ, ουδέποτε, γίναν κάποιες έρευνες έτσι, ώστε να μην τις χαρακτηρίσω. Να. Στήθηκε ένα μνημείο το οποίο τον βαδαλίζουν κατά καιρούς διάφοροι μπαχαλάκηδες.
0: Μα αν θυμάμαι καλά, και για τα εγγένεια του μνημείου δεν ήταν καν όλοι πολιτικοί αρχηγοί, Βασίλη.
1: Ναι. Αλίμονο.
0: Τι λες τώρα.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, 8 και 29 πάει και 30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για το Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών του κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, News Radio 105,8, πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μα ακούτε. Σήμερα, που είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026, μέρα που γιορτάζουν ειρηνούλε σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια του πολλά.
1: Δεν μου σπίτι ποτέ για τον καιρό.
0: Για Καδίτσα. Για Καδίτσα.
1: Τέλεια.
0: Και η θερμοκρασία μέχρι του 26 βαθμού Κελσίου, από ό,τι βλέπω εδώ στο τελευταίο δελτίο πρόγνωση που έχω μπροστά μου. Το οποίο προβλέπει ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποια μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά υπηρετικά. Καλά, εντάξει, στα ορεινά υπηρετικά.
1: Βρέχει
0: λίγο, ναι. Λοιπόν, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία 24 με 26. Στην Ήπειρο 24, Θεσσαλία 26, Στερεά 24, Πελοπόννησο 25, Επτάνησα 20, Δροσίτσα εκεί. Νησιά Βορείου Αιγαίου μέχρι 23 βαθμούς, Κυκλάδες 23, Κρήτη 22 βαθμοί. Εδώ στα Αττική Λιακάδα και λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία 11 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάτω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχω μπροστά μου ένα
0: Λιακάδα και Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Ακόμη ψηλότερα.
0: Κάτσε να σου πω, Αγία Παρασκευή 14, Αθήνα 14, Πειραιάς 14, Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί.
1: Ένα έχω να σου πω. Έχω μπροστά μου ένα πίνακα πρόγνωση θερμοκρασιών με ό,τι επιφύλαξη μπορεί να έχει. Γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει μια ανατροπή. Σαββατοκύριακο θερμοκρασία στην Αττική από 27 μέχρι και 29. Μιλάω για μέγιστες θερμοκρασίες. Ναι. Και την Τρίτη, την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει και 32 βαθμούς. Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίριασε.
1: Καλοκαίριασε.
0: Έχουμε πάρει όχι πια την κατηφόρα, είμαστε.
1: Ναι, φτάνει. Το τελευταίο κρύο ήταν αυτό, βέβαια, που είχαμε. Ναι. Να τα αφήσουμε, να το ξεχάσουμε. Μάιος είναι πια.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι η ώρα τώρα να δούμε πώς καταγράφονται οι ειδήσεις στις πρώτες σελίδες των ελληνικών εφημερίδων. Σήμερα κυκλοφορούν και οι πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, που έχει κύριο τίτλο «Στα στενά του Ορμούζη η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου». Σημειώνει στο ρεπορτάζ η εφημερίδα ότι στενεύουν τα περιθώρια για το σενάριο μια σχετικά περιορισμένη επίδραση στην οικονομία από τον πόλεμο του Ιράν. Στην βιομηχανία, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής, μετακύλυση τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σημειώνει η Καθημερινή, καταγράφεται αξιοσημείωτη πτώση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα σφίγγει ο κλοιός και για τον κλάδο του τουρισμού, αφού τα αυξημένα κόστη μειώνουν την κερδοφορία του. Οι προειδοποιήσεις, λέει η Καθημερινή, για πληθωρισμό 3,3% στην Ελλάδα το 26 αυξάνονται, ενώ δικαιολογημένες θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας.
1: Βέβαια, με συνέντευξή του σε Κυπριακή Εφημερίδα.
0: Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή ένα θέμα το οποίο το ακούσατε νομίζω χθες αναλυτικά και εδώ στο Earth News Radio. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία του Ρώσου Προέδρου, περικυκλωμένο από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Βορειοανατολική Ρωσία. Γράφει η εφημερίδα ότι σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος Πρόεδρος, καθώς δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπείρων δολοφονίας και πραξικοπήματος. Δύο ακόμη θέματα. Μάλλον τρία. Ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι, ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία, πρόταση Πασόκ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Επιτέλους θα πω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Έστω και αν ανακοινώνονται.
1: Είχαμε αυτές κάποιες ανακοινώσεις.
0: Με μια χρονοκαθυστέρηση θα πω. Και φιλενάδα μου αγαπημένη, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Καλά τώρα.
1: Δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Άστε. Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βέβαια.
1: Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κλιμάκωση. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα. Έλληνας επιβάτης στο κουβιαζερόπλιο με τον Χανταϊό. Το συζητάμε αυτό από χθες. Προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και ποιοι πήραν τα Πούλιτζερ βραβεία σε επικριτές του Τραμπ.
0: Έρχομαι στην απογευματινή.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό». Άμα. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Επίσης διαβάζουμε. Στην απογευματινή, στενά του Ορμούζ επιχείρησε ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. Τρεις νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Θα έχουμε, νομίζω, σε λίγο ρεπορτάζ από το εξωτερικό δελτίο εδώ για το τι συμβαίνει με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το χανταϊό και τα σχετικά.
1: Είναι λίγο εφιαλτικό αυτό που συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πολύ.
1: Ταξίδευαν με αυτό το πλοίο.
0: Και εδώ ετοιμάζουν και τα παιδιά τα ηχητικά. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Πρέπει να πούμε ότι χτες εδώ στο Ed News Radio μίλησαν δύο από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Ο ίδιος ο κ. Καστανίδης, ο οποίος ήταν όντως βιτριολικός, και μίλησε βέβαια και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε. Ο κ. Τσουκαλάς. Με το που μαθεύτηκε η παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Βιτριολική ήταν και η απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ σε συνέντευξή του στον Α. Θα τα δούμε συνέχεια. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο τίτλος. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Αναφέρεται σε κάποιο στολίσκο, σε κάποια επιστολή για τη Γάζα. Και Πασόκ παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο: καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδιο για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυπλοεία στα στενά του Ορμούς. ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διαβάζουμε επίσης σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης στο ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και ένα ακόμα θέμα. Τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, βαρύ ιστορικό φορτίο της διαδρομής που διέσχισαν εκατοντάδες δρομείς στο λαϊκό αγώνα δρόμου στο Χαϊδάρι και την Κεσαριανή.
1: Μάλιστα, ελεύθερος τύπος 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη, περισσότερα μέτρα εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε συνεδρίαση του Eurogroup. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολυμπού ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Και ακόμη επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμμυράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Εγώ έρχομαι τώρα στην Δημοκρατία, έτσι, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση για Ραμπετρίτη στο Βερολίνο». Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ στην Αθήνα, με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον θέμα, το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης έκθεση φωτιά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του Δημοσίου, γενικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Κάτι τέτοιο εσύ για 27 Σεπτεμβρίου? Δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω, αλλά δεν αμφισβητώ. Μπορεί οι συνάδελφοι να το ξέρουν και να το ζητώ.
1: Δεύτερο θέμα, η εξέλιξη του Ιράν. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα», πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
1: Μάλιστα, και το μανιφέστο «Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη».
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χάρης Καστανίδης την απόφασή του να παραιτηθεί από το Πασόκ. Νομίζω ψυχικά και πολιτικά είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά εκλέγεται ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Και λίγο μετά την ανακοίνωση, τη δημόσια ανακοίνωση που έκανε, μίλησε εδώ στο Air News Radio και στα παιδιά, τον Γιώργο τον Πίκουλα και τον Στέγιο τον Βραδέλη, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσής του.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο Πασόκ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσπάθεια και ήταν... πρόσωπα ιστορικά.
0: Εντάξει, φωτιά και λαύρα.
1: Φωτιά και λαύρα. Ο κύριος Κωνσταντίνης.
0: Πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα αφότου δημοσιοποιήθηκε η δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνη, όχι μας εδώ, η δήλωση παρέτησης του.
1: Η δήλωση παρέτησης, ναι.
0: Ήταν στον αέρα του Air News Radio, στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη Τοντάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
1: Οπότε τον ρωτήσαμε, φαντάζομαι.
0: Ρωτήθηκε. Και νομίζω ήταν η πρώτη απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ επισήμως στην δήλωση του κυρίου Κωνσταντίδη.
1: Να την ακούσουμε.
3: Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
1: Ναι.
3: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
1: Τώρα,
3: δεν
1: ειδικά στην περίπτωση.
3: Τον κύριο Κωνσταντίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
4: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Κωνσταντίδη είναι εκτός των τυχών.
1: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
3: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
1: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
3: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Για την ιστορία του πράγματος να θυμίσω ότι ήταν σε τρεις περιφέρειες υποψήφιος ο κ. Ανδρουλάκης. Στο νότιο τομέα της Αττικής, στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια Ηρακλείου. Εάν διάλεγε τον νότιο τομέα, δεν θα έμενε εκτός βουλής ο κ. Χρωστίδης. Εάν δεν διάλεγε την έδρα του Ηρακλείου, θα έμενε η κυρία Βουτσινά. Και εξελίξαν δύο Βουτσινά παρασύρεις. Διάλεξε την πρώτη Θεσσαλονίκη. Αυτό θεώρησε ο κ. Κασταρέτης. Είναι φωτογραφικό γι' αυτόν.
0: Δεν ήτανε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εντάξει,
1: τότε
0: η απόσταση είναι λογική σε μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
1: Αλλά τώρα... Βασίλη, τότε ακουγόταν ένα επιχείρημα ότι δίνει το χώρο σε νέα ηλικία στελέχη. Σωστά. Αυτό ακουγόταν, αυτό σου μεταφέρω.
0: Καλά,
1: ο κύριος Κωνσταντίδης όμως θεωρεί ότι η απόφαση του συνεδρίου που βάζει όριο θητιών σε ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές ουσιαστικά το φωτογραφίζει. Και τι απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης?
0: Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα?
1: Ότι ας ήταν στο συνέδριο ο κύριος Κωνσταντίδης να εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Δεν ήταν στο συνέδριο. Και με δηλητηριώδη απάντηση σχολιάζει ότι τον κύριο Κωνσταντίδη, ότι ο κύριος Κωνσταντίδης είναι ένα πρόσωπο που διέγραψε του Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σιμίτης σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του. Νομίζω ότι είναι συνεπής, απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά στο Πασόκ. Στο Πασόκ, μια ωραία ατμόσφαιρα πάλι με τον κύριο Κωνσταντίδη. Είναι ένα γκάθ το οποίο θέλαν να αποφύγουν.
1: Ναι, γιατί
0: τώρα που είδαν ότι τσιμπάνε και κάτι στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ένα πολιτικό μέγεθος ο κύριος Κωνσταντίδης. Είναι ένα πολιτικό μέγεθος.
0: Και εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική τάση μέσα στο χώρο του Πασόκ και της κεντροαριστεράς.
1: Είναι...
0: Θα έλεγα την αριστερή τάση της κεντροαριστεράς. Κάπως έτσι.
1: Δεν θέλω να τον εντάξω κάποιο στρατόπεδο, αλλά είναι αυτό της συνεννόησης με τα αριστερά κόμματα.
0: Με τα αριστερά κόμματα, κάπως έτσι.
1: Αυτή ήταν. Και είναι ενδεικτικό και αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντίδης. Λέει, δεν αποχωρώ από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Είναι σαφής.
0: Δεν αποχωρώ από το Πασόκ.
1: Ναι,
0: από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Από
0: το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, εντάξει.
1: Συμβαίνει.
0: Πάντα βέβαια έτσι γίνεται με τους εκάστοτε πικραμένους. Πράσινους, γαλάζιους.
1: Κόκκινους, ρόζ.
0: Κόκκινους, έτσι πάντα υπάρχουν οι πικραμένοι. Λοιπόν, σας λέγαμε ότι θα πούμε δύο λόγια για αυτό το φοβερό θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο και το Χανταϊό. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τη Δέσποινα Τσιριοπούλου, την καλή συναδελφό μας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα, να έρθει στο στούντιο και να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δέσποινα, για κάποιον που δεν έχει ακούσει καθόλου τίποτα, δεν έχει ιδέα για το τι συνέβη. Για πες μας τα από την αρχή. Υπάρχει ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο
6: είναι
0: πλέει...
6: ακινητοποιημένο αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό ωκεανό. Έκανε τη διαδρομή από Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
6: Και εκεί συνέβησαν τρεις άνθρωποι, άρχισαν να νοσούν, ο ένας μάλιστον τρεις θάνατοι. Και ακόμη ένας που βρίσκεται στην εντατική. Παρουσίασαν κάποια συμπτώματα. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Στο πλοίο βρίσκονταν.
0: Συγγνώμη, πεθάναν μέσα στο πλοίο τρεις άνθρωποι. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, επίσης, στο πλοίο βρίσκονται, Βασίλη, 170 επιβάτες, 57 μέλη του πληρώματος και άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ξεναγεί και ένας γιατρός. Δεν έχει δοθεί ακόμα άδεια να φύγουν οι ασθενείς από το πλοίο, αυτοί οι τρεις. Ο ένας όμως έχει φύγει και είναι στην εντατική στο Johannesburg.
1: Ναι. Έχει μεταφερθεί αεροπορικός, νομίζω. Ήταν τόσο κρυφό.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Κάπου άκουσα ότι μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και πραγματοποιεί τη δική του έρευνα. Λοιπόν, ο Χανταϊός είναι μία ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά.
0: Από ποντίκια,
6: από αρουραίους. Ναι.
1: Και μάλιστα από τα περιτώματά τους διαβάζα.
6: Ναι, είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι δύσκολο να μολυνθεί κάποιος.
0: Αλλά μαθαίνουμε ότι μεταδίδεται.
6: Αλλά το ζήτημα όμως...
0: Πώς μεταδίδεται έχει σημασία.
6: Προφανώς.
0: Μεταδίδεται μέσω εισπνοής σωματιδίων, από ό,τι διαβάζουμε, από αποξηραμένα ούρα ή περιτώματα τροκτικών, ήου που λένε και τα παιδιά, από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων και ενδεχομένως και από δάγκωμα ή γρατζουνιά.
6: Το ζήτημα είναι όμως πώς φτάνουν τα τροκτικά μέσα στο καράβι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξεκινάει λοιπόν ότι κάποιοι χώροι προφανώς δεν είναι πολύ καθαρισμένοι.
0: Εντάξει, κοιτάξτε,
6: έχουν εισχωρήσει.
0: Δέσποινα, τα καράβια, όλα τα καράβια, για όσοι υπηρετήσαμε στο ναυτικό, είναι γνωστό. Τα καράβια, όχι. Τα καράβια και με τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι οι καλύτεροι φίλοι των καραβιών. Δεν το συζητώ.
1: Άρα
6: λοιπόν, η έκθεση
1: καλά
6: σε μολυσματικά περιβάλλοντα.
0: Και τώρα θα μου πει το κρουαζιερόπλοιο, το σούπερ που κάνει τέτοιο ταξίδι και στο οποίο πληρώνει κάτι χιλιάδες μπαξ.
1: Να είναι γυαλιστερό και πεντακάθαρο, αλλά συμβαίνει.
6: Πάντως μοιάζει ότι όλο αυτό μοιάζει σαν αυτή την ασθένεια που την βρίσκουμε και στους αγρούς, τα τηλεπτοσπήρωση από την... Πάλι από τα τροκτικά, τα οποία...
0: Ναι. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θέλουμε να μας απαντήσεις, ένα-ένα. Mm-hmm. Καταρχάς, θεραπεία για το Χανταϊό δεν υπάρχει.
6: Όχι.
0: Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχουμε τους
0: δεν υπάρχει.
6: Δεν
0: αυτό
6: υπάρχει.
0: Είναι το φοβερό. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο καράβι? Είναι σε καραντίνα το καράβι,
6: ναι,
0: έτσι.
6: Ναι. Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση έπαφων προκειμένου να διαπιστωθεί ο ασθενής μηδέν, για να βρούμε από πού ποιος ξεκίνησε την, από ποιος νόσησε πρώτος μέχρι τα τρία άτομα. Βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούνται άλλοι τρεις ασθενείς. Το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ καινούριο όλο αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ναι μεν έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και πραγματοποιεί παράλληλα επιδημιολογική έρευνα, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα κάτι τέτοιο προκαλεί την ανησυχία, γιατί αν μέσα σε ένα καράβι που βρίσκονται τόσα άτομα μολυνθούν, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση που φτάσουμε σε ένα λιμάνι.
1: Έχουμε και το γιαούρτι τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν.
6: Και έχουμε και έναν κορονοϊό από πίσω, μια.
1: Βέβαια.
6: Οπότε η ευαισθησία είναι πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Για να πάρουμε μια σύντομη ανάσα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ζήτησε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε, η κυρία Μαρία Γεωργίου, η οποία έχει τις απορίες της. Χθες όλη μέρα είχε τις απορίες της, έλεγε, ρε παιδιά, χιόνια μέχρι και το Μάιο, ας πούμε. Τι γίνεται μετά από θέματα.
1: Έβρεχε όλο το χειμώνα. Ναι. Χιόνια μέχρι και την πρώτη μαγιά είχαμε. Τα αποθέματα έχουν αυξηθεί.
0: Καθόλου.
1: Γιατί μέχρι και για αύξηση τη τιμή του νερού είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Να συζητάμε στην αρχή του χειμώνα.
0: Ορίστε, για τις απορίες σου λοιπόν, φρόντισε εδώ η ομάδα παραγωγής της εκπομπής, οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμότατα, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, προκειμένου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τους ταμιευτήρες. Αν έχει ανεβεί καθόλου η στάθμη.
1: Ή βρισκόμαστε στα ίδια.
0: Στα ίδια, ναι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαρελίδη.
2: Καλημέρα σας και τους ακρότες σας.
1: Έχετε ευχάριστα να μας πείτε, γιατί ήταν ένας καλός χειμώνας από την άποψη των βροχών και χιονοπτώσεις είχαμε.
2: Ναι, αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Δηλαδή έχουμε περίπου 770 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχη εποχή είχαμε 635. Αυτό, για να ξέρουμε τι σημαίνει, κάθε χρόνο περίπου από το υδροδοτικό δίκτυο της Αττικής, το σύστημα Μόρνου, Εύβοινου, Μαραθώνα, Ηλίκης κτλ. Καταναλώνουμε περίπου 450 εκατομμύρια. 400 περίπου καταναλώνουμε για ίδρυυση και άλλα 50 για άρδευση, κυρίως στην Βιωτία. Τα λέω λίγο χοντρικά τα νούμερα,
0: αλλά είναι μια
2: εικόνα. Επομένως, τα 135 εκατομμύρια κυβικά διαφορά σημαίνει περίπου χοντρικά να πούμε 110 μέρες νερό παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, για να έχουμε και μία σύγκριση με πρόπερση, πρόπερση ήμασταν στα 890. Δηλαδή πρόπερση είχαμε 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω.
0: Από ό,τι
2: έχουμε φέτος. Προσέχετε, εμείς πρόπερση τέτοια εποχή ήδη είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε.
0: Άρα είμαστε στο ναι μεν αλλά. Κάπως έτσι είμαστε.
1: Είμαστε καλύτερα, αλλά όχι εφησυχασμένοι.
2: Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που είναι
2: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
0: πάρει. Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο βόηθα Παναγιά.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
2: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
1: Δεύτερη
2: έτσι, θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Οι όποιες αυξήσεις.
2: Με σχετική ασφάλεια. Αλλά βέβαια σας λέω, όλα αυτά υποστηρίζονται ταυτόχρονα και από έργα από τα οποία γίνονται. Το έργο του Βιωτικού Κηφισού, το οποίο κοστίζει 20 εκατομμύρια, θα μας δώσει 30 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε και πόσο σημαντικά είναι.
1: Βέβαια, γιατί είχε γίνει συζήτηση και για το δίκτυο.
2: 35 εκατομμύρια παραπάνω που
1: σωστά,
2: έχουμε από το λόγο καιρού. Έτσι.
1: Οι όποιες αυξήσεις είχατε υπενηχθεί. Ότι θα πρέπει να επιβληθούν για να γίνουν αυτά τα έργα κτλ. Έχουν μπει στο σιρτάρι να εικάσουμε.
2: Κοιτάξτε, αυξήσεις γίναν τον.
0: Δεν
1: έχουμε άλλες.
2: Τώρα ο κάθε πάροχος όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς πάροχους, 280 είναι περίπου πάροχους νερού ίδρυυσης, κανονίζει την τιμολόγηση με βάση το κοστολόγιο που έχει, το οποίο σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικό ανάλογα αν το νερό έρχεται με βαρύτητα ή αν είναι από αντλήσεις, αν είναι από βαθιές αντλήσεις, από οργές αντλήσεις. Ο κάθε πάροχος πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε να είναι το ισοζύγιο ισοσκελισμένο. Έτσι, να μην μπαίνει μέσα, γιατί όταν μπαίνεις μέσα σημαίνει ότι η κοινωνία, κάποιος άλλος, η κοινωνία δηλαδή, ο φορολογούμενος, πληρώνει τα χρέη σου. Άρα νομίζω ότι με βάση αυτό πορευόμαστε και η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή, αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει μέσα από την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπίσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εντάξει, μην την έλυσε την απορία.
0: Εγώ, ο κύριος Βαρελίδης.
1: Ναι, αλλά.
0: Σου απάντησε
1: όλα. Συνεννοηθήκα και από τον κύριο Βαρελίδη. Καλύτερα πήγε.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στις Ρινούλες που γιορτάζουν, έχουν την τιμητική τους. Ειρήνη, Ρένα, Ειρηνιό. Ο Ειρηνέος πάμε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω το πιο πάνω. Αν γιορτάζει χρόνια του πολλά όμως.
0: Έρνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Επλέκης δεσμίζει στον ήχο.
1: Καλώς το μας. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Έρνιους Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, κενό, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια, τόσα θέματα έχουμε συζητήσει και έχουμε και άλλα.
0: Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις λοιπόν. Αν θέλετε πρωινές διαδρομές, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Την παρατήρηση, το σχόλιο σας. Έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα και θα αρχίσουμε να σας λέμε τώρα καλημέρες και να διαβάζουμε. Αφού πρώτα δώσουμε έτσι πολύ επιγραμματικά το στίγμα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά το μεγάλο, το τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι βρισκόμαστε και πάλι σε ένα σημείο μηδέν. Η εκεχηρία βρίσκεται επί ξηρού ακμής, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή.
0: Δεδομένου ότι αποφάσισε το Ιράν να χτυπήσει μια πολύ μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση.
1: Και μάλιστα μια εγκατάσταση για την οποία δεν ήταν απαραίτητα τα στενά του Ορμούζ για να διοχετεύσει πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνει το Ιράν.
0: Πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι, που μια χώρα πάρα πολύ φιλική τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς το Ισραήλ.
1: Μα και γι' αυτό επιλέγει και την πετρελαϊκή της εγκατάσταση.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του ότι θα εξαφανίσει ο προσώπου γης το Ιράν μετά από αυτή την εξέλιξη. Κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα. Μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων από τις ΗΠΑ που επισκέπτεται, ότι βρισκόμαστε, σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο των αναλυτών, μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο.
1: Έτσι είναι, και το σίγουρο είναι ότι η διεθνής οικονομία παρακολουθεί, οι οικονομικοί αναλυτές, οι τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας επηρεάζονται από ό,τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή την ώρα το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου έχει διαμορφωθεί στα 113,54 δολάρια. Είμαστε σταθερά πάνω από τα 100, κάποια στιγμή χτες έφτασε και τα 120.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος μας ο Κώστος Τσάβαλος γράφει σήμερα στο airnews.gr ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων με προτεραιότητα στην ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων. Παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης εξαιτίας ακριβώς, όπως είπε και η Μαρία, της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των άλλων ενεργειακών καυσίμων που αφήνουν έντονο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία και βέβαια στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας. 200 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, αυτά τα οποία είχαν μείνει, θυμάστε από το πακέτο.
1: Θα θυμούνται που τους το λέγαμε, ότι έχουν κρατηθεί 200 εκατομμύρια από το πακέτο που δόθηκε σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση. Η κρίση παρατείνεται, οπότε αναμένουμε αυτά τα μέτρα.
0: Η σκέψη είναι να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά την επιδότηση του ντίζελ και για τον Ιούνιο, πιθανότητα να συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με τον Κώστα, το ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, παρά τις πιέσεις που ασκούνται, παραμένει η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το περίφημο Power Pass, έτσι ώστε να υπάρξει ένα φρενάρισμα της ανόδου των τιμών.
1: Και στους λογαριασμούς.
0: Στα νοικοκυριά.
1: Γιατί το θέμα με τις επιχειρήσεις είναι, παραμένει να κανθόδες. Επιχειρηματίες περιμένουν μέτρα γι' αυτό. Αλλά προς το παρόν στα νοικοκυριά εστιάζονται αυτά. Για το fuel pass φαίνεται ότι θα έχουν παράταση ενός μήνα. Αλλά ας περιμένουμε. Όσο περνούν οι μέρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, να σας πούμε ότι το μεσημέρι στη Βουλή, στη Μία. Μετά το μεσημέρι συγκεκριμένα, αναμένεται να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή την ομιλία θα ακούσετε και εδώ, στο Ethnos Radio. Είναι μια ιστορική σημασία συνεδρίαση αυτή σήμερα, η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία γίνεται έπειτα από πρόσκληση που απίφθινε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. θα γίνει παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη διεθνή συγκυρία, λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και βέβαια όλων των περιφερειακών εξελίξεων που έχουν την ιδιαίτερη σημασία και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος.
1: Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, να περιοριστούμε για λίγο, μάλλον να εστιάσουμε στο πολιτικό πεδίο. Γεμάτο πολιτικά γεγονότα είναι το πολιτικό πεδίο. Έχουμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη. Στις 7 του μήνα έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όλη τη φημολογία σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει. Και όλα αυτά απεικονίζονται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετά την άλλη παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουμε 2-3 ακόμη δημοσκοπήσεις να δούμε. Θα τις συζητήσουμε και αυτές
0: σε λίγο,
1: γιατί έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Τα φαινόμενα της άγουρης εφηβικής βίας δυστυχώς συνεχίζονται. Είχαμε διπλή επίθεση ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 2 παιδιά, ένας 14 ετών με χτυπήματα στο κεφάλι και ένας 15χρονος. Ενώ μάθαμε πριν από λίγο ότι επεισόδιο είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά μεταξύ κοριτσιών, ανήλικων κοριτσιών, το οποίο σημειώθηκε την προχθές Κυριακή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί στον Εύωσμο να συλλάβουν ένα κορίτσι που μαζί με άλλα χτύπησαν άσχημα, ξυλοκόπησαν μία 14χρονη και της πήραν το κινητό της τηλέφωνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά τα κορίτσια κρατούνται. Λοιπόν.
1: Να πούμε και να προσθέσουμε σε αυτό και το περιστατικό που είχαμε στη Φιλαδέλφεια. Ένας 17χρονος με ειδικές ανάγκες ξυλοκοπήθηκε από έναν 25χρονο, ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες. Γιατί τσακώθηκε μία παρέα με την άλλη, να το περιγράψω με τίτλους, ενώ βρίσκονταν σε μια συναυλία. Ας το πω συναυλία. Πήγαινε πιο εκεί, γιατί στέκεσαι εκεί. Τώρα η μία κουβέντα, πώς φτάνει από το πήγαινε πιο εκεί, είσαι σκουντάω. Να φτάσουν στα χέρια είναι απερίγραπτο. Πόσο εύκολα ο θυμός φτάνει να τσακωθούμε και να φτιάξουμε στα χέρια.
0: Και βέβαια συνεχίζονται και οι βανδαλισμοί σε σχολικά συγκροτήματα. Είχαμε σοβαρές θωρές στην Αργυρούπολη, στο πρώτο λύκειο. Ένα νέο περιστατικό βανδαλισμού εκεί στο σχολικό συγκρότημα έγινε αντιληπτό χθες το πρωί, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί πήγαν στο σχολείο μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και είδαν εικόνες καταστροφής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Ελληνικού, ο οποίος έκανε λόγο για πράξεις ασυνείδητων που πλήττουν σχολικές υποδομές και έθεσε εκ νέου το ζήτημα της τοποθέτησης καμερών στα σχολεία, τουλάχιστον στην περίμετρο των εγκαταστάσεων, ώστε να προστατεύονται τα σχολικά κύρια, σχολικές εγκαταστάσεις.
1: Βέβαια. Κύριε και κύριοι, σου έλυσα την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το artnews.gr δεν αφήνει καμία απορία που δεν μπορεί να τη λύσει. Γιορτάζει και ο Ειρηναίος σήμερα.
0: Γιορτάζει και ο Ειρηναίος.
1: Και ο Ρένος.
0: Επίσης, λύσαμε και την άλλη την απορία τη δικιά σου, εδώ στην εκπομπή μας πριν από λίγο. Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων, μας διευκρίνησε ότι μετά τις νεροποντές, έτσι, τις βροχές του χειμώνα που πέρασε, αλλά και τα φαινόμενα, τα παράδοξα, όπως ας πούμε τα χιόνια που είδαμε ανήμερα Πρωτομαγιάς σε διάφορους ορεινούς όγκους, εντάξει, έχουμε αυξημένη τη στάθμη των ταμιευτήρων στο Μόρνο και αλλού.
1: Παίρνουμε μια ανάσα.
0: Παίρνουμε μια ανάσα για έναν ακόμα χρόνο. Θα χρειαστούμε όμως αρκετό ακόμη, πώς το πούμε, αρκετές βροχές ακόμη, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων.
1: Ώστε να είμαστε ήσυχοι. Και βεβαίως τα έργα, γιατί θα θυμάστε ότι το λέγαμε και όλο το χειμώνα, ότι το σύστημα πια είναι τόσο παλαιό που έχουν πολύ μεγάλες απώλειες.
0: Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε μία εξέλιξη που σχετίζεται με την αντιπαράθεση που σοβεί ανάμεσα σε κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είπε όχι σε πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την περίπτωση της κυρίας Αραμπατζή και του κυρίου Λίβανου, ενώ φαίνεται εξαιρετικά επιφυλακτική και στο θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, μετρώντας βέβαια και τις όποιες δημοσκοπικές συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο, καθώς έκρινε ότι το θέμα των υποκλοπών, εκτός των άλλων, εκτός ότι έχει εξαντληθεί κλπ., δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου την κοινή γνώμη. Όλα αυτά στη σκιά νέων δημοσκοπήσεων, μιας νέας δημοσκόπησης που ήρθε στο φως χθες, δημοσκόπηση της Opinion Poll, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως, αφού θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι, με το Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα πολύ, είναι η αλήθεια, διότι καταγράφει όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και γενικά τους τριγμούς ή τις συνέπειες που έχουν προκαλέσει τα τελευταία γεγονότα, θετικές ή αρνητικές για την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά καταγράφει και το τι γίνεται σε αυτή την περίφημη γκρίζα ζώνη, ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος. Για πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα και πείτε μας, σας παρακαλούμε, ποιο είναι το κεντρικό συμπέρασμα ή τα κεντρικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας.
3: Καταρχάς, δεν αλλάζει καθοριστικά η εικόνα των συσχετισμών.
1: Ναι.
3: Έχουμε μια διακριτή φθορά γύρω στη μια μισή μονάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι μάλλον ήταν μεγαλύτερη, αλλά ειδικά με τα οικονομικά μέτρα όσο μέτρησαν.
1: Mm-hmm. Τη μάζεψε, θα λέγαμε ότι τη μάζεψε δηλαδή.
3: Αρχίζει να τη μειώνει, ναι, έχει μαζέψει.
1: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση της τάξης του 1,2%. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση που ελληνική λύση διατηρούν τις δυνάμεις, τα άλλα κόμματα πέφτουν.
0: Ναι.
3: Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι ενώ οι αναποφάσιστοι διατηρούνται στην έρευνα ψηλά, δηλαδή γύρω στο 17-18%, αυξάνει τις δυνάμεις του κατά 50% από 8,5 που το βρίσκαμε το Μάρτιο, πάει 12,5 περίπου, το άλλο κόμμα.
1: Το οποίο περιμένουμε. Δεν περιμένουμε άλλο, περιμένουμε άλλα κόμματα.
3: Για να είμαστε συνεννοημένοι, σε συνήθεις συνθήκες αυτό το βρίσκαμε 2-2,5 ήταν.
1: Μάλιστα.
3: Είναι 12,5. Το 90% αυτού του ποσοστού είναι για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε εμείς γρήγορα τα ποστά της εκτίμησης ψήφου, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία στο 31,2%, μειωμένη κατά περίπου μια μισή μονάδα. Εκεί είμαστε.
3: Μια μισή
0: μονάδα. ΠΑΣΟΚ τσιμπώντας 1,2% φτάνει στο 14,4%. Καλά το λέω.
1: Καλά το λες, από 13,2 που ήταν.
0: Ακριβώς, η ελληνική λύση είναι στο 9,4%, τρίτο κόμμα. Και αμέσως μετά η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, το ΚΚΕ με 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3 και 4,3 έχει και η Φωνή Λογικής, από εκεί και κάτω όλοι κάτω από 3%. Λοιπόν, στα υπόλοιπα συμπεράσματα.
3: Το βασικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφομοιωθεί ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου η έννοια της σταθερότητας της χώρας αποκτά ξεχωριστή σημασία.
1: Και φαίνεται ότι ένα στους δύο πάνω κάτω και χονδρικά επιθυμεί αυτή τη σταθερότητα.
3: Ναι, όχι μόνο αυτό. Αν το βάλουμε αυτό τελώς, νομίζετε ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα, φτάνει περίπου το 80. Mm. Εάν το βάλουμε, γιατί αυτά τα δύο, ας μην γελιόμαστε, συνυπάρχουν, δηλαδή η ανάγκη για σταθερότητα, μαζί με μια σημαντική έντονη διαμαρτυρία, εστιασμένη κατά τη γνώμη μου στα οικονομικά. Συν το φόβο να χειροτερέψουν λόγω του πολέμου και των παρενεργειών του. Mm-hmm. Εκεί πάλι έχει προβάδισμα. Δηλαδή τα ρωτάμε, βασικά θα ψηφίσετε με γνώμονα τη σταθερότητα ή για να εκφράσετε μια διαμαρτυρία? Έχει 15 μονάδες διαφορά περίπου υπέρ της σταθερότητας.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και γι' αυτό νομίζω, για παράδειγμα, άκουγα τις τελευταίες μέρες στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η αντιπολίτευση είχε κάνει ένα λάθος. Το πεδίο αυτό που καίει τον κόσμο είχε αφαιθεί.
1: Ναι, το έχει αφήσει στην κυβέρνηση.
3: Προσπαθεί να μιλήσει για τη σταθερότητα προσδίδοντάς της τα δικά του χαρακτηριστικά και την αντίληψη.
0: Mm-hmm.
3: Και θα το δούμε ίσως και από άλλα κόμματα το επόμενο διάστημα, γιατί συνειδητοποίησανε ότι αυτό αφήσαν ένα πεδίο να είναι μόνο ο Μητσοτάκης, ας το πούμε έτσι.
0: Ξεχωρίζω δύο χαρακτηριστικά από τη δημοσκόπηση. Το ένα σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, όπου στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει χαοτικά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, Και αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή είναι στο 28,9%, ακολουθεί ο κανένας στο 23,4% και αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα ποσοστό 9,9, περίπου 10%. Έτσι,
1: και
0: 29
1: μακριά
0: είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης. 20,
0: ναι, και ο κύριος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση μαζί με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: 5,8.
0: Τρίτος ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Και το άλλο ότι βρισκόμαστε λιγότερο. Λιγότερο πραγματικά από ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και στο κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο σύμφωνα με από ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και στο κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο

0: ουσιαστικά κάτι να δούμε θεαματικό συναλλαγή σχετισμών δεν υπήρχε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό όντως η παράσταση νίκης που έχει ξεχαστεί δίνει και ένα κλίμα πάνω από το 50%. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα το δεύτερο είναι το Πασόκ με 5,5%, 5,6%. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει κτηνώδης διαφορά. Όπως και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, να διευκρινίσω ότι η διατύπωση ήταν απαγορευτική για αρχηγούς, ας πούμε, επικεφαλής κομμάτων που δεν έχουν ιδρυθεί. Λέγαμε ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Έσπασε το απαγορευτικό Αλέξη Τσίπρας με 9,9, αλλά θα έλεγα και έχει σημασία και η Μαρία Καρισιανού με 5,1.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μακριά από τρεις ηγέτες υπαρχόντων κομμάτων.
1: Κύριε Ζούπη, με δεδομένο το τι δηλώνουν όσοι ερωτήθηκαν για το κόμμα Τσίπρα και Καρισιανού, η επόμενη δημοσκόπηση, αν μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση, θα είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο? Από αυτή την άποψη ρωτώ. Εκτός αν έχουμε ανατροπή και στην πρώτη θέση.
0: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
1: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
0: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Mm-hmm. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
2: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
0: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Ήδη βλέπετε τρία κόμματα είναι στο 1%.
1: Ναι.
0: Κάποια κοντοζυγώνουν προς το 3, κάποια είναι κάτω από το 2, η νίκη ας πούμε.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού φαίνεται να μπορεί να εισπράξει, να πιέσει κι άλλο τη νίκη, να εισπράξει από πλεύση ελευθερίας και να πιέσει την ελληνική λύση, η οποία δείχνει άμυνες μέχρι στιγμής, mm-hmm. σημαντικές. Το δε κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει από τη Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ.
1: Παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ, μεγάλο ποσοστό. Αυτά που βλέπετε.
0: Αυτά που βλέπουμε είναι τα ενδυνάμει που μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορεί να πάρει ικανό ποσοστό.
2: Μάλιστα.
0: Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει. Δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
2: Μάλιστα.
0: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω, επειδή βλέπω μια, δηλαδή με βάση, γιατί κρίνω με βάση αυτά που βλέπω και όχι αυτά που, πώς να το πω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
2: Μάλιστα.
0: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιανού τουλάχιστον.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέροντα.
2: Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο που μας είχατε πει στην προηγούμενη συζήτηση. Το σημείωσα μάλιστα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι στη μάχη ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο, ο δεύτερος τα παίρνει όλα, ο τρίτος είναι ο μεγάλος ηττημένος.
0: Βέβαια, γιατί και στην πορεία για τις εκλογές μπορεί να ενισχυθεί, αλλά και μετά τις εκλογές, αν είναι δεύτερος, ας πούμε ότι έχει τελειώσει όλο το έργο, ο δεύτερος θα είναι ο πόλος, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
0: Και άλλων δυνάμεων.
2: Ναι.
1: Ούτε καλύτερο τέταρτος.
0: Δηλαδή, θα έχει συνέχεια και άλλα επεισόδια η υπόθεση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Πάντα πολύ ενδιαφέρον εξ συζήτηση.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά προέβλεψε απόλυτη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση
1: των δύο νέων κομμάτων. Το οποίο περιμένουμε.
2: Η κυρία Καρισιανού έχει ήδη ανακοινώσει την ίδρυση.
1: Μέσα στο Μάιο είπε ότι θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένε.

0: Πολλά βίντεο βλέπω, αλλά, δηλαδή βίντεο.
1: Πολύ λάδι και αποτυγανίτα τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Και δεν έχουν μάθει και τίποτα για στελέχη.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν μια καταγγελία τους ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν στελέχη της. Να δούμε. Περιμένουμε. Για τον κύριο Τσίπρα υπάρχει ένα ερωτηματικό που θα ανακοινώσει το κόμμα. Εγώ βλέπω ότι κάνει καθημερινές παρεμβάσεις που σημαίνει ότι πλησιάζουμε, Βασίλη.
0: Αυτά ναι, άκουγες τι μας έλεγε η Γεωργία όμως, έτσι, ναι. Σε σχέση με το στελεχικό δυναμικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανακάτεμα μεγάλο εκεί.
1: Υπάρχει ένα βασικό ανακάτεμα. Γιατί όταν λέει πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές για να έρθετε μαζί μου. Πώς είναι διατεθειμένοι να το κάνουν για μήνες να μείνουν.
0: Και είπε
1: εκτός.
0: Και κάτι άλλο η Γεωργία χτες, η Σαδανά μας έλεγε η πολιτική μας την τάκτρια, το οποίο επίσης εγώ σημείωσα. Αυτά τα σημειώνω και τα υπογραμμίζω. Πολύ θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να του προκύψει ένα ακόμα από παρθενογένεση σε ό,τι αφορά τα στελέχη, αλλά δεν βρίσκονται εύκολα.
1: Και γι' αυτό έχει κάνει βήματα πίσω.
0: Πρωτοεμφανιζόμενοι, άφθαρτοι κλπ.
1: Θυμάσαι στην αρχή, στην πρώτη εκδήλωση, την παρουσίαση της Ιθάκης, τους έβαλε στον εξώστη. Ναι. Μετά κατεβήκαν στις πρώτες θέσεις σιγά-σιγά.
0: Δεν βρίσκονται εύκολα.
1: Έτσι είναι.
0: Άνθρωποι, γενικά δεν βρίσκονται εύκολα άνθρωποι που να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική.
1: Και δεν κάνεις ένα κόμμα με άγνωστα στελέχη. Πώς θα σε ψηφίσουν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή η ομιλία του Οικουμενικού Πετριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Plus News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Έχουμε τεράστια προβλήματα με την κίνηση. Βλέπω το χάρτη που έχει μπροστά της η Μαρία στο κατακόκκινο Κηφισός.
1: Είναι 10 παρά 25 και ακόμη δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα. Ίσα-ίσα κάποια νέα τροχιά που έχουν προκύψει. Το πρόβλημα παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει περίπου από τη γέφυρα Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Και στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Κοντεύει να ξεκινήσει από το Ρέντι το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Επίσης έχουμε στην Καλλιρόη πάρα πολύ κίνηση αυτή. Στην Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε και στη Λεωφόρο Συγκρού. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση ξεκινάει από το Intercontinental και φτάνει μέχρι το κέντρο της Αθήνας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει μια είδηση σε σχέση με τα πατένια. Έδωσε μια τηλεοπτική συνεδεύξη στο Μέγκα ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας για το θέμα της χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους. Η θέση μου, είπε, είναι ότι πρέπει να απαγορευθούν. Αντιλαμβάνομαι, λέει, την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει, είπε, με πατίνι στο σχολείο. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να τα απαγορεύει ή να τα περιορίσει. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι ή διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές, είπε ο κ. Σοχοίδης. Άντε, τι περιμένετε, είναι το σχόλιο του.
1: Και αργήσατε κιόλας, γιατί μετά το 13χρονο, καλά, τα στοιχεία του κ. Γιανακού είναι συγκλονιστικά. 400 παιδιά το χρόνο τραυματίζονται
0: για τις σκοτώστρες.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάμε για σκοτώστρες. Και απορώ με τους γονείς που τα παίρνουν στα παιδιά τους, νομίζω ότι είναι παιχνίδι. 12χρονο παιδί με ηλεκτρικό πατίνι, που φτάνει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα.
0: Υπάρχει και μία ανάρτηση, επειδή σήμερα είπαμε είναι η μαύρη επέτειος της Μαρφίν. Υπάρχει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο Facebook, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη για την τραγωδία, η οποία, όπως επισημαίνει, δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα. 16 χρόνια έχουν περάσει.
1: 16 χρόνια, το 2010 ήταν.
0: Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, καμιά ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που πλύζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία και η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα.
1: Και θα θυμάσαι, εκείνη η εποχή ήταν μια πολύ έντονη εποχή με πολλή τοξικότητα. Θα θυμάσαι πολιτικά στελέχη τα οποία είχαν δεχτεί επιθέσεις τότε και υπήρχαν κόμματα τα οποία τι έλεγαν, καταδικάζουμε, αλλά.
0: Αυτό το αλλά.
1: Και ακόμη υπάρχει εδώ που τα λέμε. Αυτό το αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μιχάλη, από το Μπλάκο Ευγκάρντ. Καλά το λέω. Ευγκάρντ της Βουλγαρίας. Γεια σου, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κέλλη, η οποία έχει τις διαφωνίες της με τις δημοσκοπήσεις και υποστηρίζει ότι μάλλον, λέει, εάν κλέψει τις εκλογές ο Μητσοτάκης θα τις κερδίσει. Ξέρεις, έχουν περάσει, νομίζω,
1: οι εποχές που κλέβονταν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, πράγματι η κάλπη είναι αυτή που η δημοσκόπηση είναι. Η φωτογραφία της στιγμής. Το πραγματικό αποτέλεσμα η κάλπη το δίνει.
0: Καλημέρα στο Μανώλη. Με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Υπομονή ζητάει και στους δρόμους, υποθέτω. Καλημέρα στην Άννα, η οποία μας λέει ότι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα είναι το Ειρηνούλα μου του Δήμου Μούτσι. Βεβαίως. Καλημέρα στην Χρυσή τη Σιδηροπούλου. Λέει, χτες διάβασα ότι η κυβέρνηση του ακροτηρίου, του πράσινου ακροτηρίου, αρνήθηκε την αποβίβαση για νοσηλεία των ασθενών, για το πλοίο, λέει, με το χανταϊό, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός. Έτσι λέει, για να εκτιμήσουμε την Ευρώπη. Επίσης, διάβασα ότι ο υπότυπος του χανταϊού των Άνδεων, σπανίως μεν, αλλά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσή μας, για τις πληροφορίες. Και στον Δημήτρη τον Παρίσι να στείλουμε την καλημέρα μας. Και στον Νίκο τον Λούγκο. Ο οποίος τι μας λέει, ότι το 52-55 ως υπουργός υποδομών ο Κωνσταντίνος Καραμανλής απάλλαξε το γερμανικό δημόσιο από τις αποζημιώσεις. Αυτή τώρα, ξέρεις, είναι μια πολύ παλιά ιστορία.
1: Βέβαια, και η αφορμή ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και γι' αυτό στέλνει το σχόλιο του ακροατής μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης μας στέλνει την καλημέρα του. Θερμοκρασία, λέει, ούτως ή άλλως θα ανεβαίνει. Το θέμα είναι πόσο θα είμαστε έτοιμοι για να μην χάσουμε κι άλλα δάση το φετινό καλοκαίρι. Σωστός.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Στον Ηλία το Σωρόκο. Γιάκο μου, καλημέρα. Να σε καλά. Έχει εξαφανιστεί εσύ, Ηλία, από το Facebook. Καλημέρα να πούμε και στο Φρέντι, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει το μήνυμά του, που είναι
1: από το αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο.
1: Έχει κίνηση, Φρέντι.
0: Για πες μας, Καλυβάρια
1: και Καλοτιμόνη. Γιατί βλέπω την Αττική οδό πολύ φορτωμένη.
0: Καλημέρα στο Φώτιο Σταθόπουλο, ο οποίος αναρωτιέται, ντοκιμαντέρ με τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας και το πρώτο μνημόνιο θα δούμε.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα αφήνω. Θα έπρεπε.
1: Ναι,
0: βεβαίως και θα έπρεπε, Φώτη.
1: Μα το χθεσινό ντοκιμαντέρ στην αρχή έκανε μια αναφορά, αλλά ουσιαστικά εστιάζει σε αυτή την περίοδο. Θα πρέπει.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ναι. Ελένη Παπαβασιλείου, γεια σου Έλενα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μπιλάλη από το Σχηματάρι. Λέει δυστυχώς πλέον, επειδή είναι καθημερινότητα το θέμα αυτό με τον Κηφισό και όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω. Το θέμα είναι πότε δεν έχει κίνηση ο Κηφισός. Πολύ καλά τα λες.
1: Παλιά δεν είχε το Σαββατοκύριακο, τώρα πια έχει και το Σαββατοκύριακο, έχω να πω.
0: Βασίλης ο Παγιανίδης μας στέλνει, αυτός είναι φανατικός των Μετάλλικα, δικός μας είναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Δεν του λέει γερόντια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με πίκρανε ο ακροατής που σου είπε γερόντια.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο το Θύμιο, μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Καβάλα. Τι όμορφη πολύ. Καλημέρα στον Σταύρο. Μας λέει η Φουτζάρα. Πώς την είπες?
1: Φουτζέιρα.
0: Είναι ένα από τα 7 Εμμυράτα.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε
1: μάλιστα
0: πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης ο Πάζης.
1: Στο Μαρίνο αναφερθήκαμε.
0: Και πάμε και στους γκρουπ της εκπομπής για να μην ξεχάσουμε κανένα.
1: Ο Μαρίνος σου στέλνει σχόλιο ότι τους Rolling Stones πήγε να τους δει, που είπες για τους Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Όταν έμενε στο Σαν Φρανσίσκο το 1981. Και όταν ήταν τα μελούνια πειθαρχημένες, σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Εγώ τους έχω δει εδώ στην Αθήνα, καταπληκτική.
0: Καταπληκτική. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στο Σάκη. Ο οποίος μας ρωτούσε αν είχε αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο των δανείων. Έχει απαντήσει από χθες ο κύριος Στάκης Θοδωρικάκος πως όχι. Συζητούσαμε με τη Μαρία και στο στούντιο και εκτός στούντιο ότι θα μας φαινόταν και στους δύο απίθανο να έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που κοιτάζει με ρεαλισμό τα οικονομικά μεγέθη, νομίζω είναι εύκολο αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να έχει αναδρομική ισχύ. Θα τεινάζονταν το σύστημα όλο στον αέρα.
1: Θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ προσεκτικά μελετημένο. Ακριβώς. Για να έχει κάποιες...
0: Κάποιοι το πίστεψαν. Η κυρία Κορσάνου μας έλεγε χθες η δικηγόρος ότι είναι δώρο άδωρο.
1: Εγώ να έχουμε νομοσχέδιο από τη στιγμή που δεν έχει αναδρομική ισχύ.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι είναι δώρο άδωρο, γιατί τουλάχιστον θα μπει μια τάξη από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα. Ξέρεις, βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να μην δούμε τι είναι αυτό που η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το Πασόκ λέει στην κυβέρνηση. Είχαμε και ανακοίνωση από την Κρούτσου καλά.
0: Για την καταχρηστικότητα που υπάρχει στα ήδη υπάρχοντα.
1: Και για την ευρωπαϊκή οδηγία ουσιαστικά. Βεβαίως. Μην λέει η κυβέρνηση ότι πήρε μια πρωτοβουλία. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Ήταν υποχρεωμένη να την εφαρμόσει. Και μάλιστα από τον Νοέμβριο του 2025. Άρα τι είναι αυτό που μας λέει?
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο τον Ραλά, το οποίος εκφράζει τη διαφωνία του για το ντοκιμαντέρ του Sky, που λέει εκείνο που δεν θα δείτε είναι τους αρίστους να φωνάζουν γερούν γερά, τον υπουργό που έκοψε τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς για να πληρώσει από το κελπνό δημοσιογράφους κλπ. Τώρα αυτά βέβαια είναι κατηγορίες αστήριχτες, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί έγιναν, εκδικάστηκαν όλα αυτά.
0: Πολλακικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι έτσι δεν επιβεβαιώθηκαν. Το Σαμαρά που το πρώτο πλεόνασμα μετά από 4 χρόνια το έδωσε μποναμά στους εργολάβους, λέει, όταν ο κόσμος έτρωγε από σκουπίδια. Όλα αυτά, είπαμε, θυμίζουν περισσότερο ανάρτηση της δεκαετίας, Νίκο μου, της περασμένης.
1: Γιατί κρίθηκαν.
0: Ναι.
1: Και πολιτικά και όσον αφορά τα στοιχεία και το τι τελικά συνέβη. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εννοείται. Για το τι συνέβη.
0: Καλημέρα στη Σπυριδούλα. Καλή δύναμη. Τότε δεν ήταν που ακούγαμε και για τις μαζικές αυτοκτονίες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι σπεκουλάριζαν και με το θάνατο. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρξαν ποτέ μαζικές αυτοκτονίες στην Ελλάδα.
1: Όπως και διάφορα άλλα αποδείχθηκαν.
0: Και διάφορα.
1: Βέβαια, δεν έπαβε να έχουμε πολλές κλειστές επιχειρήσεις, πολύ ψηλή ανεργία.
0: Πολύ κόσμο στα όρια της απόγνωσης, στην ανεργία.
1: Πολύ κόσμο να τρώει από τα συσίτια.
0: Σπίτια να χάνονται.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι.
0: Δουλειές να εξαφανίζονται.
1: Που είχαν πάρει με δάνειο σπίτια, δεν μπορούσαν.
0: Ζωές
1: να
0: καταστρέφονται. Ανθρώπους να μεταναστεύουν.
1: Είχαν αυξηθεί οι άστεγοι.
0: Ναι. Είναι αυτό, πώς το είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ο Ευάγγελος Βενιζέλος το είπε. Νομίζω. Στο ντοκιμαντέρ. Ήταν η κρίσιμη στιγμή να αποφασίσει μια κοινωνία αν θα χάσει το 25% του ΑΕΠ της για να σώσει το υπόλοιπο 75%.
1: Το υπόλοιπο 75%.
0: Ο Ευάγγελος, ναι, Βενιζέλος το είπε, αν θυμάμαι.
1: Ναι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ναι, το λέει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο
1: Ευάγγελος ήταν ένας άνθρωπος που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ναι, εκείνη την εποχή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
0: Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλημέρα και αγκαλιά τεράστια στον Νίκο τον Γκαλία. Τι υπέροχες φωτογραφίες, ολάνθιστες, και οι άλλοι υπέροχοι με τα σκυλάκια σου. Νίκο, ευχαριστούμε από τα Τρίκαλα, ο Νίκος. Καλημέρα και από τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Στέλνει τα χρόνια του πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Και δίνει και το στίγμα της ημέρας. Κλιμακώνει τη ένταση στη Μέση Ανατολή με τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοιάρια και ντρόνους του Ιράν και τον βαρισμό δηληστηρίων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη προβλέπει ο Πιερακάκης. Αυτό είναι το πιο ζωφερό. Ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο. Η επιχείρηση ελευθερία θα γίνει επιχείρηση αδιέξοδο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ μπλέξιμο στο πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα. Για να το δούμε αυτό τώρα. Ναι. Αλέξανδρε, καλημέρα. Για να δούμε το πολιτικό σκηνικό τι γίνεται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για να πολιτικολογήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Μας ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή,
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Θα επιχειρήσουν να.
0: Πέσανε, μπλέξανε οι γραμμές μας που λέμε. Ωραία, άρα να πούμε κάποιες ακόμη καλημέρες στον Αντώνη τον Πολυχρονίδη. Θα ήθελα να σας πω, λέει, ότι από Θεσσαλονίκη μέχρι τα Γιάννενα τα περισσότερα τούνελ είναι με.
1: Κοινούς.
0: Κόνους και σημαδούλα, δεν μπορώ να καταλάβω, και χτυπάνε τα ίχνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα έτσι όπως είναι γραμμένο.
1: Το έχει γράψει βιαστικά. Το έχει γράψει βιαστικά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Καλημέρα και στην Σόνια τη Φωτιάδου. Λοιπόν, πάμε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
1: Έλατε να ξεκινήσουμε να πολιτικολογήσουμε και, έχει, και αν έχει γεγονότα. Τελικά απαντήσατε όχι στην προανακριτική επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν σε αποδοχή προανακριτική, ούτε καν ενδείξεις. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. Μετά από την αξιολόγηση την οποία κάνουμε, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 86, πήραμε τη συγκεκριμένη στάση. Και ξέρετε, διαβάσαμε τις προτάσεις των κομμάτων. Έγραφε το ΠΑΣΟΚ εγκληματική οργάνωση. Πουθενά δεν τεκμηριωνόταν κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έγραφε δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή ισχυρών ενδείξεων. Κοιτάξτε, με τέτοια λογική, νομίζω, χωρίς ενδείξεις, επαναλαμβάνω, και χωρίς στοιχεία, δεν μπορείς διαρκώς να προχωράς σε τέτοιου είδους επιτροπές μόνο και μόνο γιατί η αντιπολίτευση, μη έχοντας κάτι άλλο να αντιπροτείνει, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την υπόθεση.
1: Απορία. Δηλαδή για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμάλη, για την υπόθεση των Τεμπών, βέβαια, για τους οποίους προκρίνονται τη λύση απευθείας στο δικαστή. Προκύπταν στοιχεία.
2: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και με την πολιτική της, αν θέλετε, χρειά διάσταση. Εδώ όμως ουσιαστικά τι λέτε, υπενθυμίζοντας και πολύ σωστά τις δύο αυτές περιπτώσεις, υπενθυμίζετε κάτι το οποίο καταρρύπτει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης από χθες. Ότι φοβόμαστε, ότι τρέμουμε, ναι, ότι δεν θέλουμε κτλ. Η Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό, αν θέλετε, κριτήριο, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για τους δύο συνάδελφους. Δεν είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε να παραπέμψει συνάδελφους. Ακόμα και αν υπάρχει πίστη στο τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιδιώκει να περιορίζει την αλήθεια. Όπως επίσης θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, κατόπιν του αιτήματος των ιδίων των συναδέλφων μας, υπερψηφίσαμε σε μια δύσκολη και επίπονη, ναι, αν θέλετε, διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να υπερψηφίζεις συνάδελφους και φίλους τις 13 άρσεις ασυλιών. Όμως κάπου. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει να μπει και ένα τέλος, ένα τέρμα. Δεν είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, τα στελέχη μας, η τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού σε μια αρένα που επιδιώκει να στήσει αντιπολίτευση.
0: Το ίδιο πιστεύετε και για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, θεωρείτε?
2: Θα το δούμε. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της, ναι, αρχιτεκτονική, τη δική της σημασία, τη δική της λογική. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις, θα δούμε τα στοιχεία. Και θα τοποθετηθούμε. Όμως σε ό,τι αφορά την προανακριτική, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν παρέπεμψε δικά της στελέχη. Το είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που δεν ξεκολλάει η βελόνα της αντιπολίτευσης ή κάθε φορά που υπάρχει μια ισοκομματική αναταραχή σε άλλα κόμματα, εμείς να πρέπει να θυσιάζουμε στελέχη μας με τη μεγάλη ευκολία και χωρίς στοιχεία και ενδείξεις.
0: Και Μαρκόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε τις τελευταίες μέρες και διαβάζουμε και ρεπορτάζ για γκρίνια και αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για παράπονα ότι το επιτελικό κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων σας. Είναι όντως ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας? Υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη? Διαβάσαμε ακόμα και αυτό.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Επαναλαμβάνω, μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τους συναδέλφους μας και για εμάς όλους. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι ότι τότε κάποιοι έγραφαν και έλεγαν ότι θα έχει 30-20 απώλειες, θα υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας. Την περάσαμε αυτή τη διαδικασία με ενότητα. Εδώ το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το χάσαμε. Ναι. Έλατε,
0: το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, λέγατε, και εκεί διακόπηκε, ναι. Μας ακούτε?
1: Όχι, δεν τον έχουμε. Δεν έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε να επιχειρήσουμε
1: πάλι να επιχειρήσουμε. Με τεμποδίων η συζήτηση.
0: Με τεμποδίων, ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε φτάσει και σε ενδιαφέρον σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς για το... αυτό που έλεγες, υπήρχαν πολλά ρεπορτάζ και κυριακάτικες εφημερίδες και πολλοί θεώρησαν ότι το έχεις προανακριτική και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, ήταν αποτέλεσμα αυτής της πίεσης και της δυσαρέσκειας.
0: Ναι.
1: Για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών σε σχέση πάντα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε μαζί του. Για το θέμα της εξεταστικής, η δυνατότητα να ζητηθεί εξεταστική και με 120 ψήφους ήταν κάτι που είχε εισάγει στο Σύνταγμα, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν στο σημείο, διακόπηκε κύριε Μαρκόπουλο η συνομιλία μας. Στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
2: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού, όμως νομίζω...
1: Για το επιτελικό κράτος θα μας πείτε τώρα. Είναι η κριτική που ασκείται στο επιτελικό κράτος.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλίμονο και δεν είμαι αρνητικός σε κάποια από τα πράγματα που οι συνάδελφοι αναφέρουν. Από την άλλη, νομίζω ότι το πρόσημο της λειτουργίας του επιτελικού κράτους είναι θετικό. Είναι μια πολιτική αρχιτεκτονική που έχει βοηθήσει στη μακρόχρονη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στα μείζωνα, στα κρίσιμα, έχει πετύχει στόχους. Επομένως, νομίζω ότι αν κάνουμε τον ισολογισμό, να το πω και λίγο οικονομικά, απολογισμό αν θέλετε της πορείας του επιτελικού κράτους, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικός. Είναι εμφανώς θετικός.
0: Μάλιστα.
2: Δέστε πόσες κρίσεις στις οποίες κατέρευσαν δυτικές χώρες πιο προηγμένες από εμάς, πόσο ανταπεξήλθε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό το επιτελικό κράτος. Δέστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δέστε μια σειρά από επιτυχίες και προτάσεις πολιτικές που ήταν κατά ψέματα σχεδιάστηκαν από το επιτελικό κράτος.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προφανώς βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, προφανώς υπήρξαν και λάθη. Κανένας στη ζωή δεν είναι αλάνθαστος. Όμως, αν κάνουμε τον τελικό απολογισμό, νομίζω ότι το επιτελικό κράτος στάθηκε και στέγεται.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της εξεταστικής. Εσείς έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν με το Βασίλειο ότι η Νέα Δημοκρατία εισήγαγε στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση τη δυνατότητα στην μειοψηφία με 120 ψήφους να καταθέσει αίτημα για εξεταστική. Φαίνεται ότι τη συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα οι πληροφορίες φέρουν την κυβερνητική πλευρά να λέει όχι, γιατί το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και χρειάζεται 151 ψήφους. Καταρχάς, τι φοβάστε από την εξεταστική?
2: Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι, γι' αυτό είπα για πληροφορίες. Ναι, γι' αυτό κύριε Μαρκόπουλο μίλησε για πληροφορίες.
2: Θα σεβαστώ λοιπόν την τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε. Γενικά, γενική τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και πώς γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
2: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα. Όχι να στήσουν, να υπάρξει μια διαδικασία νομικά ορθή και σωστή όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμένα με προβληματίζει όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια προσωπική άποψη, μια καταγραφή.
0: Ναι.
2: Που δεν είδε, μιλάω για κατάργηση μιας εκχώρησης, αν θέλετε, που έκανε η πλειοψηφία έναντι της μειοψηφίας. Από την άλλη όμως νομίζω ότι καταθέτω έναν προβληματισμό.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Περισσότερο όταν εμείς δεν προχωρήσαμε σε κάποιο τύπου αντεκδίκηση για τη σκευωρία της Νοβάρτης, η οποία στήθηκε πάνω σε ψευδομάρτυρες. Υπήρχαν προτάσεις και εισηγήσεις να δούμε, επειδή είπατε πριν και για τον ντοκιμαντέρ, πριν βγούμε, για το δημοψήφισμα και το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποιο τύπου αντεκδίκηση ή να στήσουμε ένα σόου έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων για όλα αυτά τα αδιανόητα τα οποία συνέβησαν το 2015 και τα οποία προβάλλει το ντοκιμαντέρ του Sky αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
2: Επομένως νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πληθωρισμό εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Και κυρία, να σας πω και κάτι, ας αφήσουμε το μέγεθος του πόσες έγιναν ή πόσες θέλουν κάποιοι να γίνουν. Ας δούμε την ποιότητα. Ας δούμε το τι συνέβη με τα shows που έχουν στηθεί επάνω σε αυτές τις επιτροπές.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε και το πνεύμα και το κλίμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμότα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Ναι. Λίγο καλύτερα είναι η εικόνα στους δρόμους τώρα, αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε εκτενώς. Ναι. Σκέφτεται η κυβέρνηση να φορολογήσει τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
1: Ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Με νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει στη Βουλή στο τέλος Ιουνίου. Το επικρατέστερο σενάριο, γράφει η εφημερίδα, προβλέπει την εφαρμογή φόρου υπεραξίας 15-20% στα κέρδη, προκειμένου τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί να αναγνωρίζονται από την εφορία. Και μάλιστα ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, όσοι έχουν ήδη κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά απορρίζουν. Ναι.
1: Είναι δηλωμένα τα κέρδη.
0: Το θεωρώ πολύ λογικό.
1: Λογικό, αλλά έχω μια απορία. Ως απορία το λέω.
0: Ναι,
1: το αν είναι δηλωμένα, αν είναι φανερά τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα.
0: Λογική και απορία.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι.
0: Σας υποσχόμαστε ότι αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.
1: Θα έχουμε
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε, ναι.
1: Να είστε καλά. Αυτό. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρει και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Εάν ισχύει αυτή η έρευνα ότι ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, ομολογώ ότι με συμφέρει πάρα πολύ. Υποψιάζομαι όμως από ότι από δίπλα της έχει άλλη μία που κάτι λέει για τη ζάχαρη και δεν είναι καλό. Εν τω μεταξύ καφές χωρίς καλά ζάχαρη δεν βάζουμε, γλυκαντικό, εμένα μου φαίνεται κάτι σαν δηλητήριο.

Λοιπόν, βάλτε δεύτερο καφεδάκι όσοι είστε πολύ πρωινοί ή το πρώτο όσοι τώρα ξεκινάτε και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει πάλι. Καταρχήν να χαιρετήσουμε όλοι μαζί την επιχειρηματικότητα στην γειτονική μας Αλβανία. Την κινητορμία, το innovation. Η Interpol εξάρτησε ένα κύκλωμα το οποίο είχε προσωπικό, προσέξτε, 450 άτομα. Είχαν τηλεφωνικά κέντρα. Κάθε υπάλληλος έπαιρνε 800 ευρώ και έπαιρνε σε διάφορες χώρες, φυσικά και στην Ελλάδα, και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο να κάνει επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να βγάλει χρήματα κτλ. Κάθε 450 άτομα προσωπικό. 800 ευρώ μισθός εκκίνησης. Δεν είναι κακά στην Αλβανία. Ποσοστά όμως από τους πελάτες που έφερνε. Όλοι αυτοί σχημάτισαν την εξής ιεραρχία. Υπήρχε μια ομάδα. Η ομάδα των 5-7 ατόμων είχε ένα προϊστάμενο και ο προϊστάμενος απευθυνόταν στο διευθυντή του. Αυτοί τώρα τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει μια κανονική εταιρεία όπως έχει οποιοδήποτε φαντ. Απλά δεν βάλανε λεφτά, προσπαθούσαν να τρώνε του κόσμου. Και δεν τα πήγαν καθόλου άσχημα. Για πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια εκτίμηση ότι έχουν τσιμπήσει 50 εκατομμύρια με αυτή την ιστορία. Ξεκινώντας από λίγα, λέγανε σε κάποιον βάλε 500 ευρώ στο τάδε επενδυτικό σχήμα, θα δεις γρήγορα απόδοση κτλ. Θα πείτε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν το τηλέφωνο, σου λέει κάποιος βάλε 500 ευρώ και τσιμπάνε? Ναι, υπάρχουν. Δεν θέλουν να τσιμπάνε κι όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Τους αρκεί ένα μικρό ποσοστό την ημέρα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το 1% των τηλεφωνημάτων που κάνουν, να τους αφήνουν ικανοποιημένους. Δεν έχουμε μπει και στα στατιστικά ακόμα της εταιρείας. Φαντάζομαι ότι θα κρατάγανε το εξελάκι και αργότερα να μας ενημερώσει η Interpol. Η κάφα ήταν ότι επεκτείνανε το δίκτυο και στην Αυστρία, στη Βιέννη, όπου κάποιος εκεί πέρα δεν του άρεσε καθόλου αυτή η ιστορία, το κατήγγειλε στην αστυνομία και άρχισε οι Αυστριακοί να το κυνηγάνε και μετά μέσω της Interpol εξαρθρώθηκε. 450 άτομα κανονικά πηγαίναν το πρωί στην εταιρεία τους, με τις καφετιέρες τους, με τον προϊστάμενο, με τον διευθυντή, με την καθαρίστρια, με το κουστούμάκι τους. Και πιάνανε δουλειά. Σας τα λέγαμε και από χθες. Κανείς δεν θέλει πια να δουλέψει οικοδομή. Τι άλλο, λέγαμε ότι με αυτή την ιστορία με τα πατίνια φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουν βγει τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, προκοπή δεν κάνουμε και ότι κανονικά δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Τέλειωσε, δεν είναι για το δρόμο. Μπορεί να είναι σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα ούτε τα ποδήλατα τα σηκώνει. Με το αυτούς τους μικρούς δρόμους που έχουμε και τα λοιπά, δεν υπάρχει χώρος να κάνεις ποδηλατοδρόμους, ούτως ώστε να είναι ασφαλής ο ποδηλάτης. Βέβαια σε κάποιες περιοχές έχουν κάνει, γιατί κάποιοι δήμοι έχουν την υποδομή. Αλλά τώρα μέσα στην Αθήνα. Λοιπόν, και είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι κατά τη γνώμη και τη δική του πρέπει να απαγορευτούν. Προσέξτε να πάρεις ένα πατίνι κανονικό, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς φόρτιση, το παιδάκι σου, όπως γινόταν πάντοτε, να πάει να παίξει στην πλατεία, αν υπάρχει πλατεία κοντά στο σπίτι, είναι διαφορετικό, που και τότε χτυπάγαμε. Αυτό με τα ηλεκτρικά όμως έχει δείξει ότι απλά μετράμε θύματα. Και αν επιτρέπετε και την προσωπική μου άποψη, επειδή καθημερινά κινούμε στην Αθήνα, πριν από λίγα χρόνια έβλεπες και κανέναν άνθρωπο με πατίνι που καταλάβαινες ότι προσπαθούσε να υιοθετήσει αυτή τη μικροκινητικότητα κτλ. Τώρα, στην πραγματικότητα δεν κυκλοφορεί κανείς, ήταν ότι δεν δουλεύει. Είναι αυτά τα πατίνια τα ενοικιαζόμενα που τα πετάνε και όπου να είναι, όπου να είναι. Τώρα, γιατί εγώ, αν βάλω το αυτοκίνητό μου, τον παρκάρο που να είναι, τρώω κλίση και η εταιρεία που τα πατίνια της είναι δεξιά και αριστερά είναι OK, δεν καταλαβαίνω. Συν ότι και αυτά τα χρησιμοποιούν και τα νοικιάζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πατινάρουν όλη τους τη ζωή, δηλαδή στην ουσία στο κασίδι το κεφάλι μαθαίνουν και τον εαυτό τους θέτουν σε κίνδυνο και τους άλλους. Και έχετε δει τι γίνεται και με τα μικρά παιδιά που βρίσκονται σε μια ηλικία που ακόμα δεν έχουν καμία οδική συμπεριφορά, να προσπαθούν να διαχειριστούν κάτι που έχει μια κάποια ταχύτητα, 25-30 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι και λίγα πάνω σε πλατείες και δρομάκια.
Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε όλους όσους είναι μποτελιαρισμένοι. Η Αττική Οδός έχει γίνει ένας... Υπάρχουν ώρες της ημέρας που είναι χειρότερα από τον Κηφισό. Νομίζω αυτή είναι η ώρα. Τι να σας βοηθήσουμε. Αν θέλετε στείλτε μας ένα μήνυμα τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Να βοηθήσουμε λίγο ψυχολογικά. Ο Κηφισός λίγο πολύ είναι όλος μποτιλιαρισμένος.

Λοιπόν, είχαμε πάλι και ένα κοινοτιμημένο όχημα. Είμαστε στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στην οδό Βικέλα. Τραχαγίδευε πια είναι. Και δεν θέλει και πάρα πολύ. Από μόνο του έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Λίγο να μείνει ένα αυτοκίνητο, να γίνει ένα ψευτοτρακάρισμα. Τελείωσε η ιστορία. Η εναλλακτική δεν προχωράει καν, δηλαδή να φεύγαν τα φορτικά να πηγαίνανε στη φυλή όπου και τα εμπορευματικά, τέλος πάντων, να ξαλαφρώσει το σύστημα, ούτε καν. Δηλαδή ο διαγωνισμός, αυτά που προσφέρουν οι ανάδοχοι προς το Δήμο δεν τα συζητάει καν ο Δήμος, λέει είστε εκτός πραγματικότητας. Πήγαινε αλλού, λέει, δεν πειράζει.

λοιπόν στα πολιτικά μετά από την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη, η οποία εν πάση περιπτώσει δημιουργεί μια αίσθηση που την είναι ότι ήταν ένα στέλεχος ιδιαίτερα προβεβλημένο, ενδεχομένως και πάρα πολλοί κόσμος, επειδή είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο στις δημόσιες παρουσίες του. Ακούγεται αυτή. Καλύτερα, ας πούμε, από το να. Τώρα υπάρχει το κλίμα της διεύνησης, έρχονται διάφορα στελέχη, για κάποια δεν ξέρεις ποια είναι. Αυτό που φεύγει όμως, προφανώς δημιουργεί ένα θόρυβο. Τώρα, μικρός, μεγάλος, θα τα δούμε. Όπως ξέρετε, τα πάντα εδώ μια-δυο μέρες κρατάνε. Υπάρχει μία παράμετρος βέβαια στην ιστορία του κυρίου Καστανίδη που έχει και αυτή ενδιαφέρον να την εξετάσουμε. Δηλαδή το Πασόκ έβαλε ένα όριο ότι μέχρι 20 χρόνια μπορείς να είσαι βουλευτής κτλ. Κάποτε ξέρετε που η Βουλή πραγματικά ήταν γεμάτη με μεγάλους ανθρώπους. Δεν έβρισε δηλαδή, ήταν ο άλλος 60 χρονών και λέγανε επιτέλους μπήκε και ένας νέος. Τρόπος του λένε τώρα έτσι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Okay, θα το ακούγαμε τότε να μπει ένα όριο, δεν ξέρω αν είναι τα 20 χρόνια, αλλά τότε θα το έβλεπες. Τώρα δεν έχει τέτοιο θέμα η Βουλή, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι. Καμία σχέση δηλαδή που κάποτε ήταν 70 χρόνια και βάλε. Αυτό το μήνυμα όμως, τι λέει στους συνομήλικους του κυρίου Καστανίδη, όχι στους πολιτικούς, στους ανθρώπους που είναι έξω στη ζωή, στην καθημερινότητα, στη βιοπάλη. Εξακολουθούν να έχουν τις φιλοδοξίες τους. Θέλουν να εργάζονται σε ένα χώρο και θέλουν να είναι στελέχη. Το μήνυμα ποιο είναι? Ότι μετά τα 20 χρόνια γίνεσαι διθαρμένος, ότι συμβάλλεις αυτό, ας πούμε, ότι δεν σε χρειάζονται, ότι δεν είσαι ενεργός, ότι δεν έχεις προοπτική να προσφέρεις. Εμένα δεν μου ακούγεται πολύ καλό, αλλά μια προσέγγιση είναι κι αυτή.

Το επιχείρημα βέβαια της διαφάνειας, ότι άμα κάποιος μένει πάρα πολύ ενισχύει την, τα θέματα διαφθοράς, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εμένα μου φαίνεται απλός. Η διαφθορά προϋποθέτει να είσαι στην εξουσία. Ας την πάρουμε με το καλό και το λύνουμε κι αυτό. Πασόκ με αυτοδυναμία είναι πολλά χρόνια εκτός της εξουσίας, με συγκυβέρνηση που είναι και διαφορετικός ο έλεγχος, είναι καμιά δεκαετία και βλέπουμε κιόλας που πάει το πράγμα.

Ο σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανών είπε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγικότητα και όχι στις ώρες εργασίας. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο το λέει συνέχεια ο ΣΕΦ, το λέει και με στοιχεία, προσπαθεί να το τεκμηριώσει και να πει ότι η οικονομία η οποία δεν παράγει είναι μια οικονομία η οποία αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει πάλι σοβαρά προβλήματα.

Νομίζω ότι η οικονομία που παράγει είναι αυτή η οποία παράγει προϊόντα τα οποία τα εισάγουμε, άρα δεν χρειάζεται να τα εισάγουμε, και προϊόντα που μπορούμε δυνητικά και να τα εξάγουμε. Ο τουρισμός, ας πούμε, είναι υπηρεσίες. Ωραία υπηρεσία, δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, όλοι θέλουμε. Αλλά το κρεβάτι που κοιμάσαι μπορείς να το παράγεις στη χώρα σου, τα έπιπλα να τα παράγεις στη χώρα σου, τις ομπρέλες να μην τις κάνεις εισαγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό λέει ο ΣΕΒ, ότι πρέπει να είμαστε παραγωγοί. Κοιμάσαι μπορείς να το παράγεις στη χώρα σου, τα έπιπλα να τα παράγεις στη χώρα σου, τις ομπρέλες να μην τις κάνεις εισαγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό λέει ο ΣΕΒ, ότι πρέπει να είμαστε

Και ευτυχώς και μέσα από κάμερες και τα λοιπά κατάφεραν και το διάσανε. Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το επάγγελμά του, έχει να κάνει με τα ψυχολογικά του. Μιας και το αναφέραμε όμως, και μόνο την αγάπη και τη συμπάθεια στους ανθρώπους οι οποίοι είναι με κρύα, με ζέστες, με δύσκολες συνθήκες, σε αυτούς τους επικίνδυνους δρόμους, να πούμε ότι κάποιοι είναι και οι ίδιοι επικίνδυνοι, δεν τηρούν κανένα αστυνομική του συμπεριφορά, προσπερνάνε από δεξιά, από αριστερά, δεν αντιλαμβάνονται, γιατί κάποιοι δεν έχουν οδηγήσει αυτοκίνητο, ότι όταν ο οδηγός τσεκάρει το δεξί καθρέφτη και δεν βλέπει τίποτα, αλλά εσύ πας με 40 χιλιόμετρα, άρα που να πάει αριστερά έχει εμφανιστεί, μπορεί κάλλιστα να στρίψει δεξιά, να μην σε δει και να σε χτυπήσει. Η δικαιολογία ότι παίρνουν λίγα και όσο πιο γρήγορα πάνε τόσο πιο πολλά ποσοστά θα πάρουν είναι κουταμάρα, ξεκάθαρη. Γιατί από τη μία είναι αυτή η ψευτοδικαιολογία και από την άλλη πραγματικότητα ότι καταρχήν κινδυνεύει η ζωή τους. Αλλά και η ζωή άλλων. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει και χιλιάδες πια τα delivery, έτσι. Δηλαδή πια αυτός είναι ο τρόπος, εκεί που κατεβαίναμε κάτω να πάρουμε τα σουβλάκια μας, τις πίτσες μας κτλ. Ειδικά τα πιτσιρίκια παραγγείλουν καφέ από delivery και ας είναι και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εντάξει, δεν το κρίνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλάζουν τα πράγματα. Δεκτό, άρα έχει δημιουργηθεί μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους με τα μηχανάκια. Πρέπει όμως, ήδη βλέπεις μια τρομερή αλλαγή, πλέον φοράνε τα μπουφανάκια τους σωστά, φοράνε τα κράνη τους, μεγάλη πρόοδος, δεν το συζητάμε. Πρέπει και λίγο στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο οποίος έκανε και μια παρατήρηση να μην πηγαίνω ανάποδα. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να μου πει ποιος δεν έχει δει μηχανάκι, όχι ιδιώτη, του Τελιβερά, να πηγαίνει ανάποδα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα ότι δεν έχουν οδηγήσει και αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνω ότι όταν πηγαίνεις ανάποδα σε ένα δρόμο, μπορείς να τρακάρεις πιο εύκολα, διότι τα μάξι έχει μάθει μηχανικά να ξέρει ο οδηγός ότι αυτός ο δρόμος δεν έρχεται κανείς απέναντι. Βάλτε τώρα ότι και οι οδηγοί κοιτάνε τα κινητά τους και χαζεύουν και τα λοιπά, δεν θέλει και πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τραγουδιά. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber. Earth News Radio. Και μόλις ανοίξει ο διάβλος, τα μηνύματα που θέλετε να μας στείλετε, κάνε μια φωτογραφία από την κίνηση. Νομίζω μόνο σπίξτε που ακούμε δεν ήταν χθες το Met Gala. Είναι αυτή η φιλανθρωπική εκδήλωση που ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις και έχει γίνει μια τρομερή επίδειξη πλούτου. Υπάρχει και μια πολύ ωραία κριτική. Πως οι ζάμπλουτοι μπορούν και αλώνουν τα πάντα και με συμβολικό τρόπο, δηλαδή και κάτι που κάποτε είχε μια σεμνότητα, ήταν λίγο μαζεμένο και απευθυνόταν, ήταν μεγάλη διαστρωμάτωση τέλος πάντων των καλεσμένων, μπαίνει κάποιος, βάζει πολύ χρήμα, σου λέει κάνει 360 χιλιάρικα το τραπέζι. Για σκεφτείτε ένα τραπέζι 360 χιλιάδες και λέμε εδώ στα μπουζέκια τώρα ότι πάει ο άλλος δίνει 7, ας πούμε, και λέμε γιατί. Σίγουρα. Και υπάρχει μια ολόκληρη κριτική ότι τέλος πάντων είναι ένας ηθικός ξεπεσμός μέσα από μια σπάταλη, υπερσπάταλη μάλλον διαδικασία ανθρώπων οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί για αυτό που είναι ως χαρακτήρες, ο Μπέζος δηλαδή, αλλά μπορεί να γίνει αποδεκτό και κάλλιστα το χρήμα τους. Μπορεί να είναι και γκρίνια βέβαια όσων δεν έχουν. Πάντα δούμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε, με συγχωρείτε, σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα 113 δολάρια το Brent. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο νοσοκομείο 2 ανήλικοι μετά από διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Hercules Radio 105,8. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η παραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το Πασόκ. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήρθε ο κύριος Φαραντούρης. Στο νούμερο 9 εφημεριδοπόλεις οι οποίοι ζητούν να χαρακτηριστεί το επάγγελμά τους διατηρηταίο. Επειδή μεγαλώσαμε μαζί τους και χωρίς να ρωτάμε πολλά και γιατί πρέπει να χαρακτηριστεί διατηρηταίο, τους στηρίζουμε. Είναι οι ήρωες της νεανικής μας ζωής. Οι πρώτοι ντελιβεράδες με τα πόδια που μοίραζαν πνευματικό προϊόν χωρίς λιπαρά και τριγλυκερίδια. Στο νούμερο 8 νέα έρευνα. Το κινητό, όταν το κρατάμε στο χέρι, γερνάει, λέει, το λαιμό και αυξάνει τις ρητίδες. Απλά το λέμε για ποιον ενδιαφέρεται. Στο νούμερο 7 η καταγγελία ότι ο Νεϊμάρ χαστούκησε στην προπόνηση το 18χρονο συμπαίκτη του και συμπτωματικά γιο του φοβερού και τρομερού Ρομπίνιο. Του έκανε ένα τάκλινο μικρό, σηκώθηκε ο Νεϊμάρ και του ρίξε ένα χαστούκι. Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από κάποιον ο οποίος έχει Batmobile. Πού, στη Βραζιλία, που με 100 δολάρια ζει μια οικογένεια ένα μήνα. Στο νούμερο 6 το ντοκιμαντέρ για το 2015 και ενδεχομένως να διαβάζετε κι εσείς πάρα πολλά σχόλια στα social media. Έχω την αίσθηση ότι ξαναζούμε την εποχή που κάποιοι δημοσιογράφοι έβγαιναν υπέρ της μίας ή της άλλης πολιτικής παράταξης με καθημερινά σχόλια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, πεπισμένοι ότι είναι αντικειμενικοί ενώ οι άλλοι παπαγαλάκια. Θα κρατήσετε κανένα μήνα αυτό το ντοκιμαντέρ. Στο νούμερο 5 οι Αμερικάνοι που λένε ότι ανοίξαν τα στενά του Ορμούς και μπορούν να περάσουν τα πλοία. Δικό τους πάντως δεν στέλνουμε τίποτα. Τόσο ανοιχτά είναι. Στο νούμερο 4 το Πασόκ, το οποίο απαντάει στον κύριο Χάρη Καστανίδη και στα όσα έγραψε στην παραίτησή του, ότι με αυτόν τον τρόπο συγκρούεται το κόμμα με τη μονιμότητα στην πολιτική, γι' αυτό και βάζει όριο στην κοινοβουλευτική θητεία. Πάντως στην πραγματικότητα, στην πολιτική δεν υπάρχει μονιμότητα, διότι από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχουν εκλογές και όλοι είναι προσωρινοί μέχρι την επόμενη εκλογή τους. Στο νούμερο 3 ο κύριος Καραμέρος, το ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε κόντρα με τον κύριο Δουδονή του ΠΑΣΟΚ. Λέει ο κύριος Καραμέρος ότι το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των ανεξαρτήτων αρχών είχε συνεννοήσει με τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Δουδονής το χαρακτήρισε ψεκ. Είναι για την πολιτική δύο σχετικά νέοι άνθρωποι. Δεν μιλάμε για δεινόσαυρους του παρελθόντος. Μπορεί να είναι ο τρόπος που ασκούν την πολιτική τέτοιος, αλλά ηλικιακά είναι okay. Στο νούμερο 2, ο Μπέζος που έχει την Amazon είναι ο βασικός χορηγός που καπέλωσε αυτό το Met Gala που είναι για τη Νέα Υόρκη, έχει μια τρομερή ιστορία και κυρίως ήταν πάντοτε φιλανθρωπικό. Άρα ο Μπέζος είναι προστάτης και των τεχνών αφού είναι ο μέγας χορηγός και φιλάνθρωπος αφού είναι φιλανθρωπική βραδιά. Για μία βραδιά είναι όλα αυτά. Τις υπόλοιπες χιλιάδες εργαζόμενες στην εταιρεία του χρειάζονται προστασία από τις καθημερινά καταγγελόμενες αυθαιρεσίες του. Και στο νούμερο 1 μας άρεσε ο κύριος Φαραντούρης που είπε ότι η υποδοχή του στο συνέδριο του Πασόκ ήταν συγκινητική και δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει γκρινιάξει για την προσχώρησή του στο κίνημα. Δεν αφιβάλλουμε ότι μπορεί να κύλησαν μερικά δάκρυα στο συνέδριο, αλλά σίγουρα ήταν από τη συγκίνηση.

0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με το Χανταϊό και θα μιλήσουμε σε λίγο με την μια καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Κρουαζιερόπλιο. Ποιος θέλει τώρα να το ζήσει αυτό, να ξεκινήσει να πας μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, να δεις και μέρη που μπορεί να τα ονειρεύεσαι μια ζωή, να έχεις μαγεί, είναι και ακριβές αυτές οι ιστορίες, και ξαφνικά να βρεθείς σε καραντίνα. Τώρα μιλάμε για αυτούς που είναι σε καραντίνα, όχι για τους τρεις που χάσαν τη ζωή τους. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να αποδεσμεύσουμε όμως τον συνάδελφό μας, τον Μύρτρο Σακελάρη. Γιατί χθες, στο πλαίσιο του εορτασμού που έχει το κολέγιο για τα 100 χρόνια, έγινε μια γιορτή και ήταν και ο Πρωθυπουργός και είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για ένα εμβληματικό σχολείο της Ελλάδας. Θα πρέπει να σας πω ότι το κολέγιο Αθηνών έγινε με απόφαση του Βενιζέλου, έπρεπε να δοθεί άδεια από το κράτος. Και θεωρήθηκε κάτι πρωτοποριακό στην απόφαση, δεν τη θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, αλλά ήταν ότι ναι, δίνουμε την έγκριση να γίνει ένα σχολείο το οποίο θα είναι στην πρωτοπορία και από αυτό θα μπορεί να παίρνει το δημόσιο πράγματα που δεν μπορεί να τα δοκιμάσει λόγω οικονομικής δυσχέρειας για να τα εφαρμόζει. Αυτός ήταν ο στόχος, τον οποίο το κολέγιο τον έχει περιτήσει για κάποια χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί και ακόμα τώρα, δεν το παρακολουθώ να είμαι ειλικρινής, αλλά αναφίσβοτα είναι ένα εμβληματικό σχολείο για πάρα πολλούς λόγους, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κέρυες θέσεις και τους οποίους επιλέγουμε έχουν τελειώσει. Ένας από αυτούς είναι και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες πήγε να κάνει και αυτός και όποιοι περιμέναν μια τυπική ομιλία. Όμως μόνο τυπική τελικά δεν ήταν. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, ναι. Όπως το είπες και εσύ, η ομιλία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολεγίου Αθηνών πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το σχολείο θα πρέπει να συνεχίσει τον καινοτόμο δρόμο που ακολουθεί, καθώς ό,τι δεν αλλάζει, φθήνει. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης πως υπάρχουν 4 προκλήσεις για το μέλλον. Η πρώτη φορά την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Τόνισε ότι δεν νοείται το κολέγιο να μην βρίσκεται σε αυτή την πρωτοπορία. Η δεύτερη αφορά τη σύνθεση.
0: Συγγνώμη, όχι μόνο αυτό. Τους είπε ότι τα δημόσια σχολεία είναι και δεν είναι το σχολείο αυτό.
1: Σωστά. Και η δεύτερη πρόκληση είναι αυτή που αφορά τη σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και το κατά πόσο το κολέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο που δίνει ευκαιρία στα παιδιά ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Το καταπίστευμα, η τρίτη πρόκληση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, οραματίζομαι ένα κολέγιο το οποίο θα έχει καταπίστευμα τόσο ισχυρό, το οποίο θα επιτρέπει σε ένα μαθητή ή τον πρωθυπουργό να έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά μέσα από εξετάσεις. Και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη που ξεχωρίσαμε χθες. Η τέταρτη πρόκληση.
0: Μισό λεπτό, όχι, το καταπίστευμα δεν είναι οι εξετάσεις, αλλά να πληρώνονται τα δίδακτρα για παιδιά που δεν έχουν λεφτά.
1: Ναι, και να μπαίνεις μέσω εξετάσεων και να καλύπτονται έτσι τα δίδακτρα.
0: Ναι, υποτροφία δηλαδή. Εντάξει, υποτροφίες να δίνονται με εξετάσεις.
1: Μέσω εξετάσεων να λαμβάνεις μια.
0: Και νομίζω είναι σχετικό και με το θέμα που έβαλε ότι έχει χάσει την κοινωνική διαστρωμάτωση.
1: Σωστά. Και η τέταρτη πρόκληση, και με αυτό να κλείσω, συνδέεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών, όπως είπε, πως το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο θα αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, θα σέβεται, θα αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Που όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μια προτεραιότητα ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλτό. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ότι και ειδικά όταν υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα και έχω τύχει εγώ στο σχολείο ιδιωτικό το οποίο. Κάνει τέτοιες εκδηλώσεις και όλοι είχαν να θυμηθούν, ξέρω, αυτά τα νοσταλγικά, τα ωραία, θυμάσαι τα νιάτα σου, το σχολείο σου, τους ανθρώπους που τελείωσαν. Εδώ υπήρξε μια κριτική προς το σχολείο, σοβαρή. Όπως το θέμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Και βέβαια, επειδή είναι ακριβώς σχολείο, δεν μπορούν παιδιά τα οποία είναι μεν αριστούχοι, αλλά ούτε για το σχολικό δεν έχουν τα λεφτά. Άρα τους λέει πρέπει να υπάρχει καταπίστευμα και να δίνονται υποτροφίες. Όπως είναι δηλαδή, έτσι νομίζω ξεκίνησε αυτό, το μοντέλο ξεκίνησε. Και επειδή είναι ένα σχολείο αμερικανικής έμπνευσης, έτσι γίνεται και στην Αμερική, έτσι.

Δυστυχώς τα δημόσια σχολεία δεν τα κάνουν αυτά. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικά σχολεία. Όλα είναι ιστορικά για αυτόν που πήγε, αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι ιδιαίτερα εμβληματικά για την ιστορία αυτής της πόλης. Ο καθένας στην πόλη του μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχολείο. Αλλά και όταν συμπληρώνουν και 80 και 100 και παραπάνω χρόνια κάποια, δεν γίνονται γιορτές, δεν ξαναβρίσκονται, δεν μιλάνε για το παρελθόν τους, και για τους εκπαιδευτικούς τους που έχουν αφήσει το στίγμα τους πάρα πολύ, για τα παιδιά τα οποία μέσα από αυτή τη διαδικασία προχωρήσανε στην κοινωνία. Και να τώρα ας πούμε στο κολέγιο κάναν μια ανασκόπηση, είπαν έχει τελειώσει εδώ ο τάδε καλλιτέχνης, ο τάδε επιχειρηματίας, ο τάδε πολιτικός. Αυτά γίνουν και στα δημόσια, έτσι.

Λοιπόν, και αν έχουν να επιδείξουν τα δημόσια σχολεία αριστεία. Και όταν λέμε αριστεία, δεν είναι μόνο να είσαι άριστος στα μαθήματα. Έχουν επιδείξει ανθρώπους που δεν ήταν πολύ καλοί στα μαθήματα, αλλά αρίστευσαν μετά στη ζωή.

0: Εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο στον Περισσό, στα Πευκάκια, Λύκειο, που όταν πήγαινα πρώτη Λυκείου, η τρίτη Λυκείου, η τρίτη δεσμή μπήκαν όλοι στο Πανεπιστήμιο. Τώρα μιλάμε την εποχή που έμπαινε ένα στους 14. Αν μαζευτούν καμιά φορά τα παιδιά να κάνουν εκεί δίπλα, έχει μια καφετέρια κατά Reunion, μέχρι εκεί. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γουργουλιάνη Κωνσταντίνη, νομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βάλαμε στη ζωή μας τώρα και τον Χανταϊό, αλλά θέλουμε να ελπίσουμε μόνο ειδησιογραφικά.
1: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι εμείς υποπτευόμαστε πάρα συχνά τον Χανταϊό και ειδικά όταν ζούμε σε περιοχές που είναι αγροτικές περιοχές, που υπάρχουν ποντίκια, που υπάρχουν τροκτικά, και κάποιος κάνει μια βαριά πνευμονία, τον σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει να σας πω ότι σχεδόν πάντα δεν τον βρίσκουμε. Δεν είναι κάτι συχνό δηλαδή για να ανησυχούμε. Άρα θα σας έλεγα ότι έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι, ας πούμε, λίγο ασυνήθιστα να εξελιχθεί σε πανδημία ή πολλοί δεν ταιριάζουν. Το ένα είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, δηλαδή πρέπει να βρεθεί σε επαφή με περιτώματα τροκτικών. Εδώ δεν είναι. Το δεύτερο είναι ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι συνηθισμένο και ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις για κάποιο στέλεχος του Χανταϊού. Άρα δεν είναι πολύ μεταδοτικός, είναι σοβαρή νόσος όταν προκληθεί. Επομένως δεν φαίνεται να κινδυνεύει κανένας να κολλήσει ή να εξελιχθεί σε πανδημία.
0: Εξαιρετικά, κρατάμε αυτό και πολύ σωστά το θέσατε. Είπατε πριν πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επαφή με περιττώματα ποντικού. Πώς? Μπορούμε να έρθουμε με αγνία μας.
1: Θα σας πω μια εμπειρία από τη δικιά μας περιοχή και μια δημοσίευση από την ομάδα μας για κάτι άλλο πιο συχνό από το Χανταϊό, το οποίο το είδαμε και το ζήσαμε στον καιρό της πανδημίας. Αφορά τη λεπτοσπύρωση. Το άκουσα και αυτό να συζητιέται τώρα πριν από λίγο στα κανάλια και στις εκπομπές. Μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο και παρατηρήσαμε στην περιοχή μετά τον Ντάνιελ, όταν είχαμε τον Ντάνιελ και ουσιαστικά πολλά τροκτικά θανατώθηκαν μέσα σε νερά που κυκλοφόρησαν από τα βουνά και φτάσαν τελικά να φύγουν προς το Αιγαίο. Εκεί παρατηρήσαμε τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τις προσελεύσεις από λεπτόσπυρα ακολουθούσε την πορεία του νερού. Άρα δηλαδή πεθάναν τα τροκτικά, είχαν περιττώματα μέσα στα νερά, κάποιοι άνθρωποι, αγρότες προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους, μπορεί να είχαν αμοιχές και από εκεί μπήκαν και κόλλησαν. Άρα είχαμε περισσότερα περιστατικά από ό,τι περίμενε κανένας για την περιοχή λεπτοσπύρωσης τώρα. Το χρησιμοποιώ σαν ένα παράδειγμα για να σας πω, με ρωτήσατε για τον τρόπο μετάδοσης, που έχει περίπου τον ίδιο τρόπο
0: Έχω
1: μετάδοση.
0: Ακούσει και έναν άλλον, θα σας τον πω, για να δούμε αν ισχύει, για να προσέχουμε έτσι, τα αναψυκτικά, τα οποία είναι σε αποθήκες και τα λοιπά, μπορούν να περιφέρονται εκεί πέρα τροκτικά και εμείς όταν δεν πίνουμε από το καλαμάκι, αλλά από το κουτάκι, ενδεχομένως μπορεί να έρθουμε σε επαφή με υπολείμματα που δεν είναι ορατά στο μάτι μας. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολή?
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό.
0: Χαίρομαι.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα που ουσιαστικά, ας πούμε, ζώα τέτοια πεθάνανε και περιττώματά τους κυκλοφόρησαν στο Ντάνιελ, αυτό το δύσκολο καιρικό φαινόμενο, και κόλλησαν άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο μετάδοση, να το πω έτσι. Αυτό λέω. Άρα, κάπως έτσι μπορεί να έρθει με μολυσμένα νερά, περιττώματα που μπορεί να εισπνεύσει κανένας, ας πούμε, αν είναι αποξηραμένα, αλλά γενικά δεν είναι συχνό. Είναι σπάνιο αυτό.
0: Είναι σπάνιο, είναι ακραίο. Θεραπεύεται?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά, αυτοί οι ιοί, ξέρετε, έχουμε αντιδοτικά για τα μικρόβια, για τους ιούς δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Το ζήσαμε στην πρόσφατη πανδημία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Ουσιαστικά, αν κάποιος το πάθει και πάθει μια βαριά πνευμονία, υποστηρίζεται με αναπνευστήρα, με όλα αυτά τα μέσα που μάθαμε τώρα, high flow και όλα τα επόμενα, τα υπόλοιπα που ξέρετε, μέχρι να κάνει τον κύκλο το ιός και να περάσει. Αυτή είναι η ιστορία. Βέβαια, για όλα αυτά παίζει ρόλο.
0: Άρα, θεραπεύεται εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα κτλ. Απλά δεν υπάρχει ένα χάπι να το πάρει να γίνει καλά όπως συμβαίνει με άλλα. Αυτό.
1: Και μάλιστα. Ξέρετε, πάντα στην κουβέντα μας στη σχέση με τους ιούς παίζει ρόλο και πόσο δυνατός είναι κανένας. Αν έχει άλλες νοσηρότητες, όλα αυτά που καταλήξαμε στην πανδημία τα τελευταία χρόνια.
0: Πώς είμαστε τώρα από ιούς αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι πάλι αν ανατρέξει κανένας στην ιστορία της ιατρικής, θα δει ότι μετά από κάθε πανδημία οι φοβίες των ανθρώπων συνεχίζονται για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ας πούμε η λέπρα, ξέρετε, είδε και μια, έκανε και δύσμορφο στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι το φοβόντουσαν για πολλά χρόνια μετά. Εχμαλίωση είναι κάτι τέτοιο. Άρα και αυτή η κουβέντα που γίνεται τώρα.
0: Όχι, τώρα πώς είμαστε πρακτικά, έχουμε εξάρσεις και τα λοιπά, νομίζω καλά φαίνεται.
1: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, ο κορονοϊός ξαναέγινε όπως ήταν πριν. Κορονοϊοί υπήρχαν και πριν. Είναι ιοί που κάναν κοινά κρυολογήματα. Άρα Ας πούμε το ίδιο κάνει και τώρα. Γρήπη είχαμε πέρυσι το χειμώνα, όπως το φαντάζεστε, όπως το ξέρετε, και λιγότερο κορονοϊό. Άρα, ναι, ναι, επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Από την εμπειρία σας, όλη αυτή η περιπέτεια του κορονοϊού μας άφησε κάτι, ξέρω εγώ, τη συνήθεια να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε λίγο όταν βήχουμε, στη συμπεριφορά μας.
1: Κοιτάξτε, μας άφησε πολλές φοβίες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μας άφησε συνωμοσιολογία που την αντιμετωπίζουμε ακόμα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έρχονται στον γιατρό τώρα, ό,τι πάθαν το αποδίδουν ή στα εμβόλια ή στο κορονοϊό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Όταν λέτε οι άνθρωποι, εννοείται κάποιοι. Όχι όλοι.
1: Κοιτάξτε, είναι σύνηθες, ας πούμε, στα ιατρία μας κάποιος που καπνίζει 40 χρόνια και κάνει μια ακτινογραφία και έχει να βλάβει, λέει από τότε που έκανα το εμβόλιο το έκανα. Δεν είναι έτσι. Τα 40 χρόνια είναι. Άρα αυτά μας άφησε. Τώρα, αυτές οι συνήθες που λέμε καπνίσιμο χεριών, έχω την αίσθηση ότι το ξεχάσαμε. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Ίσως μας έμεινε λίγο περισσότερο η μάσκα και χωρίς λόγο. Και εγώ βλέπω καμιά φορά στο αυτοκίνητο, είναι κάποιος μόνος του και φοράει μάσκα. Αυτό και αυτό μας έμεινε, ας πούμε, έτσι, λίγο σε μερικούς ανθρώπους, όχι σε όλους.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν ιώσεις και τα λοιπά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι και κακό να τη φοράς, έτσι. Δηλαδή, έστω να γλιτώσεις το κρύωμα, αυτό το διήμερη ταλαιπωρία. Δεν και
1: ντροπή. Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες γύρισα από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Και μου έκανε εντύπωση που οι άνθρωποι φορούσαν μάσκες. Ναι. Και ρώτησα τι ήταν αυτό, γιατί ανησύχησα, ξέρετε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να φοράνε τώρα μάσκα και μάλιστα τέτοιοι λαοί που μοιάζουν λιγάκι με τους Κινέζους. Ξέρετε, είναι συνήθεια αυτών των ανθρώπων.
0: Στην Ιαπωνία είναι στην κουλτούρα τους όμως.
1: Είναι στην κουλτούρα τους και από πριν και συνήθως το κάνουν για να μην κολλήσουν τον διπλανό τους. Δηλαδή, έχουν ένα αίσθημα ευθύνης, ας πούμε. Επομένως, αν είναι κάποιος ευάλωτος, είναι δικαιωμένος και πώς. Πάει στη δουλειά του, κυκλοφορεί, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτός μπορεί να φορέσει. Τώρα ένα παιδί ή ένας άλλος που γυμνάζεται.
0: Στην Ιαπωνία φοράνε μάσκα για να μην κολλήσουν τον διπλανό τους και εμείς συζητάμε αν θα φορέσουμε μάσκα για να μην κολλήσουμε εμείς.
1: Ναι, είναι διαφορετικές ανθρώπες. Το έζησα αυτό. Είναι άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω καθησυχαστικό είστε. Δεν είναι ανάγκη να το τραβήξουμε αυτό το. Δεν λέω με εσάς γενικά το θέμα του Χανταϊού. Έτσι, από πολύ μεγάλη περιέργεια που έχω, μια και είπατε ότι πήγατε η Ιαπωνία, είναι πολύ ακριβή σε σχέση με την Ελλάδα, πάει κάποια εβδομάδα.
1: Δεν είναι καθόλου ακριβή. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Εγώ δεν βρήκα ακριβή την Ιαπωνία. Οι τιμές είναι λίγο, μου φάνηκαν και λίγο φθηνότερες από την Ελλάδα.
0: Σε ποια πόλη πήγατε?
1: Στο Τόκιο, στην Οζάκα, στο Κιώτο.
0: Στις ακριβές. Ναι, στις ακριβές. Εντάξει, ωραία. Ωραία, χαίρομαι. Να είστε καλά, καλά ταξίδια. Σας ευχόμαστε πάντοτε.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τσιμπήσαμε για την καλή είδηση. Θέλω να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια μου περιγράφει κάποιος ότι έχει πάει. Είναι ένας συγγενής του υπουργός, Έλληνας υπουργός, και έχει πάει στην Ιαπωνία και κατεβαίνει στο ξενοδοχείο να πάρει ένα σάντουιτς η γυναίκα του. Και της είπανε κάτι του τύπου 250 ευρώ και πάθει κεφαλικό η γυναίκα. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, έχει γίνει το εξής. Πρώτον, ακόμα μπορεί να υπάρχουν τέτοια ξενοδοχεία. Μπορεί να υπάρχουν και στην Ελλάδα. Και δεύτερον ότι έχει ακριβήνει και λίγο ζωή στην Ελλάδα, έχουμε πιάσει ένα επίπεδο. Ωραία, ας βάλουμε λοιπόν στα μελούμενα και την Ιαπωνία που την είχαμε εκτός. Ας μην τρομάζουμε με το Χανταϊό. Και σταματήσουμε και λίγο τις συνωμοσίες για τον κορονοϊό και τα λοιπά. Με το που είπα εγώ, μερικοί το κάνουνε. Μου λέει Βασιλική, στο χωριό μου όλοι. Πάμε με το τραγουδάκι μέχρι το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Η ΗΠΑ υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου. 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικος σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μέτρηση της opinion poll. Πάνω κάτω αυτά που ξέρετε, δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Λίγο τσιμπάει το Πασό και τα λοιπά. Αρχίζει μετριέται και δυνητικά η ψήφος του κύριου Τσίπρα. Αλλά δεν έχουμε κάτι έτσι, κάποια δυναμική, ας πούμε, που να εντυπωσιάζει. Νομίζω ότι αν κάτι σε όλες τις δημοσκοπίες αξίζει να κοιτάει κανείς, είναι η άποψη που έχει ο κόσμος όταν τον ρωτάνε ποιος κατά τη γνώμη σου είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Εκεί όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην εξουσία έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε αυτή την ερώτηση έχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, μονοψήφια, πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα και έχει διατελέσει πρωθυπουργός και υπάρχει και μια δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, είναι στο 9,9. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 29. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο 5,8, δηλαδή στο 5,1 είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Νομίζω αυτό αντικατοπτρίζει ότι καταρχήν εξακολουθούν τα κόμματα στη δημοκρατία, ναι, ψηφίζουμε όλοι και τα λοιπά, ψηφίζουμε υποτίθεται προγράμματα, λέω υποτίθεται γιατί δεν... Συνήθως δεν τηρούνται όλες αυτές οι εξαγγελίες, αλλά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος γοητεύεται από τα πρόσωπα. Όχι τώρα, από την αρχαία Αθήνα που είχαν δημοκρατία μέχρι τώρα. Όχι στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο. Θα πείτε ισχύει πάντα, όχι δεν ισχύει, γιατί μην ξεχνάμε ότι κέρδισε τρεις αναμετρήσεις μαζί με την ισοκομματική και ο κύριος Σημίτης που σαν πρόσωπο δεν είχε γοητεία, δηλαδή τα μίλαγε, τα πλήθη δεν απογειώνονταν. Αλλά μιλάμε για ένα Πασόκ με τεράστια δυναμική εκείνη την περίοδο, μετά από μια έτσι πολύ βασανισμένη πολιτική κατάσταση που ίσως ήταν και η εποχή που δεν ήθελε αυτή τη γοητεία, ήθελε ένα πολιτικό ρεαλισμό. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι πάντοτε διαλέγουν και με αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό και νομίζω ότι όταν αρχίσει να βγαίνει και να μιλάει ο κύριος Τσίπρας, αυτό το ποσοστό θα ανέβει, διότι ειδικά όταν εμφανίζεται στην τηλεόραση έχει αυτό που λέμε πολιτική γοητεία, πείθει τον κόσμο για αυτά που λέει. Σίγουρα αυτό το ποσοστό θα το δούμε πολύ ψηλότερο.

0: Καλημερίζουμε τη Δέσποινα Σιροπούλου. Να πάμε το ταξίδι μας, το καθιερωμένο, σε όλο τον κόσμο.
1: Τι λέγαμε χθες, ότι θα αναφερθούμε σήμερα.
0: Το Met Gala, είπαμε.
1: Το Met Gala.
0: Να πούμε και για τον κόσμο που δεν ξέρω, ούτε εγώ το παρακολουθώ, να είμαι ειλικρινής, κάθε χρόνο, αλλά στη Νέα Υόρκη είναι μια παραδοσιακή, πολύ παλιά φιλανθρωπική οργάνωση.
1: Όχι, φιλανθρωπική δράση.
0: Δράση και τα λοιπά, το οποίο
1: ξεκίνησε από το
0: 1948. Δίνει και ένα πολιτιστικό στίγμα στην πόλη.
1: Το οποίο έχει ανοίξει τώρα μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το πολιτιστικό στίγμα, αν καλύπτεται από την επιχειρηματική ελίτ και το κεντρικό πρόσωπο της.
0: Αντικαπελώνει.
1: Ναι, αν το καπελώνει. Και το κεντρικό πρόσωπο της συζήτησης δεν είναι άλλος από τον Τζεφ Μπέζος. Λοιπόν, οι αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει από καθόλου τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, μάλιστα με πλακάτ στις διάφορες τάσεις λεωφορείων κλπ, που να λένε κάντε μποϊκοτάζ στο Met Gala. Να πούμε ότι ο Τζεφ Μπέζος ήταν συμπρόεδρος, κάνοντας μια δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτό το συγκεκριμένο event.
0: Κοίτα, το λες αργά και βασανιστικά, γιατί είναι πολλά για σένα. Για τον Μπέζο είναι μηδέν.
1: Έχεις δίκιο
0: δηλαδή,
1: σε αυτό.
0: Ο Μπέζος αγόρασε κάτι που δεν είχε αυτή όλη την έγκλη, ξέρω εγώ, την προσοχή.
1: Και
0: το ξεσκόνισμα, για να το πούμε κομψά. Δίνοντας ένα κωμικό ποσό για τα μέλη.
1: Για τα δικά του τα δεδομένα. Οκ, εντάξει, το αντιλαμβάνουμε αυτό. Ωστόσο, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς. Δεν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί. Μόνο η σύζυγός του, η κυρία Σάντσες, καινούρια, πέρασε μπροστά. Αυτός πήγε από την πίσω πόρτα. Αντιδράσεις υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, κάποιος διαδηλωτής προσπάθησε να μπει μέσα στο Μητροπολιτικό Μουσείο και συνελήφθη από τις αρχές. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες αντιδρούσαν για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon. Και μάλιστα σε πολλά σχόλια του αμερικανικού τύπου ο Μπέζος είναι ως το σύμβολο του υπερβολικού πλούτου και της εταιρικής εξουσίας που έρχεται να καπελώσει τα πολιτιστικά δρόμενα.
0: Και τα πολιτιστικά δρόμενα.
1: Ναι, σωστά. Και τα πολιτιστικά δρόμενα.
0: Ωραία.
1: Κατά τα
0: έχουμε
1: όμως
0: κάτι άλλο να πούμε. Είδα λίγο που κοίταγα τα site, υπερπαραγωγές και τα λοιπά.
1: Ήταν υπερπαραγωγές. Υπήρχαν και
0: το ντύσιμο
1: εννοώ. Ναι. Υπήρχαν και πράγματα που προκαλούσαν λίγο με την αισθητική, αλλά και πράγματα τα οποία και παρουσίες οι οποίες ήταν αντίστοιχες της έκτασης.
0: Ναι, γιατί νομίζω είχε να κάνει και με το θέμα ότι η μόδα είναι τέχνη και είναι και πάνω από την τέχνη, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα ρούχα ήταν καλλιτεχνικές δημιουργίες με τις οποίες δεν είναι καταλάβει.
1: Ήταν υπερπαραγωγές λίγο. Ναι, δεν συμφωνείς. Μάλιστα υπήρχαν και τα σχόλια ότι αυτό θυμίζει κάτι που μπορεί να. Δεν ήταν μάλλον θετικά τα σχόλια. Ας μην το πούμε.
0: Ναι, μα υπήρχαν και υπερβολικά πράγματα κτλ. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το ντύσιμο. Είναι τέχνη, έτσι. Όταν φόρεσε ο Μάρλον Μπράντο με τον μπλουζάκι, μπορούσε ο καθένας να πάει να το αγοράσει.
1: Σαν
0: και άλλαξε, επηρέασε παγκόσμια τη μόδα. Τώρα αυτά τα ρούχα που φοράνε και κάνουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ που τα έχουν παραγγείλει. Εντάξει.
1: Αλλά και σαν γεγονός είναι πολύ
0: σκοπός.
1: Και είναι πολύ ακριβώς σαν γεγονός. Τώρα, όταν το να πάρεις ένα εισιτήριο ή να καθίσεις ένα τραπέζι. Είναι φιλανθρωπικό. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Όλα αυτά. 6.000 να βοηθήσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε.
1: Θα στιέβεσαι. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα δικά μας. Στην αύξηση του κόστου καυσίμων, στις εντάσεις όλες αυτές. Λοιπόν, όλο αυτό αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα των και των αεροπορικών εταιριών, με αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες η Spirit Airlines, μετά από 34 χρόνια λειτουργίας, μια εταιρεία low cost, βάζει λουκέτο, αφήνει 15.000 εργαζομένους χωρίς δουλειά, διότι δεν υπήρξε συγχώνευση με κάποια μεγαλύτερη εταιρεία, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μένουν εκτός και να είναι μείον μία οι εταιρείες οι οποίες πετάνε εταιρείες χαμηλού κόστους. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα μετά, μετά την περίοδο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της Ουάσιγκτον, του Πρόεδρου Τραμπ και της Αγίας Έδρας, του Πάπα, με τα σχόλιά του. Λοιπόν, κατά την επίσκεψή του ο Ρούμπιο θα έχει επίσης επαφές και με τον καρδινάλιο Παολίν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, τον κύριο Ταγιάννη, ενώ έχει ζητήσει συνάντηση με την Τζόρτζια Μελόνι, σε μια προσπάθεια έτσι αποκατάσταση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας, όχι ότι υπάρχει κάποιο μετά την αντιπαράθεση μάλλον. Λοιπόν, να σου πω όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής, διότι κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι που έκανε ο Υπουργός των Εξωτερικών, τον DJ, σε γαμήλιο πάρτι. Τον έδειχνε λοιπόν με τα ακουστικά πίσω από τα ντεκ να αλλάζει μουσική, να χορεύει. Κάποιοι του είπαν από κάτω ότι εντάξει, είσαι σε πόλεμο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και εσύ πηγαίνεις και χορεύεις. Χθες έξω από το Λευκό Οίκο έγιναν κάποιοι πυροβολισμοί. Ένα στα λίγα τετράγωνα από το Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, πράκτορες έφτασαν και έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών με ένα άτομο που τελικά δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή του. Κινητοποιήθηκε από τις αρχές. Για προληπτικούς λόγους η κατάσταση, η περιοχή αποκλείστηκε. Αλλά δεν αναφέρθηκε τίποτα άλλο και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχει συμβεί, και αυτό μετά από το δείπνο των ανταποκριτών και τον άλλον, ο οποίος μπήκε και πυροβόλησε μία φορά μέσα στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, και τέλος θα αναφερθούμε και στον Υπουργό της Άμυνας, τον Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian έχει ενισχύσει σημαντικά το στενό του κύκλο στο Πεντάγωνο.
0: Είναι αυτός που διάβαζε από το Pulp Fiction απόσπασμα της γραφής, ας πούμε, και πίστευε ότι είναι αυθεντικό.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο υπουργός Άμυνας έχει απομακρύνει περισσότερους από 24 ανώτατους αξιωματούχους. Η κίνηση αυτή έχει, όπως είναι φυσιολογικό, προκαλέσει την ανησυχία μέσα στο Πεντάγωνο. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χέξεθ έχει αρχίσει να συνοδεύεται σε ορισμένες συζητήσεις από τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει κάποιο επίσημο ρόλο. Έχει στο στενό του περιβάλλον τον αδελφό του.
0: Σύζυγός του είναι αυτή που την κατηγορήσαν ότι πήρε από το Τεμού φόρεμα.
1: Μπράβο. Και ήταν η πρώην παραγωγός του Fox News. Ήταν μαζί, δούλευαν, γιατί και ο Χέξεθ ήταν στο Fox. Λοιπόν, μαζί και με τον δικηγόρο του. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία. Βέβαια, ο ίδιος λέει σε προσωπικές συζητήσεις, εκφράζει την ανησυχία του ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τον απομακρύνει από τη θέση αυτή, γιατί έχει δώσει πολλές αρμοδιότητες στον υφυπουργό. Αλλά ακόμα συνεχίζεται, και μάλιστα θέλει να επιβάλλει μια νέα στρατιωτική κουλτούρα, το warrior ethos, δηλαδή το ήθος του πολεμιστή. Αυτά για τον κύριο Πιτ Χέγκσεθ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτό και από μόνο του τέλος πάντων δείχνει τώρα τι συμβαίνει στην Αμερική. Ένας παραγωγός ήταν δημοσιογράφος ή παραγωγός?
1: Δημοσιογράφος ήταν ο Χέγκσεθ.
0: Υπουργός Πολέμου.
1: Υπουργός Πολέμου.
0: Στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Από μόνο του, δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση. Ούτε η αντίστροφη διαδρομή είναι επιτρεπτή. Ένας υπουργός πολέμου να γίνεται δημοσιογράφος.
1: Σωστό και αυτό.

Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει το τρίτο παιχνίδι με τη Μονακό, που λογικά θα την περάσει πάρα πολύ εύκολα. Έχει και άλλες απώλειες η Μονακό, η οποία έχει και αυτά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα. Οπότε αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, για να έχει χρόνο μέχρι το Final Four να ξεκουραστεί. Άλλο να δώσει 5 παιχνίδια, άλλο 3. Για άλλη μια φορά η Μονακό θα κατέβει με 8 παίκτες.

άλλο σήμερα έχουμε. Σήμερα κληρώνει συσσαγωγικά ποιος πάει τελικό. Έχουμε το Arsenal Ατλέτικο. 1-1 είχαν έρθει στη Μαδρίτη. Ο τεχνικός της Arsenal του είπε να σχολιάσει το παιχνίδι και είπε: καλά, αφήστε μας να σας πω για την Bayern και την Παρί. Τι έχετε να πείτε? Και η γυναίκα λέει: είναι διαφορετικός κόσμος αυτές οι δύο ομάδες.

Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Γαλανομάτη, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας. Να το προσέξουμε λίγο αυτό το θεματάκι, διότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεραίνονται τα δέντρα. Οι καρποί, παραμορφώνονται οι καρποί και ξεραίνονται τα δέντρα στα ροδάκινα, τα οποία τα περιμένουμε πώς και τι να έρθουν. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Γαλανομάτη? Παραμορφώνονται οι καρποί και ξεραίνονται τα δέντρα στα ροδάκινα, τα οποία τα περιμένουμε πώς και τι να έρθουν. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Γαλανομάτη?

0: από μαζί. Και παρόλα αυτά, το φαινόμενο της παραμόρφωσης συνεχίζει να υπάρχει. Δεν έχει βρεθεί λύση. Έχουμε απευθυνθεί στον Πενάκιο. Έχουμε στείλει δείγματα. Δεν έχουν βρει ακόμα την αιτία. Το φαινόμενο κάθε μέρα εξελίσσεται και ραγδαία. Εμείς παρόλα αυτά, σε επαφή με τους γεωπόνους που έχουμε ο καθένας μας, κάνουμε κάποια φυτοπροστατευτικά συσκευάσματα, τα οποία όμως ανεβάζουν το κοστολόγιο και δεν βλέπουμε να σταματάει αυτή η ασθένεια. Κάθε μέρα που πάμε στα κτήματά μας βλέπουμε και περισσότερες ξηρές βέργες και δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί και πού θα φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Αν επιτρέπετε, για πόσα ο συνεταιρισμός σας πόσα στρέμματα έχει ή πόσα άδερα, δεν ξέρω πώς τα μετράτε.
0: Δεν είναι θέμα. Το θέμα αυτό είναι σε όλο τον κάμπο της Μαθίας και Κυπέλλας, το φαινόμενο αυτό που σας αναφέρω.
1: Αυτό το ό,τι είναι αυτό που ξεραίνει τα δέντρα, δηλαδή τα χρηστεύει, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε θέμα με τα ροδάκινα, για παράδειγμα.
0: Ναι, θα υπάρχει απώλεια παραγωγής, ναι. Εφόσον ξεραίνονται οι καρποί με τους βλαστούς που έχουν τέλος πάντων πάνω. Δηλαδή ξεραίνεται όλη η βέργα με τον καρπό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απώλεια παραγωγής σε εμάς, να υπάρχει μια. Να μην φτάσουν τα ροδάκινα σε εσάς, γιατί θα υπάρχει έλλειψη κτλ. Και αυτό που ζητάμε είναι από την πολιτεία.
1: Εντάξει, εμείς βέβαια μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ροδάκινα, η τοπική οικονομία δεν ξέρω αν αντέχει.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς να μας στηρίξουν. Δηλαδή,
1: για να το ξανακαταλάβω, ξεραίνεται το δέντρο ή το κλαδί.
0: Η βέργα, το κλαδί, όχι το κλαδί. Δέντρο.
1: Το κλαδί.
0: Μαζί με τους καρπούς που έχει πάνω. Και μετά ξαναβαράει καινούργια βλαστάρια, τα οποία όμως δεν έχουν καρπό πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμορφώνονται και οι καρποί.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω και οι επιστήμονες δεν το έχουν ξαναδεί, γι' αυτό και δεν υπάρχει άμεση απάντηση στο πρόβλημα.
0: Ναι, δεν το έχουν ξαναδεί. Είναι πρωτοφανές αυτό το φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα και δεν μπορούν να μας δώσουν μια, τέλος πάντων, τεκμηριωμένη άποψη στο που οφείλεται αυτό το φαινόμενο και να κάνουμε εμείς τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το σταματήσουμε.
1: Και βάζετε θέμα αποζημίωση τώρα, κύριε Καλονομάτη, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν είστε στον ΕΛΓΑ και εσείς, δεν προβλέπονται αυτά.
0: Όχι, ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τέτοιες ζημίες. Ο ΕΛΓΑ καλύπτει μόνο παγετό και χαλάζι. Αν συμβεί, τέλος πάντων, στον καρπό. Το θέμα των ξηρών βεργών δεν το καλύπτει ΕΛΓΑ. Ούτε το θέμα της παραμόρφωσης. Με αποτέλεσμα να χάνουμε καθημερινά εισόδημα. Δηλαδή, κάθε μέρα πάμε στα κτήματά μας και βλέπουμε ότι το φαινόμενο εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή υπάρχουν φάρμες οι οποίες δεν θα συγκομίσουν ούτε κιλό από ροδάκινα. Δηλαδή ολόκληρα χωράφια και δεν έχουν μέσα, τέλος πάντων, καρπό. Γιατί έχουν στεγνώσει οι βέργες τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο και δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς σαν παραγωγή. Βέβαια εμείς είμαστε για να παράγουμε, δεν είμαστε για να βρίσκουμε τα αίτια.
1: Καλά,
0: που προκαλούν αυτές τις παραμορφώσεις.
1: Και προς το παρόν το βλέπετε μόνο στις ροδακινιές, γιατί φαντάζομαι ότι ο κάμπος μπορεί να έχει και άλλα δέντρα. Δεν το βλέπετε σε άλλα δέντρα.
0: Σε ροδακινιές, βερίκοκα και δαμάσκηνα. Τα πυρηνόκαρπα γενικότερα. Βερίκοκα, δαμάσκηνα και ροδάκινα. Αυτά έχει πλήξει προς το παρόν. Αυτά έχουμε εντοπίσει.
1: Και περιορίζεται στην περιοχή σας, βλέπετε να πηγαίνει και σε άλλες.
0: Είναι σε Μαθία και Πέλλα. Είναι στον κάμπο της Μαθίας και της Πέλλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, είναι στον κάμπο της Μαθίας και της Πέλλας.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλλονομάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το παρακολουθούμε, να δούμε. Έχει το ενδιαφέρον του και φυσικά την αγωνία σας. Γιατί η τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή. Έτσι, είστε μεγάλος σύλλογος.
0: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε ούτε τουρισμό ούτε τίποτα. Εμείς στηριζόμαστε σε αυτό το προϊόντα που παράγουμε για να επιβιώσουμε. Έχουμε κάνει όλα τα έξοδα σε λίπαση. Φάρμακα, κλαδέματα κτλ. Και τώρα που ήρθε ο καιρός συγκομιδής βλέπουμε ότι χάνουμε τον καρπό πάνω από τα δέντρα χωρίς να υπάρχει πρόβληση για κάποια αποζημίωση. Κάπως πρέπει και εμείς να επιβιώσουμε όμως, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλλονομάτη. Καλή σας ημέρα. Εύχομαι περαστικά.
0: Γεια
1: χαρά. Μια χαρά. Γεια σας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου η Μαθίας, για αυτό που ξεκίνησε από πέρυσι με την παραμόρφωση του καρπού, τώρα το ξεραίνει το κλαδί, ξεραίνει και το καρπό. Όπως ακούσατε, είναι σε τρεις διαφορετικές παραγωγές, κυρίως όμως στα ροδάκινα που είναι και το βασικό

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σας λέγαμε χθες για μια έρευνα που λέει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το chat, την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να γράψουν κείμενα. Και δεν μιλάμε για μας. Το παρατηρούν ακόμα ότι γίνεται και σε έρευνες από επιστήμονες, καθηγητές. Προσέξτε, δεν λένε ότι κάνουν την έρευνα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μετά βάζουν τα κείμενά τους. Με αποτέλεσμα, ναι, μένα μην έχουν ορθογραφικά λάθη, να έχουν, ας πούμε, μια ορθότητα, αλλά αρχίζουν και επαναλαμβάνονται, γίνονται όλα ίδια, γίνονται όλα όμοια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, λέει αυτή η έρευνα που έγινε στην Αμερική, ότι και οι άλλοι που διαβάζουμε αρχίζουμε και υιοθετούμε αυτόν τον τρόπο γραφής. Αγάπης φως της γης ταξίδι. Χάνεται η αυθεντικότητα, το προσωπικό ύφος, η πρωτοτυπία. Ξένα παιχνίδια στο φως του. Λοιπόν, άρα προτείνω εξάσκηση. Και ένας ωραίος τρόπος είναι να διαβάζετε τα άρθρα του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Τρεις σειρές σας διαβάσω έτσι για να δείτε το παράδειγμα. Αναφέρεται στο Πασόκ. Εντάξει, δεν έχει σημασία, μην μείνουμε στο περιεχόμενο σε αυτή τη φάση, αλλά στη γραφή. Γράφει λοιπόν. Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν μπορεί παρά να περίμενε ότι προσιλητίζοντας τον ευρωβουλευτή θα προκαλούσε αυτήν την αναδίφηση στο βραχή αλλά πλούσιο βιογραφικό του. Η πολιτική ευληγησία του στελέχους που μετράει την ωριμότητα σε πεντάμινα θα αντανακλούσε και στο κόμμα που τον υποδέχεται. Άντε να σου πει η νοημοσύνη, η τεχνητή, ότι υπάρχει αναδίφηση σε βραχή αλλά πλούσιο βιογραφικό. Πάμε γρήγορα για να απελευθερώσουμε το Δήμαρχο, επειδή έχει ανελημμένες υποχρεώσεις στην Αστυπάλεια, η οποία έχει κηρύξει το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Καλημέρα κύριε Κομνηνία, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια είναι.
0: Έκτακτη ανάγκη, δηλαδή τώρα μιλάμε για ακραία κατάσταση, έτσι.
1: Θα σας πω ακριβώς. Κοιτάξτε, καλύτερα το προνοήν, το προλαμβάνειν και το προνοήν, ας πούμε, έτσι, για να μην αντιμετωπίσει καταστάσεις, ας πούμε, συνέχεια, οι οποίες ήταν δυσμενείς. Η Αστυπάλεια είχε πάρκια νερού μέσα από ένα φράγμα το οποίο έχουμε εδώ και υδρεύονται οι δύο οικισμοί, Χώρα και Λιβάδι. Πολύ ωραίο έργο, το οποίο 30 χρόνια τώρα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε νερό και να δίνουμε στους οικισμούς. Λόγω της παραταταμένης ανοβρίας των τελευταίων ετών, έχει καταβεί αισθητά η στάθμη του φράγματος και πρέπει να λάβουμε μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όχι την ερχόμενη τουριστική περίοδο, γιατί ακόμα έχουμε κάποιο νερό από το φράγμα μέσα και να το παρέχουμε, αλλά κυρίως θα κάνουμε το φθινόπωρο. Κηρύξαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητήσαμε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες για να τοποθετήσουμε εκτός από τη μόνιμη αφαλάτωση που έχουμε και μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, σε περίπτωση που χρειαστεί προς το τέλος του καλοκαιριού, αν θα χρειαστεί κάτι, για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό στους οικισμούς, να είμαστε άνετοι και να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι ένας τεχνικός τρόπος, έτσι, ένας χαρακτηρισμός το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης για να ξεπερνάτε τη γραφειοκρατία.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και σας λέω μέχρι τώρα ότι η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει τρεις μήνες πριν και μας έχει πάρει τρεις μήνες για να πάρουμε τελικά την έγκριση, ας πούμε, της κήρυξης εκτάκτου ανάγκης. Φανταστείτε να μην ήμασταν, να μην ζητάγαμε εκτάκτη ανάγκη, πόσα χρόνια θα πρέπει να περάσουν, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα έργο.
0: Τρεις μήνες πήρε η κήρυξη του καθεστώτος.
1: Ακριβώς. Τρεις μήνες πήρε η κήρυξη του καθεστώτος. Ακριβώς. Μέσα από επανειλημμένα τηλέφωνα, επαφές κτλ. Και από την ρυθμιστική. Η οποία είναι ο εισηγητής τελικά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το αν θα ληφθεί αυτή η απόφαση.
0: Απ' την άλλη, τώρα εσείς βέβαια θα είχατε το εξής θεματάκι.
1: Πάνω από 1,5 μήνα, σχεδόν 2 μήνες, ναι. Και από εκεί και πέρα.
0: Απ' την άλλη, Δήμαρχε, θα είχατε το εξής θέμα, έτσι, αν πηγαίνατε πιο αργά. Σε 2 μήνες που θα πέσουμε σαν τις φύγεις πάνω στο νησί, γιατί είναι και ωραίο νησί και έχει και μόνιμο τουρισμό, νομίζω, και φανατικό. Δεν θα υπήρχε νερό, καλά, θα πίναμε. Αλλά για να πληθείς και τα λοιπά, για να μαγειρέψεις.
1: Δεν είναι αυτό, θα σας πω. Για όλα θα είχαμε, αλλά εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι μας νοιάζει τι θα γίνει και από το επόμενο φθινόπωρο. Δηλαδή, αν δεν έχουμε βροχές τον επόμενο χειμώνα, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αφαλατώσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς από τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε ό,τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Σας λέω, 2,5 εκατοστά βροχής είχαμε φέτος εμείς στην Αστυπάλεια, όταν η Ρόδος είχε 65 εκατοστά βροχής. Και η Αστυπάλεια έχει το 2025 με στοιχεία που έχουμε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία μας έδωσε 2,5 εκατοστά νερό βροχής. Δηλαδή, τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί και τον χρόνο αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε θα περάσουμε, αντί για να έχουμε νερό από το φράγμα, θα περάσουμε μια κατάσταση χρήσης αφαλατώσεων. Και γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε αυτές τις διαδικασίες εμείς, να είμαστε έτοιμοι και από τώρα. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας περιμένουμε, θα έχουμε νερά στο νησί μας, θα περάσουμε καλά, θα γλεντήσουμε. Έχουμε το φεστιβάλ μας στο Τσούλα που ξεκινάει στις 4 του Ιουλίου για 8 μέρες. Θα είμαστε όλοι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Σας περιμένουμε να έρθετε σε ένα υπέροχο τόπο. Μοναδικό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Ο κύριος Κομνηνίας, ο δήμαρχος της Αστυπάλειας, όντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Το οποίο φοβάμαι ότι και αυτό με τον καιρό αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα του υπερτουρισμού κάποια χρονική περίοδο τη σεζόν, όχι όλη. Έχω πάει μια φορά για δουλειά, άρα δεν ξέρω να σας πω πάρα πολλά, γιατί όταν δουλεύεις δεν είναι, είναι διαφορετικό ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τον τόπο. Βλέπεις πράγματα που δεν βλέπει ο τουρίστας, αλλά χάνεις και το τουριστικό κομμάτι. Έχω όμως συνάδελφους που ξέρω ότι πάνε πάνω από 20 χρόνια εκεί. Γιατί βρε, του λες. Και έχει να σου πει τόσο ωραία πράγματα για την αστυπάλεια.

0: Έχουμε ανοίξει λοιπόν μια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, από χθες και την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά κάτι το οποίο πια γίνεται όλο πιο έντονο στην κοινωνία μας και το παρατηρούμε όλο και περισσότερο, ότι πλέον το 80% των παιδιών μπαίνει σε πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο ποσοστό παίρνει πτυχία, ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των πτυχίων δεν αντιστοιχεί στην αγορά εργασίας. Δηλαδή τα παιδιά έχουν κάνει σπουδές, έχουν ένα χαρτί. Δεν μιλάω για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν για τη χαρά της μόρφωσης, που είναι ελάχιστη. Αλλά αυτοί που θέλανε τη χαρά της μόρφωσης και την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και αυτό το οποίο διαπιστώνουν και οι ειδικοί, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στο πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα την κοινωνική καταξίωση μέσα από πανεπιστημιακούς τίτλους, κάτι το οποίο είναι κατάλοιπο άλλων δεκαετιών, όπου όντως υπήρχε ζήτημα. Δεν ξέρω, όταν είπαμε πολλά μπορεί να τα μπερδέψαμε. Θα ξεμπερδέψει ο κύριος Στρατηγάκης, είναι εκπαιδευτικός, είναι ερευνητής. Θα δούμε και πώς συνδυάζεται και το δημογραφικό πρόβλημα με την εκπαίδευση. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά είμαι. Καταρχάς να σας πω για τα πτυχία που είπατε. Δεν είναι θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού μόνο. Κυρίως είναι θέμα κατεύθυνσης των πανεπιστημίων μας. Δηλαδή, όταν υπάρχουν 700 θέσεις εισακτέων στα 4 τμήματα θεολογίας, πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν δουλειά?
0: Με ένας τη βοήθεια του Θεού.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όταν δίνεις τόσες θέσεις στη θεολογία, όταν τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχεις ιδρύσει ούτε ένα καινούργιο τμήμα πληροφορικής ή μηχανικών υπολογιστών, καταλαβαίνετε ότι η δομή των πανεπιστημίων μας και ο αριθμός των εισακτέων έχουν μείνει στη δεκαετία του 90.
0: Από άρα αυτό που λέτε καταλαβαίνω και κάτι άλλο, και ας μην χρησιμοποιήσουμε μόνο τη θεολογία, αλλά αν θα μας...
1: Όχι, παράδειγμα ήταν.
0: Δεν πειράζει, όχι, αφήστε να σας πω, στα μαθηματικά πώς συμβαίνουν?
1: Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο δράμα, διότι πέσατε πολύ κοντά στα τμήματα φυσικής. Είχαμε ένα μεγάλο θέμα. Προχτές ανακοινώθηκε ότι θα μπαίνουν τα παιδιά και από το τρίτο πεδίο, δηλαδή χωρίς να έχουν διδαχθεί και χωρίς να έχουν εξεταστεί στα μαθηματικά. Ένας φυσικός δεν μπορεί να σπουδάσει φυσική.
0: Ωραία, πώς μπαίνουν όμως ο αριθμός, επειδή είπατε 700 στη θεολογία, μαθηματικά?
1: Ναι, μπαίνουν περίπου 1000, αλλά δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, γνωρίζοντας τη θεολογία, και είμαι σίγουρος ότι ισχύει και για τα μαθηματικά. Η θεολογία είναι δύσκολη σχολή, δεν μπορείς να την τελειώσεις εάν είσαι μαθητής του 10 και του 11. Αναπόφευκτα, ή δεν την τελειώνεις, ή το πανεπιστήμιο ρίχνει το επίπεδο για να δώσει πτυχία.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τελειώσεις αυτή τη σχολή, πόσο μάλλον στα μαθηματικά που είναι ακόμη πιο δύσκολα.
1: Έτσι είναι, γι' αυτό το λόγο μπαίνουν λίγα παιδιά, μένουν πολλές κενές θέσεις. Φανταστείτε από τις θέσεις που προκυρήσει το Υπουργείο Παιδείας, περίπου 1000 σε όλα τα τμήματα, καλύπτονται οι μισές περίπου. Στα δε τμήματα φυσικής η κατάσταση είναι τραγική, καλύπτεται το 33% των θέσεων. Δηλαδή φέτος εισήχθησαν 350 παιδιά ενώ οι θέσεις ήταν 1000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά, οι 350 δεν θα πάρουν όλοι το πτυχίο τους, γιατί κάποιοι θα ξαναδώσουν, κάποιοι θα παρατήσουν τη σχολή. Άρα έχουμε κατόνομα θέσεις. Στην ουσία δεν έχουμε τόσες πολλές θέσεις, διότι τους κόβει ελάχιστη βάση εισαγωγής τους υποψηφίου.
0: Δεν είχα σκοπό βέβαια να το θέσουμε αυτό το θέμα, αλλά μιας και το λέτε εσείς, να το συνεχίσω εγώ. Όταν λοιπόν υπάρχουν τμήματα που θεωρητικά στο σύνολό τους έχουν 1000 εισακτήρους, 700 κτλ., δημιουργούμε και ένα ακαδημαϊκό προσωπικό αντίστοιχο αυτών των θέσεων, που ποτέ δεν πληρώνονται όμως.
1: Ποτέ δεν πληρώνονται οι θέσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δυστυχώς δεν είναι αντίστοιχο των θέσεων. Η αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμη και αν αφαιρέσουμε τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές, είμαστε και πάλι τελευταίοι. Έχουμε τους λιγότερους καθηγητές. Και μάλιστα όσοι βγαίνουν στη σύνταξη δεν αναπληρώνονται, οι περισσότεροι εξ αυτών. Γι' αυτό λοιπόν κάποια τμήματα έχουν βρει το κόλπο, βάζουν την υψηλότερη δυνατή ελάχιστη βάση, έτσι ώστε να έχουν λίγους φοιτητές. Το κάνουν συνειδητά, ειδικά τα τμήματα Αθήνας σε μαθηματικά, φυσική, αλλά και Θεσσαλονίκης. Το κάνουν συνειδητά.
0: Όταν λέτε συνειδητά, ποια είναι η βάση για το μαθηματικό Αθήνας?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα τμήματα αποφασίζουν το συντελεστή.
0: Δεν το ξέρω. Ποιος
1: οποίο...
0: είναι στην Αθήνα, ποιος είναι?
1: Στην Αθήνα είναι 1,2. Ο μέγιστος δυνατός συντελεστής. Στα τμήματα της επαρχίας που θέλουν να έχουν κόσμο είναι 0,8.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, βάζοντας λοιπόν 1,2 και βλέποντας τη μία χρονιά ότι σου μένουν πολλές κενές θέσεις και συνεχίζεις το 1,2, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να λες, παιδιά, δεν θέλω φοιτητές, πολλούς, θέλω λίγους.
0: Κύριε Στρατηγάκη, το άλλο μεγάλο θέμα που υπάρχει είναι την ώρα που τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, κατά πόσο ξέρουν τι προοπτικές υπάρχουν στη ζωή τους. Δηλαδή, αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός. Τον οποίο στην Ελλάδα, αν έχω καταλάβει καλά, τον κάνουμε, το έκανα και εγώ στα παιδιά μου με κάτι τεστ, αλλά που βοηθάνε φυσικά, αλλά εξακολουθούν τα παιδιά να μην ξέρουν τι είναι τα επαγγέλματα που μπορούν να επιλέξουν.
1: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα σε αυτό το θέμα στην Ελλάδα, όπως και σε πολλά άλλα θέματα. Να σας πω όμως ένα απλό πράγμα. Τα παιδιά στην ηλικία της εφηβείας, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν επιλέγουν επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές. Το τι επάγγελμα θα κάνουν με τις σπουδές που θα έχουν κάνει είναι άλλη απόφαση και άλλη συζήτηση μετά. Πια στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το επάγγελμα που κάνουν δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές τους. Και μάλιστα, για να μην νομίζετε ότι αυτό είναι απλά ένα ελληνικό φαινόμενο, θα σας πω το εξής. Η πρόεδρος της Anthropic, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες AI παγκοσμίως, η κυρία Μοντέι, έχει πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ως σπουδές. Έτσι, και είναι πρόεδρος εταιρεία μεγάλη AI. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό.
0: Κύριε Στρατηγάκη, τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι προφανώς ένα παιδί που επιλέγει να σπουδάσει γιατρός έχει διαλέξει και το επάγγελμά του, έτσι δεν είναι?
1: Στους γιατρούς έτσι είναι συνήθως, αλλά
0: δεν
1: είναι
0: διαφωνώ. Γιατί ξέρει πολύ καλά το παιδί τι κάνει ο γιατρός. Πώς θα διαλέξει ένα παιδί να σπουδάσει γραφίστας, αφού δεν έχει ιδέα τι κάνει ο γραφίστας?
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν το μόνο του όπλο.
0: Δηλαδή πώς θα διαλέξει το περιεχόμενο, αφού δεν έχει καμία εικόνα αύριο ποια είναι η δουλειά αυτής της ειδικότητας?
1: Έτσι είναι, γι' αυτό σας λέω, το μόνο όπλο που έχει, αν θέλει να το ψάξει μόνος του, είναι να δει το πρόγραμμα σπουδών. Να δει δηλαδή τι μαθήματα θα διδαχθεί μέσα στη σχολή της γραφιστικής και να δει αν αυτά τα μαθήματα θα του άρεσαν να τα παρακολουθεί. Αυτό είναι το πρώτο φίλτρο, και το δεύτερο είναι το επάγγελμα. Γιατί είναι το πρώτο φίλτρο τα μαθήματα?
0: Λογικό, παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αν δεν του αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσει και συνεπώς δεν θα πάρει
0: ποτέ. Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι είναι το επάγγελμα που θα διαλέξουν, διαλέγουν τις σπουδές. Δηλαδή, ένα παιδί όταν λέει ψυχολόγος, πάνω κάτω ξέρει τι θα κάνει μετά. Το άλλο που λέτε, δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο ό,τι σπουδάσεις να κάνεις, ναι, πάντοτε συνέβαινε, δεν είναι και καμιά καινοτομία, αλλά έχει να κάνει και με την, ότι όταν δεν ξέρεις και τι θες να κάνεις εσύ, δεν ξέρεις και τι είναι οι σπουδές σου, διαλέγεις κάτι να προχωρήσει η ζωή και βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, σε πολλά παιδιά συμβαίνει αυτό. Και σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι τελείως αναποφάσιστα, αυτά που λέμε είναι να διαλέξουν γενικές σπουδές, έτσι ώστε να μπορούν μετά να πάρουν μετά τις σπουδές, δηλαδή γύρω στα 22-23 που θα έχουν κατασταλάξει, να πάρουν την εξειδίκευση που θα προτιμούσαν. Mm-hmm.
0: Σας λέω ένα παράδειγμα, το ξέρετε, έτσι, ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί από τους γνωστούς που ξέρουμε έχουν τελειώσει πάντιο, νομική, φιλοσοφική, αρχαιολογία. Δεν ξέραν καν τι είναι ο ηθοποιός, εκτός από αυτό που βλέπαν στην τηλεόραση, όταν πηγαίναν σχολείο, ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές, ποιες είναι οι σπουδές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Έχει το απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, για να το πω όπως το φαντάζομαι, υπάρχει αδιαφορία γι' αυτό. Αφού δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό, δεν ενδιαφερόμαστε.
1: Επί της ουσίας, ό,τι δομές υπήρχαν στα σχολεία σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καταργήθηκαν στον καιρό της κρίσης και δεν έχουν επανέλθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Κύριο Στρατηγάκης, που ερευνά τα θέματα της παιδείας. Συζητήσαμε ένα θέμα που έχει να κάνει πάρα πολύ και με το τι διαλέγει ένα παιδί να σπουδάσει, και μας είπε και αν δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, και τι γίνεται και με τα πανεπιστήμια, τα οποία προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν και το γεγονός ότι θέλουν καλούς φοιτητές και περισσότερους καθηγητές. Αφού δεν έρχονται περισσότεροι καθηγητές, μειώνουμε τους φοιτητές. Ακούσατε με ποιο τρόπο. Όταν, επειδή στην Αθήνα μπαίνουν πάντοτε υψηλότερες βαθμολογίες σχεδόν κατά κανόνα, διασφαλίζεις ότι έχεις απέναντί σου και κόσμο που καταλαβαίνει τα μαθηματικά, για παράδειγμα. Να θυμίσω ότι πριν μπει αυτή η βάση, μπήκε παιδί με 3 στο μαθηματικό της Σάμου. Μιλάμε τότε εκεί με τον Κοσμήτορα και του λέμε: ωραία, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Και γυρνάει και λέει: το πρώτο εξάμεινο το τρώμε να κάνουμε επανάληψη τα μαθηματικά του Λυκείου, για να μπορούν να παρακολουθήσουν, όσοι όντως το θέλουν, τα επόμενα, τα κανονικά, τα πανεπιστημιακά.

Δεν μου κάνει και μεγάλη εντύπωση που έχει τελειώσει φιλολογία η επικεφαλής της Anthropic, που όντως είναι μια τεράστια εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Ένα από τα προσόντα που ζητάνε από τα στελέχη τους, όχι διευθύνοντες, εκεί φτάνεις. Νωρίτερα, όταν σε προσλαμβάνουν, είναι να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί είχαν κουραστεί με τους τεχνοκράτες οι οποίοι λέγανε ας αποκλείσουμε το 15%. Γινόταν μπάχαλο η εταιρεία. Εν τω μεταξύ αυτές οι εταιρείες τώρα έχουν και εξάρτηση με τον κόσμο. Δηλαδή οι χρήστες με τα social media αντιδρούν έντονα σε τέτοιες πρακτικές. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάνε συναισθηματική νοημοσύνη που θεωρούν ότι την αποκτάς αν έχεις σπουδάσει ψυχολογία, φιλοσοφία, θεολογία, κοινωνιολογία. Και εταιρείες που πιστεύουν πάρα πολύ ότι χρειάζονται τεχνοκρατικά στελέχη θεωρούν σημαντικό προσόν να έχουν και τέτοιου είδους σπουδές, που στην Ελλάδα βέβαια είναι βαριές. Έξω μπορείς να το κάνεις παρακολουθώντας και επιλεκτικά μαθήματα στα κολέγια και στα πανεπιστήμια. Να έχεις δηλαδή, να είσαι πληροφορικάριος και να πάρεις και 10 μαθήματα ψυχολογίας σε ένα πανεπιστήμιο. Μετά η εταιρεία στο αναγνωρίζει ότι την έκανες την προσπάθεια, έχεις τη γνώση. Είναι αυτά που κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα και λέγονται minor.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Η Ευαγγελία Παλτατζή με το Δημήτρη Τάκη στη συνέχεια θα σας ενημερώσουν για όλα όσα συμβαίνουν κυρίως στην πολιτική. Ο Νίκος Τσιμπλάκης για μας θα στελνήθει του ήχου με τον Γιάννη Πρίντεζη. Η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μια χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο. Σας αποχαιρετούμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατεξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρουαζ Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι αυτό που λέμε σε τεντωμένο σκηνή. Σε τεντωμένο σκηνή είναι, φίλες και φίλοι, η εκεχηρία, η κατάσταση σε σχέση με τον πόλεμο είναι απολύτως συγκεχημένη. Η Κίνα και το ενεργειακό σοκ, όπως ήδη μεταδίδουν διεθνή μέσα, φαίνεται να πιέζουν τον Τραμπ. Το σχέδιο Ελευθερία δείχνει, ναι, ότι υπάρχουν πια νέες συγκρούσεις. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές ενέργειας, αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον Σι, τον Κινέζο Πρόεδρο, στο Πεκίνο, είναι παράμετροι που ορίζουν και θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες περιμένει όλη η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, να δούμε που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό τρόμαξε. Καλό μεσημέρι. Και αυτό το μπρος πίσω που κάνει, δηλαδή, ο Τραμπ με όλη αυτή την ιστορία, είναι τόσο πολύ πια ψυχοφθόρο για όλη την ιστορία του, της κρίσης αυτής, και ταλαιπωρεί τόσο πολύ όλες τις χώρες και τις οικονομίες τους και όλα αυτά, που όταν θα τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, κανένας δεν ξέρει πότε και πώς θα ομαλοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει, και σε σκέψου ότι τώρα τουλάχιστον 2 μήνες, άντε 1,5 μήνα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως και τώρα να τελειώσει, ενώ το λέγαν το τώρα όταν ξεκίνησε.
1: Θέλει μήνες η εκεχηρία, για να αποκατασταθεί η ιστορία.
0: Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποκάλυψη του Reuters ότι τόσο η Αμερική όσο και το Ισραήλ δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τους συνεχείς και σφοδρότατους βομβαρδισμούς, που αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω τον τριπλό στόχο με τον οποίο ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ τον πόλεμο αυτόν, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος, ήταν η καταστροφή των πυρηνικών και ήταν και η πύραυλη. Αυτό ήταν το τρίπτυχο για την έναρξη του πολέμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Και να πούμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Ευαγγελία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει σήμερα στο Αμπουντάμπι.
0: Στο
1: Αμπουντάμπι. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γίνει πολύ καλές και μετά τα αποτελέσματα που είχαν οι ελληνικοί Patriot στην αεράμινα του Αμπουντάμπι και μετά την επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ εδώ πριν από λίγες μέρες.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, γιατί θυμίζουμε στις επιθέσεις τις χθεσινές έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, πριν να μπούμε στο στούντιο, μιλώντας σε μια συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, έλεγε πως αυτή είναι μια κίνηση στήριξης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα
1: ακριβώς,
0: το δούμε στη συνέχεια.
1: Που και εκείνη και η χώρα μας, ας πούμε, έχει το μυαλό της στραμμένο στο όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Στηρίζουμε εμείς τώρα, να μας στηρίξουν αυτοί μετά. Έτσι,
0: για να
1: αυτά,
0: τα δούμε όλα αυτά.
1: Διεθνείς σχέσεις.
0: Θα έπρεπε να πάνε, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι πάντα πηγαίνουν έτσι. Πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον με τόση ρευστότητα. Παρά τα αυτά, όμως το κρατάμε και το έξω και που το αναφέρουμε. Τώρα εμείς βιαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα για να γυρίσουμε στην εγχώρια ειδησιογραφία. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Ο κύριος Λιβανός είναι ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτήν τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Είναι η ξεχωριστή δικογραφία για δύο...
1: τον κύριο Λιβανό και την κυρία
0: Ραμπατζή. Ο ίδιος χθες έδωσε στην δημοσιότητα μία επιστολή που συνοψίζεται η στάση του στο ότι δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στην τέλεση ιεσδήποτε αξιόπινης πράξης. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου στις υποθέσεις των δύο υπουργών έχει τελείως διαφορετική στάση και από την περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμαλή και από την περίπτωση Βορύδη Αυγενάκη. Δηλαδή, λέει όχι στην προανακριτική, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και δεν λέει θα κάνω εξεταστική να δω. Λέει τέλος, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Η δικογραφία δεν έχει καμία ένδειξη για τέλεση ποινικού αδικήματος. Οπότε, λέω ένα απλό όχι και πάμε παρακάτω. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, λένε πολλά γαλάζια στελέχη, ότι και το Πασόκ δεν έδειξε τόση σπουδή για τη συγκεκριμένη προανακριτική όπως είχε δείξει στην πρώτη για τους κυρίους Βορύδη κλπ. Και ότι το έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει και εκείνο καταλαβαίνει ότι τα στοιχεία είναι από ελλειπή ως ανύπαρκτα και γι' αυτό θα τελειώσει αυτή η ιστορία με μια συζήτηση στη Βουλή και θα πάμε παρακάτω. Αυτό λένε γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τι λέει και ο κύριος Λιβανός. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Κύριε Λιβανέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και τους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αρκεί η δήλωση η δική σας και η στάση της κυβέρνησης που μόλις πριν από λίγο περιέγραψε ο Δημήτρης Τάκης, κύριε Λιβανέ, για να κλείσει αυτή η υπόθεση στο βαθμό που αφορά εσάς?
2: Ναι, προσωπικά φιλοδοξώ με και τις που κάνουμε ας πούμε τώρα και με τα στοιχεία τα οποία θα προσκόψω στη Βουλή. Πολλά από αυτά βεβαίως είναι ήδη στα πράγματα.
1: Κύριε Υπουργέ, κάνει κάποιες διακοπές στο κινητό σας, αν έχετε κάποια...
2: Μιλάω από σταθερό.
1: Α, από σταθερό μιλάτε.
0: Μάλιστα.
1: Ποια τα σταθερά κάνουν διακοπές.
0: Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε. Για να δούμε αν η ποιότητα είναι σωστή. Για να δούμε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο προσωπικός μου στόχος αυτή τη στιγμή, και μιλώ ως ιδιώτης, όπως ξέρετε δεν είμαι μέλος της Βουλής πλέον, είναι να πείσω και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τις προτάσεις, ότι έκαναν λάθος. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημά μας με βάση τον κανονισμό της Βουλής αλλά και το Σύνταγμα υποχρεώνει οποιονδήποτε εισαγγελέα αυτομάτως μόλις πέσει σε ένα όνομα υπουργού να κλείσει τον φάκελο και να τον στείλει αμελητή, λένε τη Βουλή.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε μόλις χτυπήσει σε πολιτικό πρόσωπο, ναι.
2: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό, έτσι. Το σκεπτικό ποιο είναι? Ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα.
0: Ακριβώς.
2: Άρα οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, οι 300, στην προκειμένη περίπτωση τώρα είναι λιγότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ολομέλεια της Βουλής αναλαμβάνει το ρόλο του ανακριτού. Δηλαδή πρέπει να πάρει
1: λοιπόν,
2: αυτό
1: κύριε Υπουργέ,
2: το
1: κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, επειδή η γραμμή του σταθερού είναι πολύ κακή, να σας πάρουμε στο
0: σε
1: κινητό.
0: Σε δευτερόλεπτα σας καλούμε πάλι.
1: Για να δούμε πώς θα είναι η επικοινωνία μας.
0: Για να προσπαθήσουμε πάλι, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του θέση.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τα κινητά να είναι πιο καθαρά από τα σταθερά.
0: Αυτό πάλι τι σου λέει, είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει σε σύνδεση που έχουμε στον αέρα. Και αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που λες, ότι τα σταθερά είναι, τα κινητά είναι καλύτερα από τα σταθερά. Ναι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που έλεγε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν αφήνουν όλοι
1: επειδή
0: οι ακροατές να τα ξέρουν υπουργός. Αυτά. Ναι, ήταν υπουργός. Και ακριβώς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λοιπόν.
1: Και δεν πάει με την άρση ασυλίας όπως πήγαν άλλοι βουλευτές.
0: Όχι.
1: Γιατί κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το αδίκημα για το οποίο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί έγινε κατά την τέλεση των υπουργικών του καθηκόντων. Άρα πρέπει να πάει με το άρθρο 86 του Συντάγματος και όχι με την απλή άρση ασυλίας που πήγαν άλλοι βουλευτές που δεν ήταν υπουργοί αλλά απλοί βουλευτές.
0: Για να δούμε λοιπόν αν τον έχουμε τώρα τον κύριο Λιβανό. Να πούμε λοιπόν, τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Κύριε Λιβανέ, μας ακούτε τώρα?
2: Εγώ σας ακούω.
0: Νομίζουμε και εμείς ότι είναι καλύτερα. Ακούγεστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ναι, για να συνδεθούμε πάλι εκεί που είχατε σταματήσει.
2: Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και με βουλευτές της αντιπολίτευσης που μιλήσαμε, κύριε Λιβανέ, μας είπαν ότι στην πρότασή τους επί της ουσίας έβαλαν ό,τι λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Ναι, αυτό λέω. Και μάλιστα σε μία εκ των δύο προτάσεων το αναφέρουν κιόλα. Κάποιες λέει από αυτές τις υποθέσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βάζουμε όλες μέσα.
0: Τώρα, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον.
2: Θέλω να πω. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για την δημοκρατία μας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν στη Βουλή, θυμάμαι αυτά τα νούμερα από όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περίπου 500 υποθέσεις που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια για υπουργούς αμελητή, εκ των οποίων έχουν συζητηθεί για προανακριτικές επιτροπές οι 10. Mm-hmm. Και ορθώς, διότι είναι ζήτημα αρχής και νομίζω ότι έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να καταψηφίσει τις προτάσεις αυτές, ότι δεν μπορεί, επειδή αναφέρεται το όνομα ενός υπουργού, αυτομάτως να στείλουμε προανακριτικές επιτροπές, διότι αν είχαμε στήσει τα τελευταία 20 χρόνια 500 προανακριτικές, καταλαβαίνετε ότι η Βουλή δεν θα έκανε οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
0: Αυτό το
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Λιβανέ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και από τη δική σας ανακοίνωση και από όσα μας λέτε. Εσείς με ποιον τρόπο θα διώξετε τη σκιά από πάνω σας?
2: Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πω
0: δημοσιότητα,
2: θα πω ένα λεπτάκι, συγγνώμη, στην Βουλή όταν θα γίνει η συζήτηση, κατέθεσα επί 7,5 ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή, που ήταν ακριβώς για τη δική μου περίοδο η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έγινε πέρυσι το...
0: ναι,
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερότανε στον ένα χρόνο που ήμουν εγώ υπουργός. Mm-hmm. Τότε γινόντουσαν οι επισυνδέσεις στα τηλέφωνα των ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, οι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν πλήρη γνώση της δικής μου πορείας, της δικής μου προσπάθειας να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έφερε στη Βουλή το θέμα. Τότε δυστυχώς, παρότι προσπάθησα να εμπνεύσω και τα μέσα ενημέρωσης να το σηκώσουνε, δεν είχε αυτήν την απήχηση. Mm-hmm. Εγώ όταν κατάλαβα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήξερε τις γενικές βεβαίως γραμμές και στη συνέχεια μου έδωσε την εντολή να προχωρήσουμε στην κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφερα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα του τι γινόταν και πώς κάποιοι επιτίδη χρησιμοποιούσαν τα πληροφοριακά συστήματα και παίρνανε παράτυπες.
0: Αναφέρεστε για το 21, φαντάζομαι.
2: Ναι. Όλα τότε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα έχω καταθέσει, θα τα ξανακαταθέσω τώρα στην Επιτροπή. Όπως σας έλεγα, εγώ πήρα μέτρα και θεσμικά και ελεγκτικά και μαζέψαμε σε ένα χρόνο από αυτούς τους επιτίδιους 70 εκατομμύρια τα οποία μπήκαν στο ταμείο. Ναι. Δηλαδή εδώ συζητάμε για το αν έχει μειωθεί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ τα αύξησα κατά 70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και η πορεία αυτή ήταν γνωστή σε όλους, διότι συγκρούστηκα με τα συμφέροντα αυτών των επιτίδιων, με προκηρύξανε, με προφυλακίζανε.
1: Σύμφωνα. Ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ.
2: Όλα αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχει όμως και η δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Θέλετε να μας πείτε επ' αυτού τη δική σας άποψη, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που εστάλει δεν είναι παράνομο και άρα δεν θα πρέπει να συγκροτηθεί η προανακριτική?
0: Και για το οποίο κοιτάξτε, εγώ,
2: εγώ μελέτησα τον φάκελο, γιατί δεν είναι δικογραφία, είναι ο φάκελος.
0: Ο φάκελος, ναι.
2: Εκεί τι εντοπίσατε? Εκεί δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος μου, ούτε από την κυρία Κοβέση, ούτε από την κυρία Παπανδρέου.
1: Πώς υπάρχει το απιστία κατά εξακολούθηση. Έτσι.
2: Όχι,
1: γι' αυτό ζητεί να γίνει έρευνα, γι' αυτό το αδίκημα.
2: Σας ξαναλέω, δεν μπορούν να...
1: Ορίστε.
0: Τον χάσαμε πάλι.
2: Δεν μπορούν. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Κατηγορία δεν υπάρχει. Περιγράφουν τα αδικήματα.
1: Σωστό.
2: Με έναν τρόπο. Ναι, συνδέαστα με τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Πρώτον εδώ, έχω να πω το εξής, ότι η έρευνα η οποία
3: έχει γίνει,
0: ναι.
3: Εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα,
1: ναι.
3: Είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική Αστυνομία,
0: ναι.
3: Έχει γίνει,
0: ναι.
3: Εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα,
1: ναι.
3: Είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική

0: είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς όλες τις διεργασίες. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, οι οποίες κλήθηκαν να αναλύσουν με βάση τις επισυνδέσεις, που νομίζω ότι μεθοδολογικά ήταν μια λάθος διαδικασία. Όταν βλέπεις ποιο είναι το σκάνδαλο, ποιο είναι το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα πας να το ερευνήσεις. Εδώ έγινε η αντίθετη διαδικασία. Δηλαδή, βρήκαν επισυνδέσεις κάποιων πολιτικών προσώπων, στην προκειμένη περίπτωση, δική μου.
1: Στη δική σας βρήκαν συνεργάτες.
0: Ναι. Και πήγαν από εκεί να κάνουν έρευνα για να δούνε πού οδηγούν αυτές τις υποθέσεις. Οι συγκεκριμένες λοιπόν υποθέσεις, πρώτον, δεν υπάρχει καμία παρανομία. Δεύτερον, δεν υπάρχει μηδενική ζημία,
2: ναι,
0: και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, αφορούν όλες σε πραγματικούς βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις πριν το 2021 και συνεχίζουν και παίρνουν σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και με βεβαιότητα εγώ τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: και αφού βεβαίως έχω ψάξει και έχω διαβάσει όλο το φάκελο,
2: ναι,
0: και εγώ και οι συνεργάτες μου, και έχουμε δει ακριβώς τον τρόπο σκέψης που αποτυπώνεται. Και θεωρώ ότι αν έκαναν την ίδια δουλειά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έπαιρναν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και μελετούσαν τους φακέλους, θα έβλεπαν αυτά τα οποία σας λέω. Ναι.
1: Εννοείται τι, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Λιβανέ, ότι οι συνεργάτες σας για τις ΕΣΑΣ, ναι, δεν φέρεστε εσείς ο ίδιος, αλλά συνεργάτες σας να συνομιλούν με τον κύριο Μελά. Αυτό που ζητήθηκε τι ήταν, αυτό που λέμε...
0: Οι συνεργάτες μου είχαν ρητές και δεδομένες εντολές από μένα. Ότι
1: ναι, εννοώ ως προς τα αιτήματα, ναι.
0: Ναι, ότι θα έχουν ανοιχτά τα γραφεία μας για να μπορούν να έρχονται πολίτες, να μπορούν να έρχονται αγρότες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, δήμαρχοι, βουλευτές και να φέρνουν τα ζητήματα τα οποία βλέπουν ότι διαδικαστικά δεν μπορούν να λυθούν από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ.
2: Επί του προκειμένου, ότι... κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει μία κατηγορία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να σας ελέγξει για μία ομάδα κτηνοτρόφων, παραγωγών, βιολογικών κτηνοτρόφων, mm, που είχαν μπει στο πρόγραμμα το 2017, πήραν τα χρήματά τους το 2018 και το 2019 και το 2020 δεν τα πήραν και έκαναν μια ιεραρχική προσφυγή την οποία εσείς υπογράψατε με υπουργική εντολή για να τα πάρουν.
1: 37 παραγωγή ήταν.
2: Ακριβώς. Που είναι γύρω στα 120.000 ευρώ, νομίζω κάπου εκεί. Αυτή η υπογραφή που βάλατε ήταν νόμιμη και αυτή η ιεραρχική προσφυγή που έκαναν οι παραγωγοί ήταν νόμιμη, ναι ή όχι? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
0: Αυτή η υπογραφή ήταν απολύτως νόμιμη και η ιεραρχική προσφυγή, για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών, ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν στο δημόσιο οι 37 αυτοί παραγωγοί για να δικαιωθούν.
2: Ναι.
0: Αν εγώ καλούμαι να ξανααποφασίσω, 100 ναι, φορές το ίδιο θα έκανα.
2: Οι εισαγγελέας γιατί
0: και
2: δεν
0: ξέρει. Η κυρία Μπαλτατζή και όλοι οι βουλευτές.
2: Ναι. Οι εισαγγελέας γιατί δεν ήξερε ότι ότι είχατε εσείς τη δυνατότητα αυτή και ότι ήταν νόμιμο αυτό που κάνατε.
0: Να σας εξηγήσω.
1: Πού χάθηκε η μπάλα, πρέπει να πάμε
0: λίγο στο ιστορικό. Η μπάλα χάθηκε στο εξής, ναι, ότι ενώ όπως είπατε ήταν παραγωγή που έπαιρναν
1: 37,
0: τα χρήματα,
1: ναι,
0: προηγούμενα χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη χρονιά επί Νέας Δημοκρατίας σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό βιολογικής κτηνοτροφίας, επειδή ο σύμβουλός τους, ο οποίος είχε και την ευθύνη να διαχειρίζεται τους φακέλους τους, το αντιλαμβάνεστε αυτό γιατί, ναι, όπως έτσι, ναι, διαγνώστηκε με καρκίνο, μπήκε στο νοσοκομείο, έκοψε το έντερό του, έκοψε και έχασε κατά την λογική του ο ΠΚΠ τότε, mm-hmm, τώρα υπάρχουν και νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν εμπρόθεσμη, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θεωρήθηκε εκπρόθεσμη, όχι από κάποια φυσική παρουσία και απόφαση, από το πληροφοριακό σύστημα και περίπου.
2: Άρα εσάς σας κατηγορεί η εισαγγελία ότι υπογράψετε μια εκπρόθεσμη αίτηση?
0: Όχι. Σας λέω τι έγινε. Αυτοί έπρεπε να αναρτήσουν στο πληροφοριακό σύστημα αυτή τη σύμβαση, η οποία δεν ήταν κιόλας, δεν την απαιτούσε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
1: Η οποία
0: πρόγραμμα
1: καθυστέρησε στην ανάρτησή της λόγω της ασθένειας, αυτό λέτε εσείς.
0: Λόγω της ασθένειας, έτσι, λοιπόν, την έκοψε το πληροφοριακό,
2: μάλιστα,
0: σύστημα.
2: Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να κόψουμε
0: η ένσταση, η οποία κατατέθηκε εκεί, και από το πληροφοριακό σύστημα, και αυτοί έκαναν διαδικτική προσφυγή, όπως λέει

0: ο νόμος και το άρθρο του συντάγματος στην ανώτερη αρχή.
1: Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε
2: σας
1: πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σα. Ο κύριο Πυρίδη Λιβανό ήταν, φίλε και φίλοι. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που λέει ο ίδιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τίτλου ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διημέρη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούς. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, δεν το αναφέραμε, ήταν στο προηγούμενο ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο, δηλαδή δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, που παίρνει συγχαρητήρια που την είναι να ακούσει για τα τραγούδια που επιλέγει από τους ακροατές. Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ήρθε εδώ ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών χθες, ο κύριος Βάντεμφουλ, που είχε συναντήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Όλα αυτά στην σκιά της έναρξης εκ νέου του πολέμου. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε, η εκεχηρία δείχνει να τελειώνει, ή αν δεν τελειώνει, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί από τη μία μεριά, και από την άλλη επίσης στη σκιά της αντιπαράθεσης του καγκελάριου Μέρτς με τον πρόεδρο Τραμπ. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και στο ραδιόφωνο μας τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και πάντα τον αναζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τον κύριο ερευνητή, τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις. Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας εξηγήσετε εσείς τι αποκομίσατε από την χθεσινή συνάντηση του Γερμανού Υπουργού των Εξωτερικών, τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, σε ένα timing εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν.
1: Ναι, όντως, οι συγκυρίες είναι πολύ ειδικές, συγκεκριμένα και για την Γερμανία, για πολλούς λόγους. Είναι η εσωπολιτική κατάσταση. Αύριο συμπληρώνει ένα χρόνο στην διακυβέρνηση, η κυβέρνηση Μέρτς, δηλαδή έχει μία επέτειο, και γι' αυτό γίνεται πολλής λόγος για απολογισμούς κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ του κύριου Μέρτς και του κύριου Τραμπ στην Αμερική, μετά αυτές τις δηλώσεις του κύριου Μέρτς σχετικά με το ότι η Αμερική δεν έχει σχέδιο, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έγινε μία μεγάλη κρίση και η ανακοίνωση της απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, και βέβαια τελευταία για τα Έλληνο-Γερμανικά, μια που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και αυτό το θέμα μας αγγίζει άμεσα, ήταν μια κατά τη γνώμη μου πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Γερμανός υπουργός της καινούριας κυβέρνησης, η κυβέρνηση τώρα είναι στην εξουσία ένα χρόνο, αλλά η πρώτη φορά που ένα Γερμανός επισκέπτεται την Ελλάδα, είναι λίγο προβληματικό για μένα, αλλά από την άλλη μεριά...
0: Γιατί είναι προβληματικό?
1: Γιατί οι σχέσεις είναι τόσο στενές. Εγώ περίμενα να έρχονται πιο συχνά, όχι ιδιωτικά ως τουρίστες, αλλά ως έρχονται, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητούν. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω ότι οι συναντήσεις αυτών των υπουργών είναι τακτικές στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων. Και εγώ παρακολούθησα από κοντά τον Γέρα Πετρίτη και τον Βάντεφουλ. Είναι πολύ έτσι φιλική η ατμόσφαιρα. Η χημεία είναι πολύ έτσι θετική. Μιλάνε στον ενικό με το πρώτο όνομα. Δηλαδή είναι μια θετική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι γενικά οι σχέσεις είναι στο ζωστό δρόμο, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αυτό βγήκε και από την συνέντευξη τύπου χθες, κύριε Μεϊνάρντους, και το θέμα επισήμως μάλλον συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είπε ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Ξέρουμε όμως ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της άμυνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε πρώτα ότι οι σχέσεις, αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα, ότι αναβαθμίζονται. Από καλό γίνονται ακόμα πιο καλό και μιλάνε πια για μια στρατηγική συνεργασία. Αυτό έχει ουσία, γιατί το θέμα στρατηγικό δεν αφορά μόνο την διπλωματία, αλλά και το στρατιωτικό, το άμυνα. αμυντικό.
0: Αυτό είναι και ένα hot, πολύ hot θέμα, το θέμα το αμυντικό Ελλάδας-Γερμανίας, θέλω να πω.
1: Βέβαια, έχει και μια ιστορία και βέβαια στο θέμα, στα θέματα τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά, το είπε και ξεκάθαρα ο κ. Βάντερφουλ, επιλέξει, είπε, η Γερμανία θέλει να πουλήσει περισσότερα όπλα στη Γερμανία. Έτσι, δασίτατα το είπε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η Γερμανία σε σχέση με την Γαλλία και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στα αμυντικά σε ένα πίσω κάθισμα. Υπάρχει μια ιστορία, δεν θα μπω τώρα στην ιστορία.
2: Είχαμε πάρει τα γερμανικά υποβρύχια.
1: Βέβαια. Ναι, βέβαια. Τα έχετε πάρει και είχαμε και διάφορα θεματάκια.
0: Υπήρχαν και θέματα εκεί, ναι.
1: Βέβαια, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
2: Εντάξει, στο τέλος απεδείχθη όμως ότι ήταν αξιόπιστα και μάλιστα και στην κρίση του Εύρου έκαναν τη δουλειά που έπρεπε.
1: Ναι, αυτό είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι ότι η Γερμανία φεύγει από το πίσω κάθισμα, σιγά σιγά πάει μπροστά και οι επίσημες πληροφορίες, οι λίγες που υπάρχουν λένε ότι υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες στα αμυντικά.
0: Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τι συμφωνίες υπάρχουν?
1: Ναι, συγκεκριμένα γερμανικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον εξυγχρονισμό παλιών ελληνικών υποβρυχίων, φρεγατών και αρμάτων μάχης. Και αναφερόμαστε κυρίως στα Leopard, στα γνωστά Leopard. Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο στόλο, μιλάμε για 800 κομμάτια και παραπάνω. Από αυτά είναι ο πιο μεγάλος στόλος Leopard στην Ευρώπη μάλιστα. Και τα 500 από αυτά τα οχήματα είναι, ας τα πω, μεταχειρισμένα, είναι παλιά και θέλουν εξυγχρονισμό. Οι ειδικοί μιλάνε για midlife upgrade και είναι, νομίζω, είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης που πάρθηκε πρόσφατα, ότι θα αναλάβει η Rheinmetall αυτή την αναβάθμιση αυτόν τον συνεισμό, και χαίρονται πολύ οι Γερμανοί διπλωμάτες, γιατί ήταν πάντα ένα στόχο.
0: Επισκέφτηκε και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τελικά, γιατί αυτό το έχω χάσει, ομολογώ. Γιατί ήταν στο πρόγραμμα να επισκεφθεί και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
1: Ναι, έχετε απολύτως δίκιο και δεν είναι τυχαία. Το τέλος της πολύ σύντομης επίσκεψης ήρθε το πρωί.
0: Πολύ γρήγορη, ναι.
1: Ναι, και μόνο ημέρη, και το επισημάνθηκε και αυτό, ότι ήταν σύντομη επίσκεψη, αλλά ήταν ουσιαστική. Είδε και τον Πρωθυπουργό, είδε βέβαια τον κύριο Πιτρίτη, αλλά στο τέλος πετάχτηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και εκεί τους ειδικούς εκεί, γιατί
0: έχει συμφωνήσει κάποια γερμανική εταιρεία, μια συμφωνία έχει υπογράψει με τα ναυπηγεία για εξυγχρονισμό 4 υποβρυχίων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τα υποβρύχια, και είναι όχι μόνο τα υποβρύχια, είναι και οι φρεγάτες ΜΕΚΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Αλλά το θέμα μελλοντικά, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν εξυγχρονίζει τα υπαρκτά όπλα, αλλά θέλει και να πάρει και καινούρια. Και μιλάμε για καινούριες φρεγάτες και μιλάμε κυρίως για καινούρια υποβρύχια. Και εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός, ανταγωνισμός διάφορων χωρών και επιχειρήσεων, και από ό,τι φαίνεται οι Γερμανοί το ThyssenKrupp πάει αρκετά καλά, και κοιτάξτε, αυτοί είναι αρκετά συστρατηγικοί και συνεργάζονται και με μεγαλικές
0: εταιρείες,
1: και συνεργάζονται και βλέπουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Όλα αυτά αλλάζουν και ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Πια η Ευρώπη απαιτεί συγχώνευση αυτών των προσπαθειών και η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
2: Γιατί πια λόγω των σχέσεων του Πρόεδρου Τραμπ με την Ευρώπη και της κρίσης που έχει υπάρξει σε αυτές τις σχέσεις, προφανώς η Ευρώπη θέλει να έχει και ένα δικό της αμυντικό, μια δική της αμυντική ισχύ και ένα δικό της στρατό στο τέλος της μέρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ η Ευρώπη και η Αμερική δεν θα έχουν ποτέ την ίδια αμυντική σχέση που είχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Πριν μπούμε στην Ευρώπη, που έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί προφανώς θα το συζητήσουμε, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα ελληνογερμανικά. Ξέρουμε πως την Ελλάδα, για την Ελλάδα, ήταν πάντα, ας το πω εγώ, ένα αγκάθι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Μαϊνάρντους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ξέρουμε πως το γεγονός, αυτό που είπατε, ότι και εδώ ήρθε για τα οπλικά συστήματα, το ίδιο κάνει, η Γερμανία ενδιαφέρεται να βγει μπροστά. Πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, κάτι που είχε ενοχλήσει την Ελλάδα. Μάλιστα χθες ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε πως επανέλαβε στην ουσία τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις υποθέσεις τρίτων κρατών, όμως οφείλει να θέτει όρους τουλάχιστον όσον αφορά την χρήση των εξοπλισμών.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπε ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει να διασφαλίσει αυτά τα όπλα να μην χρησιμοποιούν εναντίον συμμάχων. Το είπε ο Γεραπετρίτης, είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, η λέξη Τουρκία δεν αναφέρθηκε, αλλά βέβαια όλοι, τουλάχιστον οι Έλληνες που καθόταν στην αίθουσα, κατάλαβαν αμέσως, μιλάμε για τα Eurofighter, μιλάμε για τα υποβρύχια. Που είναι, μιλάμε για τα Meteor, τα γαλλικά, η γαλλική πύραυλη που πουλήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και για ευνόητους λόγους ενοχλούν τους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι τελευταία η ελληνική διπλωματία στο θέμα αυτό έχει πάει πολύ μπροστά. Έχει στο πλευρό του την Γαλλία και η Γερμανία το δέχεται διπλωματικά, το δέχεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος εγγύησης, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να το πούνε, δεν θέλουν να το πούνε.
2: Θα μπορούσε.
1: Γιατί δεν θέλουν να ανοχλήσουν τους Τούρκους, και σε αυτή την διπλωματική στρατηγική η Γερμανία και η Γαλλία έχουν διαφορετικούς τρόπους.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε στο μέλλον να υπογραφεί μία συμφωνία Ελλάδος-Γερμανίας σαν αυτή που υπεγράφει με τη Γαλλία,
0: είναι τη κάτι. Συνδρομή, την αμυντική συνδρομή.
2: Ναι, την στρατηγικής συνεργασίας.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, στην οποία δεν έχω βρει απάντηση.
2: Γιατί
1: η γερμανική πολιτική στο θέμα το εξοπλιστικό είναι, θα έχουμε συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Το Ισραήλ και η Γαλλία και οι ΗΠΑ θέλουν διακρατικές συμφωνίες και είναι βέβαια και η πολιτική της Ελλάδας, αλλά για κάποιο περίεργο τρόπο μια τέτοια διακρατική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακόμα το κείμενο της.
2: Πάντως νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια συνεργασία για πώληση αμυντικού υλικού κλπ. Και με την Γερμανία θα επιλεγεί διακρατική συμφωνία, γιατί το προηγούμενο με συμφωνίες μέσω εταιριών είδαμε που οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια σε εξεταστικές, σε προανακριτικές, σε σκάνδαλα, σε αντισταθμιστικά και σε διάφορα. Και νομίζω ότι πλέον η ελληνική πλευρά επιλέγει τις διακρατικές συμφωνίες για τέτοια αγορά εξοπλισμών.
1: Ναι, μακάρι να έχετε δίκιο, αλλά
0: η Γερμανία πραγματικότητα,
1: η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα στοιχεία που ξέρουμε, ότι η τελευταία συμφωνία για τα υποβρύχια, για τον εξυγχρονισμό των υποβρυχίων, δεν είναι κρατική μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αλλά είναι μια συμφωνία μεταξύ της
2: άλλο εξυγχρονισμός υποβρυχίων, άλλο αγορά νέων. Είναι διαφορετικά.
1: Ναι, εκεί ίσως έχετε, όχι εσείς, εκεί είναι μια διαφοροποίηση πολύ ουσιαστική και θα συμφωνούσα, και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που στα καινούρια προγράμματα η Γερμανία δεν έχει αυτή τη θέση που έχει η Γαλλία ή το Ισραήλ. Αλλά να πούμε επίσης αυτό, να τονιστώ, ότι η Γερμανία πουλάει και σύγχρονα όπλα, καινούρια όπλα και τις τελευταίες τεχνολογίες, πύραυλοι κλπ. Και πάλι γίνεται αυτό όχι και μια διακρατική συμφωνία.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο σε αυτό που ρωτούσε ο Δημήτρης, να πάμε λίγο στην Ευρώπη, να έρθουμε και στην Γερμανία με την κρίση στις σχέσεις Μέρτς-Τραμπ, μετά από την δήλωση που την αναφέρατε και εσείς του καγκελαρίου Μέρτς, που θύμωσε τον Τραμπ, έφτασε μάλιστα να απειλεί ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, αν δεν κατάλαβα καλά, από το πεδίο εκπαίδευση στο Γκράφενβερ, αν το λέω καλά.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά. Τώρα, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενοχλητικό. Η τύπη δεν είναι όμορφη, αλλά δεν είναι τόσο ανεσύτικο, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία. Εγώ θυμάμαι που ήμουν φοιτητής που πήγα σε διαδηλώσεις εναντίον των βάσεων κλπ. Όλα αυτά δηλαδή είναι η καιρή του ψυχού πολέμου. Ήταν 250.000 Αμερικανοί. Δηλαδή αυτός ο αριθμός κυμαίνεται. Και να φύγουν 5.000 δεν χάνεται ο κόσμος. Το ουσιαστικό θέμα και η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή ακύρωση της στάθμευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk στη Γερμανία.
0: Αυτό είναι το θέμα, η Tomahawk. Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί η Ευρώπη και η Γερμανία συγκεκριμένα και η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτούς τους πυράβλους. Το θέμα είναι που συζητιέται, γιατί είναι τεράστια συζήτηση για αυτό το θέμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι οι Αμερικοί πια δεν διαθέτουν τέτοιους πυράβλους, γιατί τα χρησιμοποιούν στη Μέση Ανατολή και δεν τους αρκεί. Αλλά οι Γερμανοί λένε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και επικοδομητικοί και λένε ότι σύντομα εμείς θα φτιάξουμε τέτοια όπλα. Δηλαδή η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία είναι αρκετά πετυχημένη και σε ένα χρόνο ίσως θα βγουν τους τρόπους να τα παράγουν ήδη.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεϊνάρντους, επειδή τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όλα αυτά, το να απειλεί ο Τραμπ ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι, στη Γερμανία, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση, αποσυντονίζει όλο το πλέγμα ασφαλείας ενδεχομένως.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοιες προκλητικές δηλώσεις. Να θυμηθούμε τώρα ότι είπε ότι θα διώξουμε τους Ισπανούς, ότι θα πάρουμε τη Γρυλανδία από την
0: Ισπανία. Άρα, τι θεωρείτε, ότι θα μείνει σε μία απειλή και δεν θα προχωρήσει?
1: Όχι, μπορεί να αποχωρήσει, αλλά δεν χάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί η ουσία του θέματος είναι ότι το Ramstein, αυτή η τεράστια βάση που είναι πολύ κοντά που μένω εγώ στη Γερμανία, τεράστια βάση, η μεγαλύτερη βάση αεροπορική των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός των συνόρων της Αμερικής, βρίσκεται εκεί στην καρδιά της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Και από εκεί συντονίζονται όλες αυτές, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες ενέργειες που είχαμε δει πριν από λίγες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη βάση. Θα κάνουν συμβολικούς χειρισμούς με 5.000 στρατιώτες, αλλά η ουσία της συνεργασίας δεν μπορεί να το κάνει, αλλά βλάπτει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν υποθέτω ότι θα είναι τόσο τρελός.
2: Μα εδώ
1: να το κάνει
2: ο Τραμπ
1: αυτό.
2: Θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ.
0: Απειλεί ότι.
2: Ναι, απειλεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλα μπορεί να συμβούν. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν υπάρχουν και μπορεί ο Τραμπ να μεταφέρει τους στρατιώτες από τη Γερμανία και την Ισπανία με τα χώρες με τις οποίες τα έχει σπάσει σε άλλες χώρες που του αρέσουν. Π.χ. να τους φέρει σε εμάς, ας πούμε, που μας θεωρεί και χώρα πρότυπο.
1: Αυτά είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Θα φύγουν οι 5.000 να κάνει και έτσι μια πολιτική έτσι κίνηση και να πάνε ίσως στην Πολωνία. Ίσως θα έχετε εσείς εδώ στην Ελλάδα την καλοσύνη να τους υποδέχεστε, δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, πέρα από το προφανές, δηλαδή μπορεί να σημαίνει αυτό που είπατε, στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτή για την οποία μιλάμε. Διάβαζα, κύριε Μαϊνάρντους, ότι στην περιοχή του Γκράφενβερ η αμερικανική παρουσία εκτιμάται ότι συνεισφέρει γύρω στα 800 εκατομμύρια δολάρια της ίσου στην τοπική οικονομία.
1: Ναι.
0: Και ότι δουλεύουν περίπου 12.000 Γερμανοί πολίτες που εργάζονται σε θέσεις. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτή που αρέσει συνήθως στον Δημήτρη, ότι αποσυντονίζονται πλήρως και τα logistics σε περίπτωση που.
2: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ζούμε σε μια εποχή με πολλές αλλαγές. Εγώ έχω ζήσει την απόσταση των Αμερικανών δυνάμεων από την Γερμανία ξανά. Μετά το 1990. Mm-hmm. Και θυμάμαι εκεί στην περιοχή που μένω άδειασαν εκατοντάδες πολυκατοικίες που φύγανε και στο μεταξύ μένουν άλλοι εκεί. Οι περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες μένουν σήμερα πρόσφυγες.
0: Κύριε Μαϊνάρδους, έχει γίνει και στην Ελλάδα όταν έκλεισε η βάση εκεί κοντά στην γειτονιά σας του ελληνικού, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Έχει το και η Ελλάδα σε άλλη κλίμακα, ναι, βέβαια. Το έχει ζήσει αυτό.
1: Μια σημαντική πληροφορία είναι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η ρητορική που στρέφεται και στην αμερικανική εσωπολιτική συζήτηση. Mm. Οι Αμερικανοί επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται πάλι στη Γερμανία, δίπλα στο Ράμστάιν. Mm. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε ότι θα γίνει η απόσυρση, γίνεται ήδη καινούρια επένδυση σε αυτό το στρατιωτικό νοσοκομείο. Άρα είναι σοβαρή η κρίση, αλλά δεν είναι η αρχή του τέλους μιας στρατιωτικής συνεργασίας. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και αναφερθήκατε τώρα στο νοσοκομείο του Ράμστάιν, όπου εκεί πηγαίνουν οι τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, όπου και αν βρίσκονται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πριν πάνε στην Αμερική, μιλάμε για ένα τεράστιο νοσοκομείο.
2: Και ενδεχομένως ο Τραμπ να θέλει να ακούσει από τους Ευρωπαίους, σας παρακαλούμε μείνετε, ενώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το αίτημα πολλών χωρών, ιδίως της αριστεράς τους πολιτικής προέλευσης, ήταν να φύγουν οι βάσεις του θανάτου των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά.
0: Δεν ήταν μόνο της αριστεράς, ήταν της νεολαίας εποχής.
2: Ακριβώς.
0: Το έλεγε ο κύριος Μαϊνάρδους και τώρα συμμετάσχει σε αυτά.
2: Τώρα η Ευρώπη λέει, σας παρακαλούμε, μείνετε, κρατήστε τις βάσεις σας εμάς.
0: Λοιπόν, κύριε Μαϊνάρδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρδου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Γερμανός, όπως καταλάβατε.
2: Ναι, καλά,
0: άψογα τα ελληνικά του.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ακροατής λέει για το πώς η Γερμανία πήγε στην Βουλγαρία, που έχει μόλις 3 άρματα, και έκανε επένδυση πολλών εκατομμυρίων με την εταιρεία Rheinmetall, εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Το είπε άλλωστε ο κύριος Μαϊνάρδους, ότι αυτό που θέλει είναι να βγει από το πίσω κάθισμα στα μπροστινά.
1: Ακριβώς. Και κυρίως πάει εκεί που τα ημερομίσθια είναι φτηνά.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε και κάτι έτσι πιο
0: γρήγορα.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Βγήκε το καινούριο τρέιλερ από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που θα κάνει πρεμιέρα στις δημοσιογράφους στις 17 Ιουλίου.
0: Το είδα.
1: Και κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους. Εγώ ελπίζω να πάω να το δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Το νούμερο 2 από την ταινία με την πολύ πολύ αγαπημένη Μέρλ Στρίπ, Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα.
0: Ναι, το δεύτερο, το νούμερο 2. Αλλά να το αναζητήσουν το.
1: Σε θερινά σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Θα έχει και ζέστη.
0: Α, και σε θερινά κιόλα.
1: Είναι ωραία.
0: Άντε, ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη τώρα. τα θερινά σινεμά είναι υπέροχα.
1: Τέλεια.
0: Τα αγαπώ, τρελαίνω με πεθαίνω.
1: Ξέρεις ποιο είναι ένα από τα πιο ωραία? Καλά, δεν λέω το Σινεπαρί που είναι φοβερό και βλέπεις την Ακρόπολη. Το θερινό του Πολεμικού Μουσείου είναι καταπληκτικό.
0: Έχουμε πολλά ωραία.
1: Τη Φιλοθέη.
0: Του Θησίου, είπαμε.
1: Ναι, του Θησίου.
0: Ναι, είναι πολλά τα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη απίφθινε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβέβαιη την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων, εφόσον χρειαστεί, για την ασφάλεια εφοδιασμού. Στα 113 δολάρια έχει σκαρφαλώσει το Brent. Στο μεταξύ, έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με αρκετά εμπορικά πλοία να αναφέρουν εκρήξεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, με ιδιαίτερη ημέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως από ανηλίκους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με φόντο την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Σε σημερινές του συνεντεύξεις ανέφερε ότι εξετάζεται νέα ρύθμιση που θα απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια στους δρόμους, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνον σε πεζόδρομους και πλατείες. Παράλληλα, σημείωσε ότι μελετώνται οι πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ η τροχέα έχει ήδη επιβάλει κανόνες για την υποχρέωση χρήσης κράνους αλλά και την επιβολή ορίων ταχύτητας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τα πατίνια πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν κινούνται σε μεγάλες λεωφόρους με υψηλές ταχύτητες, και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού ή απαγόρευσης της χρήσης τους. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κ. Βαρελίδης ανέφερε ότι οι ταμιευτήρες διαθέτουν σήμερα περίπου 770 εκατομμύρια κυβικά νερού έναντι 635 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κάνοντας λόγο για καλή χρονιά αλλά με την ανάγκη διατήρησης της επιφυλακής. Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα θα έχει την Πέμπτη στο Βατικανό ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με φόντο την κρίση στις σχέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης με το Βατικανό, με αφορμή την έμεση λεκτική αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα Brian Birds δήλωσε ότι θα υπάρξει ειλικρινής διάλογος για ζητήματα όπου υπάρχουν διαφωνίες, υπογραμμίζοντας πως οι σχέσεις μεταξύ κρατών απαιτούν αδελφοσύνη και αυθεντική συζήτηση.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
4: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
7: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Δεν χάνουμε.
1: Καλό μεσημέρι
0: μας, ό,τι και να γίνεται.
1: Καλή άνοιξη. Πλέον ναι. Γυρίζει ο καιρός. Πάμε σε τριαντάρια.
0: Γαϊδουρό καλό καιρό.
1: Πάμε τώρα να αρχίσουμε να πετάμε έξω τα μπρατσόνια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως.
1: Ναι.
0: Επειδή η επικαιρότητα πάντα προηγείται. Άξι. Πάμε στη Βουλή. Μια πολύ σημαντική στιγμή. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στην Βουλή, ναι. Του απονέμει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ένα...
1: Το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
0: Ακριβώς. Και θα ακολουθήσει μετά από 27 χρόνια επίσκεψη του
1: Οικουμενικού Πατριάρχη, Πατριάρχη
0: στο Κοινοβούλιο και θα ακολουθήσει η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Θα πάρουμε έτσι, θα ακούσουμε ένα εκτενέστατο απόσπασμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει η ομιλία του. Ας ακούσουμε τον κύριο
2: Βαρθολομαίου. Της Βουλής των Ελλήνων και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιερότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος κύριε Χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Τιμιότατη αδελφή Ιεράρχε, Ενυπολογιότατοι άρχοντες σοφικιάλοι, εκλεκτοί ομίγυρης Χριστός Ανέστη. Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένην προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί 35 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακλόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία. Θαυμάζομεν το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα, το οποίον εδόρισε εις την ανθρωπότητα την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν, των λόγων ως διάλογων, την επιστήμην, την παιδείαν και των ανθρωπισμών, τας βάσης δηλαδή του πολιτισμού. Και χαίρομεν όταν ακούομεν και δι' από ξένους, ότι η εμφάνιση του φιλοσοφικού στοχασμού εις την αρχαίαν Ελλάδα είναι δια των πολιτισμών ότι η μεγάλη έκρηξη δια την γέννηση του σύμπαντος. Συγκρονισμόν αισθανόμεθα και απέναντι εις την χαρακτηριστήσαν ως θαύμα σύζευξην ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος. Ό,τι υψηλότερον και πολυτιμότερον είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ενεσωματώθη εις τον κορμόν της θεολογίας και της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί βαθίαν εμπειρίαν και ακλόνητον πεποίθησήν μας ότι η ανεκτήμητος παρακαταθήκη της ελληνικής αρχαιότητος ενεπλουτίστη, απέκτησε βαθύτερον κοινωνικών περιεχόμενων, παγκοσμιότητα και πνοήν αιωνιότητος εντός του χριστιανικού πνευματικού πλαισίου. Το θαύμα της δημιουργικής συναντήσεως ελληνισμού και χριστιανισμού συνετελέστη χάριση στην δύναμη της ελληνικής γλώσσης, της μητρικής γλώσσης του πνεύματος, της γλώσσης του ομήρου, των τραγικών και των φιλοσόφων, της Καινής Διαθήκης, των Πατέρων της Εκκλησίας και της Εκκλησιαστικής Υμνολογίας. Η γλώσσα μας ουσιαστικώς φιλοσοφική, στοχαστική και ποιητική κατευθύνει τον νουν και τη σκέψη πάντοτε προς το βάθος των πραγμάτων, προς το ουσιώδες και το καθολικόν, προς την αλήθεια η οποία, όπως έλεγε ο Δημόκριτος, ευρίσκεται εμβυθό. Δεν είναι τυχαίον ότι η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξος πίστης ανήκουν εις τον πυρήνα της πνευματικής και πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας του γένους μας. Εάν εις την ιστορική πορεία του δεν έσβησε ποτέ ο λίχνος του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τούτο οφείλεται μεγάλος εις το γεγονός ότι οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας ετοποθέτουν ευθαρσώς των λίχνων αυτών επί την λιχνίαν. Εις περιόδους διστήνους η Εκκλησία ίδρυσε σχολεία και ακαδημίας, διέσωσε την γλώσσα μας εις την λατρευτικήν της ζωήν, μαρτυρούσα την αξίαν της συνοχής και της ενότητός της δια την ιδιοπροσωπίαν μας. Η Εκκλησία η οποία εσφράγισεν ανεξίτηλα την διαδρομήν του γένους, καλείται και σήμερα να λειτουργεί ως θετική πρόκλησης εν Χριστώ ζωής και ελευθερίας, δια της Ορθοδοξίας της πίστεως, της δοξολογικής λατρείας του Θεού και της ορθής αντιλήψεως περί του ανθρώπου. Η εικόν την οποίαν έχουμε δια των άνθρωπων, δια την προέλευση και των προορισμών του, δια την θέση του εις τον κόσμον, δια το νόημα της ζωής του, δια την ελευθερία και την ευδαιμονία του, καθορίζει την στάση μας απέναντί του. Εάν βλέπουμε τον άνθρωπον ως μηχανήν, ως ομ μασίν ή ως απλήν βιολογικήν οντότητα, τότε λίαν ευχερός τον μετατρέπομεν εις αντικείμενον ή τον υποτιμόμεν. Εάν τον προσεγγίζομεν ως πρόσωπον, με απόλυτον και αναφέρετον αξιοπρέπειαν, τότε η συμπεριφορά μας απέναντί του καθίσταται όλος διαφορετική. Η ανθρωπίνη αξία και ο απόλυτος σεβασμός της δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθούν επί μιας νατουραλιστικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη πνευματικού προσανατολισμού, ο οποίος μας εμπλουτίζει υπαρξιακός και τρέφει το ηθικό μας αισθητήριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο λεγόμενος ηθικός ανθρωπισμός τοποθετεί τον άνθρωπον εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως, η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη ενία ταύτη, πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπον. Το προήμιον του Συντάγματος της Ελλάδος εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος εις αυτήν την αλήθειαν παραπέμπει. Η υποτίμηση των πνευματικών αξιών δεν προωθεί ούτε τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ούτε την προστασία της φύσεως, ούτε τον αγώνα δια την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η πίστη στον Θεό της αγάπης και της ειρήνης αποτελεί πηγήν εμπνεύσεως, οξύνει το αισθητήριό μας δια το δέον και το πρακτέον.
3: Μάλιστα. Αυτό μέρος της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε στη Βουλή. Είναι κάποιες ημέρες εδώ πέρα στην Αθήνα που έχει κάνει διάφορες έτσι.
0: Και πάλι όμως, φίλε, τα έδρανα δεν ήταν όλα γεμάτα.
4: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο, δεν είναι.
3: Ήταν και παλαιότεροι πρόεδροι της Βουλής. Βασικά γέμισε και με πολλούς άλλους.
0: Έπρεπε να είναι sold out.
3: Στρατέους μέσα. Είδαμε,
0: έπρεπε να είναι sold out. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
3: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
3: Πρώην πρόεδρος της Βουλής.
0: Τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Εντάξει. Αυτός στο κομμάτι της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός, για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν βρίσκεται, γιατί βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Ντουμπάι. Γιατί εκεί πέρα είναι τα 7 Εμμυράτα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και στη συνέχεια θα πάει στην Ιορδανία, που υπάρχει η Τριεθνής Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία, Πέμπτη Σύνοδος, για να συζητηθούν τα πολλά και αυτά θέματα στην περιοχή. Εμείς έχουμε βέβαια την Έλληνα Λεβίζου εδώ πέρα να μας τα κάνει μια ωραία σύνοψη.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτή η εκεχηρία που ξεκίνησε 8 Απρίλη ήταν η Έλληνα, νομίζω, η εκεχηρία των 2 εβδομάδων. Κοντέψαμε να φτάσουμε μήνα. Αλλά φαίνεται ότι πάνω στο μήνα χάλασε το. Ό,τι ωραίο είχε χτιστεί μέχρι τώρα.
4: Ναι, δεν έχει χαλάσει ακριβώς.
3: Καλά, χθες οι άλλοι βάλεσαν τα δηληστήρια στη Φουζέιρα.
4: Ναι,
3: χτυπήθηκε στο Ομάν.
4: Αλλά οι δύο πλευρές δεν λένε φθασώς ότι έχει τελειώσει η εκεχηρία.
3: Ναι, οι άλλοι βυθίζουν οι Αμερικάνοι βυθίζουν τα πλοιάρια των Ιρανών, αλλά δεν έχει τελειώσει η εκεχηρία.
0: Για να τελειώσει η εκεχηρία πρέπει να γίνει
3: αμοχάλικο
0: δημόσιο μπιφ.
4: Τα εκατέρωθεν σφοδρά χτυπήματα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Είναι μια ιδιάζουσα εκεχηρία όμως, γιατί δεν τη βλέπουμε πολύ στην πράξη. Αν και υπάρχει στα χαρτιά λίγο.
4: Σήμερα πάντως επικρατεί μια ηρεμία σχετική προς το παρόν.
0: Okay.
4: Έτσι. Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, για επαφές και διαβουλεύσεις εκεί, προφανέστατα για την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε είναι και αυτό σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό ότι με δήλωση του ο Αραχτσί είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Χαρακτηρίζοντας όμως παράλληλα την επιχείρηση ελευθερία, επιχείρηση αδιέξοδο.
0: Ο Ντόναλτ βγήκε τζεντάι, κάπως τώρα του βάλανε άλλα με Star Wars και τέτοια.
3: Τώρα,
0: ωραίο.
4: Βγαίνει τώρα σύντομα και νομίζω η νέα καινούργια Star Wars ταινία.
0: Ναι,
4: μετά
0: παίζει.
4: Από 7 χρόνια.
0: Θα παίζει.
4: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
3: Εγώ
0: μπορεί να κάνει ένα guest, ρε παιδί.
3: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να παίζει.
0: Τον κρατάει και το κεφάλι του, δεν κατάλαβα.
3: Darth Vader. Το χάσαμε τον Darth Vader να είναι ο καινούργιος.
4: Αμέσως εσύ στο ρόλο του κακού. Γιατί στο ρόλο του κακού.
0: Γιατί στο ρόλο του κακού. Εδώ ο άνθρωπος διεκδικεί το Νόμπελ Ειρήνης.
3: Ο Darth Vader δεν ήταν κακό στο τέλος.
4: Ήταν
3: μια καλή ψυχή εγκλωβισμένο.
0: Ένα έτσι έκανε στον έκοβε.
3: Μια καλή ψυχή εγκλωβισμένο σε ένα κακό σώμα. Στο τέλος δηλαδή μετάνιωσε. Τι προβλήμα δηλαδή.
0: Οι συχνές επισκέψεις του Στέλιου στο Άγιο Όρος του έχουν απαλύνει την ψυχούλα του και όλα τα αντιμετωπίζει με μια γενναιότητα, έτσι.
3: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ πέρα μεταξύ θεωρούμε ότι ο Τραμπ δημιουργεί προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία κτλ. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στο σπιτικό των Ομπάμα. Ο Τραμπ έχει προκαλέσει ένταση στο γάμο μου με τη Μισελ, είπε ο Μπάρακ Ομπάμα. Δηλαδή έχει τρυπώσει μέσα στο σπίτι τον Ομπάμα.
4: Θυμόμαστε
0: δεν θέλει να πάρει θέση.
4: Όχι,
0: το μακρόσωπο το έψιλον.
4: Προσπαθώ να δω να αποκρυπτογραφήσω την δήλωση του Ομπάμα και να δω γιατί ακριβώς έχει προκαλέσει προβλήματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις που έχει κάνει και θυμόμαστε και αυτό πώς να το πω τώρα, χιουμοριστικό σε εισαγωγικά βίντεο με τους Ομπάμα να είναι με τη μορφή πυθίκου, τέλος πάντων θυμάστε που είχε προκαλέσει κατακραυγή αυτό το βίντεο.
0: Το τράβηξε γρήγορα κάτω αυτό βέβαια.
4: Προκαλούν, ναι, φυσικά είχε συμβεί αυτό. Προκαλούν εντάσεις. Επίσης υπάρχουν διάφορα θέματα και με αυτό το project των Ομπάμα με την βιβλιοθήκη που είναι ένα έτσι μεγαλειώδες project του Ιδρύματος Ομπάμα. Και μάλιστα για να συνδέσουμε και τα δύο θέματα, τώρα 21 Μαΐου, την ημέρα της γιορτής μου δηλαδή,
0: έτσι,
4: ολοκληρώνεται η εκπομπή.
3: Θα σου πούμε χρόνια πολλά, μη στεναχωριέσαι.
0: Ρε, θα ανοίξουμε σαμπάνιες.
3: Βρε, εδώ θα
0: σαμπάνιες που λέει.
3: Γουρνοπούλος από το Κοπανάκι εδώ πέρα, θα κερνάμε τον κόσμο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνει η εκπομπή, ολοκληρώνεται η εκπομπή μετά από πολλά χρόνια του Στίβ Κολμπερτ στο ABC. Θυμόμαστε ότι είχε υπάρξει ένα μεγάλο θέμα και εκεί και ο ίδιος είχε πει ότι κόβεται ουσιαστικά, ολοκληρώνεται ουσιαστικά γιατί έχει έρθει σε πολλές φορές σε αντίθεση με τον Ντόναλτ Τραμπ και με τις είναι σάτυρα που του κάνει και τα λοιπά. Σε αυτές τις τελευταίες τρεις εκπομπές τέλος πάντων που απομένουν, μία από αυτές θα είναι για τον Ομπάμα από λοιπά. Σε αυτές τις τελευταίες τρεις εκπομπές τέλος πάντων που απομένουν, μία από αυτές θα είναι για τον

0: Χωρίς να έχει εκτεθεί πολιτικά, είναι μια προσωπικότητα που θεωρούν οι δημοκρατικοί ότι όντως μπορεί να τους επαναφέρει στην...
1: Το όνομά της ηχθείας, στις τελευταίες.
2: Είναι αρκετά χρόνια που προαλήφεται, έτσι.
1: Η ίδια το έχει αποκλείσει κατηγορηματικά. Τώρα βέβαια ποτέ μιλες ποτέ και δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Καλά, στις τελευταίες πώς το λέω, ο Sleepy Joe ήταν μέχρι στο τέλος, μέχρι να φέρουν την Καμάλα Χάρης, άρα θυμάστε.
1: Και τότε όμως είχαν ακουστεί.
0: Sleepy Joe το λέει ο Πλανητάρχης. Εγώ επικαλούμε την... τη θεσμική αναφορά του Πρόεδρου.
1: Πριν ανακοινωθεί το όνομα της Κάμαλα Χάρης, πάντως είχαν ακουστεί πάλι διάφορα ονόματα. Και τον Γκάβι Νιούσαμ και της...
2: Πάντως και η Κάμαλα Χάρης με πολύ έτσι, ελπιδοφόρα ξεκίνησε και πολύ προβεβλημένα. Δεν
1: πώς θα
2: τράβηξε.
1: Ξεκινούσε, πάω να χάσω.
2: Ναι, θέλω να πω.
0: Δεν τράβηξε όσο θα έπρεπε.
2: Είναι σαν αυτό που βγήκε από τη Μασία ο άλλος, αλλά δεν.
1: Πάντως, ο Γιαμάλ, λες.
2: Γενικά όχι, ο Γιαμάλ τράβηξε μια χαρά. Ο Γιαμάλ τράβηξε μια χαρά. Λέω διάφοροι που βγήκαν από τη Μασία και ήταν πολύ ελπιδοφόροι. Δεν ξέρω, ο Καραγκούνης.
0: Πολύ
1: δεν
0: βγήκε
1: από τη Μασία.
2: Α, δεν βγήκε. Τόσο καλός παίκτης και δεν είχε βγει από τη Μασία.
1: Από την Παιανία, βγήκαν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
2: Παιανία!
1: Λοιπόν, τι λέγαμε, λοιπόν, η Κάμαλα Χάρης, λοιπόν, τότε είχαν πει και ως ένα σημείο νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα που μπορούν να επικαλεστούν οι Δημοκρατικοί, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που είχε. Οποιοδήποτε δηλαδή ήταν στη θέση της. Τέλος πάντων.
0: Πάμε σε αυτά που τρέχουν.
1: Ποιο? Με καλά, είδατε καθόλου.
0: Είδαμε, είχε. Εντάξει, αρκετές παρουσίες λέγανε ότι θα σνομπάρουν πολύ και πολλές, αλλά νομίζω ότι.
1: Υπήρχαν όμως και αυτοί που δεν πήγαν, υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις. Ο Τζεφ Μπέζος δεν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί.
0: Θέλω να πω ότι οι περισσότερες πήγαν.
1: Ο Λόριν Σάντσες Μπέζος μαζί με την Άννα Γουίντορ. Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτά.
2: Δηλαδή... Ωραία, ωραία. Οι στιλιστικές προτιμήσεις ήταν.
1: Η
2: Μαντόνα, φίλε, μια χαρά. Και η φωνή της. Που...
0: Η οποία πώς είναι, συνομήλικη της Άννας Βύση είναι η Μαντόνα.
2: Ναι, αλλά εμάς είναι η Βιανούλα, είναι φαινόμενο. Δεν είναι.
0: Και εμένα
1: πάντως μια
2: Μαντάνα.
1: Μαντάνα. Το λέτε, η διασκευή του Μπάμπολα είναι από το αγαπημένο μου αυτή την εποχή.
2: Να πούμε στην Ήρα Πανανίδου.
1: Αν το έχει, πολύ θα το εκτιμούσα.
2: Πού είναι η Ήρα Πανανίδου? Η Ήρα Πανανίδου ακούει? Η διασκευή του Μπάμπολα. Παρακαλώ πολύ.
0: Δεν σου αρέσει πια ο Bad Bunny? Ο κακός κούνελος που τον άκουγες.
1: Μ' αρέσει και ο Bad Bunny. Ο οποίος εμφανίστηκε με, νομίζω, λέμε μάρκες έτσι, τέλος πάντων με Yves Loran κοστούμι και όμως ήταν με γκρίζο μαλλί, μουσί, με ένα μπαστούνι.
2: Πιο σοφιστικέ. Πιο
1: μεγάλος, δεν φαινόταν την ηλικία.
2: Γι' αυτό λέω, σοφιστικέ.
0: Ήθελε να δείξει ότι είναι πιο όριμος. Δεν είναι πια κακός κούνελος, είναι... Κακός γερασμένος κούνελος.
2: Ναι, είναι κακός σοφός κούνελος.
0: Ναι, εντάξει,
1: βάλτε το σοφό. Το σοφό.
2: Είδες,
1: ναι,
2: είδες τώρα πώς το αντιμετωπίζει.
1: Γιώργο, ναι. Μα αυτό είναι το σωστό πνεύμα.
2: Μα δύο άνθρωποι, δύο κόσμοι. Ακριβώς. Τα βλέπεις.
0: Ο Λύκος και ανεγέρασε.
2: Λοιπόν, μου έκανε πολύ εντύπωση. Θα συνεχίσουμε μετά. Έχεις την καλή είδηση για αυτά.
0: Έχουμε πολλές ειδήσεις να πούμε.
2: Ναι, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και τον αποθεώνω. Τώρα βέβαια ενσχωρεμένος, ένας 58χρονος που είδα σε βίντεο που πέθανε στην Ταϊλάνδη και έκανε μια έγκλητη ζωή τέλος πάντων και είχε ως τελευταία επιθυμία να δεν θέλω, λέει, θρήνους και τα λοιπά και θέλω να έρθουν τα κουνελάκια που είχα πολύ καλή σχέση, άλλα μπάνι που είχα πολύ καλή σχέση στη ζωή μου και τη γλέτησα τη ζωή μου και να χορέψουνε όπως χορεύανε στο κέντρο που πήγαινα και τα λοιπά. Και έγινε η κηδεία, όπα.
1: Μάλιστα.
2: Ήτανε 4-5 κουνελάκια και δώστηκε πάρε.
0: Έμα έτσι. Έτσι ο άνθρωπος. Ναι. Ωραία, θα έρθουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων σε εσένα να πούμε και τα ευχάριστα
2: και ό,τι άλλο.
0: Και ό,τι άλλο.
2: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς αυτή την ώρα τοποθετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μιλάει για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμού. Στα 113 δολάρια το Brent. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή της συμπλήρωσης 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γιορταστική σήμερα η βασίλισσα της μεσημεριανής σεζόνης, Έλενα Λεβίζου. Part 2.
1: Έλα.
0: Νούμερο 2. Και χθες εσύ, Έλενα, ήθελα να σχολιάσουμε ένα βίντεο που πιάσε
2: ένα... Ωραίο το μπάμπολα πάντως που έπαιξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το μπάμπολα σε λίγο.
1: Έρχεται, έρχεται. Σιγοψύνεται.
0: Ξυνήλα, ξυνολάχανε. Είναι μονομικρή, δηλαδή έλεος.
2: Μια πλάκα έκανα, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Όχι, αυτό δεν είναι πλάκα. Είναι...
2: Πλάκα, είναι ξεκάθαρα.
1: Το έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Ρίχτο, ρίχτο, γιατί μας προσέβαλε.
0: Ρίχτο, έτσι.

0: Πρωτότυπη προσπάθεια. Μου θυμίζει την Νία Βαρτάλος, μου θυμίζει την Νία Βαρτάλος να προσπαθεί να τραγουδήσει Μαρινέλα.
1: Εντάξει.
0: Έχει λίγο την αξάν της ομογένειας.
2: Όχι, εγώ.
1: Εντάξει, είσαι εντελώς ακυρωτικός και.
0: Ναι. Λέω, έχει την αξάν της ομογένειας.
2: Όχι, εμένα μ' άρεσε.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό.
1: Μα γι' αυτό είναι ωραίο, γιατί έχει το αξάν.
0: Ναι. Μου θυμίζει το γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνει τόσο hard.
1: Γιατί δεν υπάρχει λόγο να το τραγουδήσει κανένα τελικά, γιατί σαν τυπά την μπράβο δεν θα το τραγουδήσει.
2: Και ειδικά αυτέ οι πνιχτέ αισθησιακέ κραυγέ.
1: Πραγματικά.
2: Πού είναι, είναι μαντάνα, ρε φίλε. Είναι
0: μαντάνα. Σήμερα,
2: εντάξει. Έχουμε και μια θητεία, πενταετή θητεία στον αέρα, φίλε.
0: Την είδηση με τον κροκόδιλο χθες δεν είπαμε, που πιάσανε ένα κροκόδιλο εκεί στην Ινδονησία, γιατί λέει είχε κάποιες υποψίες ότι είχε φάει έναν επιχειρηματία μετά από κάτι πλημμύρες, αλλά όταν ανοίξαν το στομάχι του λέει βρήκαν πολλά ζευγάρια παπούτσια μέσα.
1: Δεν τσάμπα το ταλαιπώρησαν το ζωντανό.
2: Έλαντε, δεν το ταλαιπώρησαν, το τεμάχισαν.
0: Τι είχε φάει ο τύπος, δηλαδή. Το είδε στο το βίντεο που το σήκωνε το ελικόπτερο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ένα πράγμα εκεί 5-6 μέτρα. Λοιπόν. Αλλά λέγανε πολλά ζευγάρια παπούτσια μέσα και τώρα ψάχνουν να δουν.
2: Και όλα δεξιά. Ναι. Τι ήθελα να πω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, η ευχάριστη είδηση ποια είναι. Πάντα μας επιφυλάσσεις έτσι μια ευχάριστη είδηση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δυσκολεύεται σήμερα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο.
2: Εντάξει.
1: Όχι. Το μόνο ευχάριστο που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι ένα αεροσκάφος που πήγαινε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του New Jersey χτύπησε πάνω σε φορτηγό, είναι εντυπωσιακά δηλαδή η εικόνα, είναι πραγματικά από ταινία άμα τη δείτε, με τις ρόδες του δηλαδή, όπως κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά.
0: Έπεσε ένα στήλο και ο στήλος έπεσε στο...
1: Όχι, όχι, το φορτηγό χτύπησε και στήλο μετά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι συνέβη αυτό, ούτε ο οδηγός ελαφρά τραυματίστηκε του φορτηγού, αλλά και οι επιβάτες δεν κατάλαβαν τίποτα. Μετά κατάλαβαν όταν κατέβηκαν και τους ενημέρωσαν.
0: Αυτό πήγαινε,
1: δηλαδή,
0: φέτα με τη Βενετία, λέει, και δεν την υπολόγισε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια τώρα άλλο ένα περιστατικό που γίνεται έτσι σε αμερικανικό αεροδρόμιο.
0: Εκεί κοντά Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ουάσιγκτον, έχουμε μαζευτεί πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πετάμε
1: τώρα.
0: Θα πάμε σε άλλο αεροδρόμιο.
2: Ευθεία απειλή, επίσης ένα διεθνές ρεπορτάζ. Ευθεία απειλή στον Νίκο Αλιάγα έρχεται από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τραγούδησε, λέει, το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ σε σύνοδο στην Αρμενία.
0: Εντάξει.
2: Ο καθένας τώρα πιάνει ένα μικρόφωνο και ρίχνει.
0: Επειδή τώρα είναι Αρμενία, ο Αζναβούρ είχε καταγωγή από την Αρμενία, δεν έπιασε δηλαδή να τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Θες κάτι άλλο γαλλικό, ρε
1: παιδί. Σελίν Ντιόν.
0: Πού ήταν και δύσκολο.
2: Τη Σελίν Ντιόν.
0: Αυτό θα πάει στον Καναδά. Γιατί η Σελίν Ντιόν είναι και Καναδία.
2: Σωστά.
1: Ναι, εντάξει. Καναδέζα
0: είναι το στρατιωτικό τόχημα.
1: Την τιμά τη Γαλλία. Οπότε ναι, δεν το πιέσε τόσο ψηλά. Είχε πει.
2: Είμαι λίγο μιλιταριστής. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει, Έλενά μας. Νομίζω ότι ιστορικά άπλητος ήταν ο χρόνος σήμερα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είδε το τρέιλερ τη Οδύσσιας.
1: Ναι, το είδα.
0: Πώς φάνηκε. Πολύ διάσημη ηθοποίηση.
2: Ιούλιο,
1: το λέγαμε. Ναι, 17 Ιουλίου νομίζω. Ναι, το πολύ διάσημη, ναι, το λέγαμε και από τότε. Ματ Ντέιμον.
0: Άννα Χαθαουέι που μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Τόμ Χόλαντ.
0: Σαρλίς Θερόν, σε Κίρκη.
1: Για
0: ξανασκεφτείς, φεύγεις από την Κίρκη. Δεν φεύγεις.
1: Την Κίρκη θα παίξει. Ναι. Δεν άκουσα ότι είπες θα παίξει στην Κίρκη πάντως, ναι.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν φεύγεις από τη Σαρλίς Θερόν ή από, την όχι. Κίρκη. Βέβαια σε περιμένει η Άν Χάθαουέι ως Πινελόπη. Δεν βάλανε δηλαδή τη Σαφώνα Ταρά.
1: Η Άν Χάθαουέι ανακηρύχθηκε η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου φέτος.
2: Ναι, λόγω Πράντα.
1: Λόγω, ναι, σίγουρα επειδή είναι στην επικαιρότητα λόγω Πράντα, αλλά και για το γεγονός ότι είναι έτσι, πώς να το πω, γήινη και έχει μια ομορφιά που είναι πιο γήινη και που είναι κατασταλαγμένη τέλος πάντων.
2: Έχει όπως εμένα ένα πολύ μεγάλο φεγγάρι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σάντρα Μπούλοκ. Σαν γυναίκα,
0: σταμάτησε είχε... τώρα.
2: Εντάξει, δεν έχω.
1: Άμα σου στήσει ραντεβού, να σου πει. Ομορφιά. Νομίζω θα έλεγε.
2: Είμαι, ναι, στη γίνη ομορφιά. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και αποχώρησε από την αίθουσα τη Ολομέλεια.
0: Συνοδεύεται
2: τώρα από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον πρόεδρο τη Βουλή για τα περαιτέρω, τέλος πάντων. Θα είμαστε, το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Αύριο μάζεψε καλές ειδήσεις.
2: Ναι.
1: υπάρχουν.
0: Θα βρεις εσύ.
2: Θα βρεις εσύ. Θα βρεις.
1: Μην με πιέζετε. Μου δημιουργείται ένα άγχος το οποίο δεν είναι.
2: Δεν έχεις. Είσαι επαγγελματίας. Επόδειγμα επαγγελματία.
1: Παρ' όλα αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να δώσω την καλησπέρα μας στη Θάσο. Μας στέλνουν μηνύματα ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ πέρα. Είναι η εκπομπή, έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
2: και Στέλιο Βραδέλη
0: εδώ στο Ethnics Radio 105,8.
2: Ο πρόεδρος
0: Τσιφλάκη στη ρύθμιση των ήχων.
2: Έτσι.
0: Κάνε πρόγραμμα τώρα.
2: Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής, τη στείνει και την απλώνει
0: σαν
2: πάρα
0: τραχανά.
2: Πολύ δυνατά. Ακριβώς με την Λουίζα Μαραβελάκη μαζί. Και βέβαια.
0: Δίδυμο φωτιά δεν είναι.
2: Καλά, άστο. Άστο. Λοιπόν, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν
0: με φοβερά αντανακλαστικά
2: πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους
0: όσον αφορά τις επιλογές του τραγουδιού, δηλαδή με το που τους λες κάτι
2: τέλος.
0: Αμέσως έχει την απάντηση
2: στο μπάμπολα με το μπα έχει μπει, τρομερό
0: ναι, δεν είναι
2: λοιπόν,
0: και μέσω Viber η επικοινωνία μαζί μας.
2: Ωραία, ας πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: κουβέντες να σου πω.
1: Εγώ λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
0: Είσαι κρυώνω. Λοιπόν,
1: σε μια άλλη μεγάλη στιγμή πολιτική. Πες.
0: Όχι, εσύ. Πρώτα να πούμε ότι η πρώτη που πήραμε συνέντευξη χθες από τον Χάρη Καστανίδη, χθες μετά την ανακοίνωση της
1: αποχώρησης
0: από το Πασόκ, μετά έγινε μέχρι το βράδυ, έγινε μαναφούκι, τρελό.
1: Αλλά ο πρώτος είναι πρώτος.
0: Χρειάστηκα μαλλί με μαλλί. Με διάφορους χαρακτηρισμούς και κλιμακώθηκε όλο αυτό το πράγμα. Ένα είναι αυτό.
1: Το άλλο είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Το ντοκιμαντέρ, ο οποίος.
1: Το Skype που προβάλλεται για το τι έγινε το 2015.
0: Έχω κυρίως βέβαια. Επικεντρώνεται αυτό το ρεπορτάζ που διάβασα τέλος πάντων σε αυτή τη φοβερή και τρομερή συνάντηση του Γερά Γερούν, του Γερούν Ντάισεμπλουμ, του πρόεδρου του Eurogroup τότε, με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό που μάθαμε και μας έκανε σοφότερους δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Είναι ότι αυτό το σκότωσε στην Τρόικα, μόλις σκότωσε στην Τρόικα το ιστορικό μετά τη χειραψία που ήταν η παγωμάρα του αιώνα.
1: Ναι.
0: Και πάγωσαν και όλοι οι τηλεθεατές που το είδανε γενικώς όλο αυτό. Ήταν γιατί ουσιαστικά ο Ντάισεμπλουμ αλλά και ο Τόμας Βίζερ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Euro Working Group τότε, δήλωσαν ότι από τη μετάφραση αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκης ήταν αργή η μετάφραση και μιλούσε πολύ γρήγορα εκείνος και δεν πολύ κατάλαβαν τι έκανε, τι έλεγε.
1: Άρα
0: απλά από το ύφος του διείδαν ότι δεν είχε πολύ τη διάθεση να τα βρούμε και ότι
1: με τον τύπο αυτό
0: δεν προφανώς αυτοί, επειδή ήταν τώρα και δανειστές και λίγο
1: δεσνόμπι. Ήταν καβάλαστα άλογο.
0: Ναι, σου λέει τώρα εντάξει ρε παιδί μου, τώρα πες εσύ τώρα τραγούδα, εμείς τη δουλειά μας. Λοιπόν, οπότε δεν είδα από κάτι που διαπίστωσαν εμπράκτος ότι δεν το ύφος και ο τρόπος που τα έλεγε.
1: Καλά, δεν πέσαν και πολύ έξω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ήταν λιγότερο γνωστός στον κόσμο της.
0: Από ό,τι προέβαλε ο ίδιος.
1: Ναι, από ό,τι μας έκανε να πιστέψουμε.
0: Είχε
1: το μία, πουλούσε, ωραία,
0: έτσι, μία, ναι, μία, έτσι, αυτή, ας πούμε.
1: Υπάρχει πάντοτε,
0: ένα κάτι.
1: Υπάρχει πάντοτε, βέβαια, και η άλλη άποψη.
0: Η λίγο υπερφύαλος.
1: Ότι ένα ντοκιμαντέρ, okay, έχει την ιστορική του αξία να πάρεις και να πεις τι έγινε τότε, αλλά μήπως θα πρέπει να το δώσεις, να δώσεις και τι προηγήθηκε για να φτάσεις στο τότε. Δηλαδή, λες, ο ναζισμός έκανε 1, 2, 3. Για να φτάσουμε στον ναζισμό, τι προηγήθηκε, για παράδειγμα, ένα σωστό ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό πιάνει μια στιγμή, σαν να ήταν όλα με λίγα άλλα πιο προσέχεια, και ξαφνικά να έπεσε μια βόμβα στην Ελλάδα το 2015.
0: Μπατάρει λίγο.
1: Εκεί είναι η δική μου αντίρρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μπατάρει λίγο.
1: Δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Και όλες οι καταγραφές και όλες οι μαρτυρίες έχουν την αξία τους έτσι κι αλλιώς. Βέβαια μετά έγινε συνεχεία, μετά από αυτό την πολύ ψυχρή συνάντηση, έγινε μια ακολουθία μέσω του τραπεζίτη του Στουρνάρα, του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με τον Ντράγκη. Ο Ντράγκη του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα είναι πολύ άσχημο να φανεί στην Ευρώπη ότι υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα στις στις απόψεις των δύο πλευρών, και κατά τον ντοκιμαντέρ πήρε στα χέρια του την κατάσταση ο Αλέξης Τσίπρας τότε που ήταν πρωθυπουργός, και πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη, το καθησύχασε και άδειασε επί της ουσίας το Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτό είναι έτσι, ένα κομμάτι από την όλη αυτή φοβερή και τρομερή ιστορία του 2015. Λοιπόν, και το άλλο είναι με τα πατίνια.
1: Για να φτάσουμε στο 2015 προηγήθηκαν πολλά άλλα. Το άλλο είναι για τα πατίνια. Όταν είχε βγει καταρχήν να πούμε ότι σήμερα διασωληνώθηκε ένας 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι τραυματίζονται, πολλούς που έχουν χάσει την ζωή τους.
0: Το συζητάμε για μήνες καταρχάς.
1: Όταν βγήκε ο νέος Κοκ και πανηγύριζαν, εδώ από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα είχαμε πει, παιδιά, δεν γίνεται να έχετε εξαιρέσει τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες. Και επειδή άκουσα σήμερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τα πατίνια.
0: Και καταρχάς να προαναγγέλει τώρα μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι.
1: Τώρα κάμια νομοθετική ρύθμιση. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν.
0: Τελείως.
1: Εδώ σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Δηλαδή, όσοι έχουν ηλεκτρικά πατίνια, δεν ξέρω τι να τα κάνουν. ως πειρατικά. Μάλλον θα πηγαίνουν στην ταράτσα ή στη βεράντα και όπως ήταν το κρυφό σχολείο θα κάνουν δύο γύρες μέσα στη βεράντα, όποιος έχει βεράντα, για να, ή θα ανεβαίνει, ξέρω εγώ,
0: για να μην αχρηστευτεί η μπαταρία.
1: Καμιά κακοτράχαλη πλάγια. Όταν είχε βγει αυτό, είχαμε μιλήσει και με συγκοινωνιολόγους που λέγανε. Και έχω και προσωπική εμπειρία. Mm. Δηλαδή, πας στην Νορβηγία να ανέβεις σε πατίνι, διαβάζει την ηλικία, το πατίνι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κλεβέρ. Τόσο ξύπνο το πατίνι.
1: Αναλόγως με το ύψος του και τα στοιχεία που θα βάλεις. Γιατί αν θα βάλεις ψευδή στοιχεία, υπάρχουν και αστυνομικοί που θα σε σταματήσουν. Mm. Εάν δεν φοράς κράνος, επίσης δεν μπαίνει μπρος το πατίνι.
0: Mm.
1: Λέει επίσης τα πατίνια να μην κυκλοφορούν, να ψάξουμε πώς θα κυκλοφορούν σε συγκεκριμένους χώρους. Mm. Στην Ουγγαρία, εγώ τώρα σου πω σε άλλη χώρα.
0: Καλά, εμείς.
1: Δεν θες να πας προς το κοινοβούλιο ή έχουν μια ζώνη που απαγορεύεται. Απενεργοποιείται το πατίνι. Δηλαδή, αν πας να περάσεις από μια συγκεκριμένη ζώνη στη Βουδαπέστη, απενεργοποιείται το πατίνι.
0: Καλά, εμείς αυτή η τεχνολογία της Νορβηγίας και αυτά σκάει μετά από καμιά δεκαετία εδώ πέρα.
1: Όχι, επειδή το συζητάμε.
0: Εκεί είναι το και η περίοδος.
1: Έχει ένα σκασμό παρεμβάσεις. Mm. Στην Μεγάλη Βρετανία, αν δεν είσαι ασφαλισμένος, δεν μπορείς να πάρεις το πατίνι.
0: Εντάξει, δεν είναι πιο ασφαλές τώρα να τα απαγορεύσουμε.
1: Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Δηλαδή, πού να τρέχουμε τώρα να απενεργοποιείται, να διαβάζει, να κάνει, να δείχνει. Τώρα τα απαγορεύει και τελειώνει.
1: Φτιάξαμε ένα κόκκο ο οποίος από την αρχή μπάταρε σε αυτό το σημείο. Όλοι το φωνάζανε. Και να έρθουμε λέει τώρα να κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη βρούμε τη λύση.
0: Θα τη βρούμε τη λύση. Θα το κυνηγήσουμε το ρεπορτάζ αυτό. Εννοείται. Έτσι κι αλλιώς το παρακολουθούμε. Πάμε όμως στα αθλητικά μας. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη μας, τι κάνεις?
1: Και γύρω λίγο.
2: Δεν υπάρχει πάντως πλέον στην εποχή μας ούτε ένας που να μην έχει επεισόδιο ανάνοιξη με πατίνι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έσπασα το κινητό μου και να αποφύγω ένα παιδάκι. Έτσι.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ανέβηκα στην πεζοδρόμη γιατί θα τα έλεγα από πάνω του. Από σε μονόδρομο, ανάποδα και με μεγάλη.
0: Κοίτα, εγώ είμαι 100% υπέρ να απαγορευτεί για τους ανήλικους.
1: Για τους ανήλικους, με συνοδεία. Δηλαδή, αν είναι ο γονιός.
0: Ναι,
1: αλλά δεν το βλέπεις.
0: Στο ίδιο.
1: Με δικάβαλα, χωρίς εκράνη, χωρίς προστασία. Δεν έχεις ειδικούς δρόμους εδώ πέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σουηδία έχει ειδικό δρόμο μόνο για τα πατίνια. Διασχίζει όλη τη Στοκχόλμη και έχει φανάρια κανονικά μόνο για τα πατίνια.
0: Μην μας βάζεις έξοδα τώρα κι εσύ.
1: Όχι, τώρα λέω. Λέω τώρα για τα απλά τα πράγματα. Ότι παντού έχουν βρει τη λύση. Εδώ πέρα. Επειδή είμαστε
0: πρότεινε μια λύση ο Υπουργός να απαγορευτούν.
1: Να απαγορευτούν, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν κατάλαβα. Ναι. Ο καθένας έχει την προσέγγιση του. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Μονακό. Το Μονακό δεν μου βάλε σήμερα.
1: Και Champions League έχουμε. Σήμερα μαθαίνουμε φιναλίστ.
0: Να τρώει το χωριό Λόντρε.
2: Να πάμε πρώτα,
0: Ολυμπιακό, να πει το
2: έτσι.
0: Τι να κάνουμε, φταίμε εμείς που λείπουν οι άλλοι. Τι να κάνουμε. Αντιμετωπίζω τη μίνι του Νίκου Τσιπλάκη. Λέει με 6 παίχτες θα παίξουν και αυτά. Τι να κάνουμε, να τους δώσουμε εμείς? Πώς γίνεται στις σαλάνες, πάρτε 2 από εμάς. Τι να κάνουμε.
2: Αν ήταν το αντίστροφο, τι θα λέγαμε.
1: Τόσοι μήνανε.
0: Να του δώσω τον Τζίπογλου και το Λάρι. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ καλή παίκτη και οι δύο.
0: Να του δοθεί ευκαιρία. Τι να κάνουμε.
2: Νομίζω κουτά τραβά είτε σήμερα είτε σε 2 μέρες. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την τρίτη νίκη και θα προετοιμάζεται μετά για το. Τέταρτο, νομίζω, ή
0: πέμπτο.
1: Πέμπτο,
0: fifth.
2: Εντάξει, ωραία. Νομίζω έτσι είναι όλα υπέρ του. Δεν υπάρχει κάτι του να πει σε εξαιρετική φόρμα Ολυμπιακό.
1: Ότι θα χάσει 3 συνεχόμενα από τη Μονακό, δεν νομίζω ότι το βλέπει κανένα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Ένα μπορεί να χάσει, ξέρει λίγο.
2: Αυτό είναι, αυτό ναι. Λέω. Κουτά τραβά, λέω. Αν όχι σε απόψε, λέω σε 2 μέρες θα κάνει την τρίτη νίκη, οπότε. Θα προκριθεί αύριο, νομίζω, αυτή πολύ τα δύσκολα. Αλλά θα πούμε αυτά.
0: Ναι, γιατί αν τη συνεχίσει τη σειρά, αυτοί θα έχουν 4 παίκτες στο τέλος. Δεν θα φτάσουν.
2: μπορεί και 8 να έχουν έτσι.
0: Δεν λες που δεν ίσχυσε, δεν του ρίξανε τιμωρία του Τζέιμς από
1: να μην έχουν
0: με αναστολή. Να είναι όντως με 7, γιατί με 8 θα κατέμουν σήμερα. Υπερβολές των Παναθηναϊκών. Τώρα τύπου Τσιπλάκι το 6.
1: Ο Blossom Game έκλεισε στην Dubai BC.
0: 8 θα κατέβουν οι άνθρωποι.
2: Γενικότερα, νομίζω όποιος έχει κάνει το 2-0, να δει στην ιστορία των Final Four, δεν νομίζω.
1: Μόνο μία φορά έχει ανατραπεί.
2: Αυτό λέω.
1: Στο Real Partizan, τότε που είχε πέσει το ξύλο τη Αρκούδα. Που είχε αποβληθεί μισή Partizan.
2: Ναι.
1: Για Μπουσέλα από την Real που είχε.
0: Που το γύρισε η Real και ήρθε και το πήρε μετά. Άιντε.
2: που ακόμα και στο τελευταίο.
0: Εκείνο το αποφράδαμε. Πού να ξέρα. Έως πάνω.
2: Και Champions League τι λέτε?
1: Και Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ στις 8. Όποιος κερδίσει από αυτό το ζευγάρι είναι
0: παίζει με τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω και εδώ η Ρεάλ. Και αυτό κουτσά τραβά.
0: Όλες οι σειρές είναι 2-0, παιδιά.
2: Ναι. Δεν νομίζω να έχουμε έκπληξη σε καμία από τις σειρές. Γιατί φάνηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια ότι αν εξαιρέσουμε του Παναθηναϊκού που ήταν ναι, μεν δύο νίκες, αλλά οριακές. Τα υπόλοιπα ήταν εύκολες.
1: Εντάξει, εύκολες. Ήταν ματσάρες, ειδικά η δεύτερη.
0: Και νομίζω, ότι αν πάνε αυτοί οι τέσσερις που το πιθανότερο είναι να πάνε στο Final Four, είναι και το πιο δίκαιο από την εικόνα
1: όλη τη χρονιά. Θα διαφωνήσω για τη Βαλέθια. Η Βαλέθια όλη τη χρονιά ήταν
2: ναι,
1: πάρα πολύ
2: καλή.
0: Νιαούρισαν, φίλε, τι να κάνουμε τώρα, αφού νιαούρισαν.
2: Εντάξει, πάντως γίνεται κουβέντα για το αν θα πρέπει να έχουμε Final Four με αυτόν τον τρόπο ή να είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί εδώ που τα λέμε, όταν ο πρώτος είναι πρώτος και στο τέλος δεν κάνει κάτι, για ένα χρόνο είναι λίγο.
0: Θα το σπάσουμε φέτος, αδερφέ, αυτό. Μετά το Λάρκιν ήρθε και ο Μονέκε και είπε θα σπάσει φέτος η κατάρα της πρωτιάς. Θα πάρουμε μια Euroliga που θα είναι 10. Θα κάνει για 10. Και του χρόνου, θα κάνουμε τρέλες μετά από αυτό.
1: Πότε είναι το
0: 22-24?
1: Το Final Four είναι το 22-24.
0: Φίλε, επίσης υπάρχει το άλλο.
1: Να είναι διαθέσιμο στο στρατός, 22-24.
0: Πάντα μιλάς πριν. Τι να μιλάς μετά. Μετά υπάρχει το αποτέλεσμα, δεν έχεις να πεις κάτι. Λοιπόν, και του χρόνου, να ξέρεις Δημητράκη μου, θα κάνουμε τρέλες. Μπορεί να κατέβουμε με πράσινες φανέλες, να κάνουμε διάφορα τρελίτσες άμα το πάρουμε αυτό. Να έχουμε, ξέρω εγώ, το glass flow απάνω στη φανέλα και πάνω την Ακρόπολη. Θα κάνουμε διάφορα.
2: Μπορεί να μην κατέβει, βάλει, έτσι. Αν είναι για αν είναι ακόμα η Final Four και να μην το κατακτήσει, μπορεί να μην κατέβει με τον Ολυμπιακό. Θα αλλάξει η διοργάνωση. Άντε να πάρουμε.
0: Πάμε στο EuroCup μετά.
1: Και Champions League, είπαμε, μαθαίνουμε φιναλίστ. Arsenal Athletic. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Εξαιρετικά βαρετό. Ελπίζω ο δεύτερο. Είμαι τελικός, να είναι λίγο.
0: Εντάξει,
1: πιο...
0: θα έχει. Και νομίζω ότι η Arsenal τώρα βρίσκεται σε σταυροδρόμι τρομερό, έτσι, μετά την γκέλα της City χθες.
1: Ναι, με το 3-3 με την Everton.
0: Ένα βήμα πριν τον τελικό του Champions League και μισό βήμα πριν την Premier, έτσι.
2: Φοβερή κατάσταση. Δεν μιλες ποτέ, έτσι. Στην Αγγλία ποτέ μιλες ποτέ.
0: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Χέις Ντέιβις ετοιμάζεται να γίνει ο νέος Μπλέτσας.
0: Ευτύχης,
1: γιατί τώρα πήγε στην Ιορδανία. Του είπε κάποιος ότι γίνεται πόλεμος κατά εκεί πέρα. Στα κοντά.
0: Δεν μασάει αυτός.
1: 30.000 βήματα έκανε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Δίνουμε τις κιτάλες στον ένα και μοναδικό σε αυτό το φαινόμενο της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι μαζί με μένα, θα τα πείτε αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο 3 με 4 τα ξαναλέμε και αύριο όλοι μαζί λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά.
4: Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναυτορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούς. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από κλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες έτσι της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούς. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης, BIMCO, υπογραμμίζονται στην έλλειψης σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, υψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι η έλλειψη στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση, με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κυρία Κωνσταντινά Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έπεσμας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει πλησιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, τα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης του πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως, η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο διέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολή και του κόλπου, αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ρέμα Ραφιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερας συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνενοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Ιάκου Μπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγες, Νότι, ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν.

0: ακολουθούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη, το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην Ενέργεια των Πολιτικών Συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει. Και όταν το καταθέσει, θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση. Διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν.
0: Ενώ ότι αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χάτσφυρη, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
1: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
2: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή ναι, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών. Και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόουλ με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
2: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
1: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Φύσαγε, ναι, εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν πτυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο,
0: ένταση.
1: Αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Μια γκρίνια.
1: Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
1: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν Νότι για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
2: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του ΟΠΕΝ.
4: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
5: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας δάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο Πασόκ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΕΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του Πασόκ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το Πασόκ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το Πασόκ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του Πασόκ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος, Διαμάντου Μανολάκου.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές, έρθαν κακήθεν θα έλεγα, υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου, υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήρως, σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα.
12: Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλη σαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργη, πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη. Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
3: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
13: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
14: Λέτε,
13: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
3: Μάλιστα.
13: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιανού τουλάχιστον.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
16: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των μνημοθυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
17: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσανε εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε Αιγίου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ, ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
18: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
19: Απαγορεύεται.
18: Σε δρόμους.
19: Σε δρόμο.
18: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
19: Πώς, με νόμο.
18: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην τμήμη και στην περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρη αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
21: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Παίδων Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
22: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, και η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας τάξει.
3: Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
22: Ναι, άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα, θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά μία, έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα δύο χρόνια ακόμα.
14: Δεύτερη
22: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα πέντε χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένα Έλληνα, Έλενα.
1: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, δύο.
1: Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Τρεις άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι δύο ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, ναι.
1: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Έλενα Λευρίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παρατέταρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκριση, θα πάρει τις τρεις νίκες και θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιβλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίφθινο ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, εν μέσω νέας έντασης στα στενά του Ορμούζου, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβέβαιη την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $113 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεΐχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το επένει με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News ότι ο Πάπας θέτησε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, κατηγορώντας τον ότι θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Το δημοσίευμα έρχεται δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό και την συνάντησή του με τον Ποντίφικα. Θα γίνει ένας ειλικρινής διάλογος, διεμήνησε σήμερα εν όψη της συνάντησης ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα Μπράιαν Μπέρτς. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Ο καιρός.
6: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη νότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δάκης, τι ωραία ρε φίλε. Τι ωραία βελούδινη φωνή είχε αυτός ο τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, την καλή συνάδελφο, στο δικό μας τέμπο, στη δικιά μας, έτσι, στις δικές μας συνήθειες. Το έχουμε και λέμε χωρίς Στέλιο Βραδέλη, εντάξει, ήμασταν πριν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τα λέγαμε. Θα κάνουμε ένα έτσι ρεπεράζ, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί κυρίως βέβαια, στην ειδησιογραφία, και θα ασχοληθούμε με κοινωνικά θέματα, θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν όλους. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα κουμπιά των ήχων. Και βέβαια να πούμε ότι τι έχουμε στην ειδησιογραφία. Στην ειδησιογραφία έχουμε καταρχάς το κόδωνα του κινδύνου που έκρουσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντάν Γιόργκεσεν, για την παρατεταμένη κρίση στα στενά του Ορμούζ, έτσι, αυτά τα περίφημα στενά, τα οποία είναι πολύ στενά κατά βούλτευση, τα οποία όμως απειλούν την ομαλότητα της παγκόσμιας οικονομίας ούτε λίγο ούτε πολύ, και όχι μόνο τώρα που το βαρέλι και η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου έχει ξεπεράσουν τα 100 δολάρια και κατά πολύ κάποιες μέρες, αλλά και για το γεγονός ότι σύμφωνα με τους ειδικούς και αύριο να τελειώσει η κρίση και να λυθεί όλη αυτή η ιστορία, ο γόρδιος δεσμός, να λήξει ο Αμερικανο-Ιρανικός πόλεμος, θα πρέπει να περάσουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να περάσει πολύς καιρός ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να φτάσουμε στις καταστάσεις τις ομαλές πρώτου πολέμου αυτού. Είναι κάτι το οποίο, έτσι, δηλαδή κάποιοι ειδικοί μιλούν ότι μπορεί να χρειαστεί και μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του 27, να έχουμε επιπτώσεις από αυτό το πόλεμο, αν ο συγκεκριμένος πόλεμος τερματιστεί τις επόμενες μέρες. Πολύ φοβιστικά όλα αυτά και πολύ άσχημα για τον απλό κόσμο και την τσέπη του κυρίως, γιατί πλέον τα αίτια στις στη σύγχρονη εποχή είναι οικονομικά κυρίως, και μετά έπονται όλα τα υπόλοιπα. Στη διεθνή σκηνή έχουμε βέβαια την ιστορία με τους δασμούς που επέβαλε η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ στις απειλές, βέβαια δεν έχουν επιβληθεί ακόμα, νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα της τάξεως, επιπλέον δασμούς της τάξεως του 25%. Αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρό της, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να υπενθυμίζει ότι η εμπορική συμφωνία του 25 προέβλεπε ανώτατο όριο επιβολής νέων δασμών το 15%, και η συμφωνία είναι συμφωνία, είπε η Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω αν τη βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ την Ούρσουλα, πολύ αμφιβάλλω. Στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε την ιστορική ομιλία, έτσι, από βήματος της Βουλής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Ο Πατριάρχης σε μία, έτσι, πολύ σημαντική ομιλία, περισσότερο όσον αφορά το συμβολισμό της, αναφέρθηκε, υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης διαφορών, και τάχθηκε βέβαια απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικές Κακλαμάνης, το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε μια πολύ πολύ άσχημη επέτειο, μια τραγική επέτειο, Είναι τα 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίνο που τρεις άνθρωποι έχασαν πολύ άδικα και πολύ επίπονα τη ζωή τους μετά στη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης συγκέντρωσης ενάντια στα οικονομικά μέτρα και στο μνημόνιο όπου επί της ουσίας πήρε φωτιά το κτίριο επί της Οδού Πανεπιστημίου και εγκλωβίστηκαν μέσα οι τρεις άνθρωποι, η μία εκ των οποίων ήταν έγκυος, γυναίκα. Για αυτή την τραγωδία, την πραγματικά μεγάλη τραγωδία, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν έχουμε μετά από 16 χρόνια και ούτε θα έχουμε ποιοι ευθύνονται και γιατί. Είναι απόλυτα τραγικό αυτή η ιστορία, με κάμερες παντού να καταγράφουν τα πάντα από ατυχήματα στο δρόμο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, να μην μπορούμε να βρούμε τι συνέβη εκείνη τη φοβερή, την πολύ δυσάρεστη 5η Μαΐου του 2010. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτά εν ολίγης. Πάμε στις συνεντεύξεις μας. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρτοπιό, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πώς είμαστε, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, μας θυμίζει έτσι. Ωραία πράγματα. Σας έχουν πει ότι κάνετε και αυτό το επάγγελμα? Δεν μπορεί να μην σου το έχουν πει.
1: Πολλές φορές μας το έχουν πει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ γιατί.
0: Ναι, ωστόσο, προφανώς.
1: Εδώ και περίπου 30 χρόνια επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στην πυροσβεστική και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Βέβαια, και πρέπει να είστε, γιατί πραγματικά η πυροσβεστική είναι μια πολύ κομβική, ένα πολύ κομβικό πόστο και αποθεώνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει, σίγουρα κάθε καλοκαίρι, γιατί πραγματικά έτσι δίνουν και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Τους ξεχνάνε κάποιοι το χειμώνα, θέλω να πω, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε να μην τους ξεχνάνε 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, καλά λέω, μπαίνουμε επισήμως. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι η εικόνα?
1: Μιας και αναφερθήκατε στον οργανισμό που λέγεται Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία λειτουργεί 24/7, 365 μέρες το χρόνο και μπορεί οποιοδήποτε να το ξεχνάει, όμως ο οργανισμός αυτός είναι πάντα εκεί, στο πλευρό του πολίτη, πάντα να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όντως, μπορεί να μας θυμούνται περισσότερο για τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε δασικό περιβάλλον. Ωστόσο, και τα περιστατικά τα οποία έχουμε σε αστικό περιβάλλον, θυμίζω εδώ ότι το πυροσβεστικό σώμα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές βεβαίως, όπως οι πλημμύρες, όπως οι σεισμοί. Θυμάστε το 1999 βεβαίως στην Αθήνα που ολόκληρος ο κόσμος ασχολήθηκε με το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα, του σεισμού στην Τουρκία, που το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα έδρασε και έσωσε Τούρκους πολίτες και υπήρχε μια πολύ έτσι έντονη ανάπτυξη συμφώνου φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας λόγω της βοήθειας που παρήχαν οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες στους σεισμούς. Και φυσικά, ναι, όπως το είπατε, έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο επίσημα. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση, πραγματικά πολύ μεγάλη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια και θέλουμε και στους συμπολίτες μας εδώ άρρωγους στην πρόληψη.
0: Τι σημαίνει μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και όπως περισσότεροι?
1: Νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουν ότι από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου ξεκινά στη χώρα μας ένα πολύ θερμό καλοκαίρι με πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, που σημαίνει αυτό ισχυρή άνεμη, έντονες θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία. Αυτό το τρίπτυχο που λέμε του εκρηκτικού κοκτέιλ για να υπάρχουν ταχύες εξαπλώσεις δασικών πυρκαγιών, και αυτό θέλουμε να το εμποδίσουμε. Θέλουμε να σταματήσουμε να είμαστε στην καταστολή, και πριν φτάσουμε στην καταστολή έχουμε αυτό το όπλο το οποίο λέγεται πρόληψη, και το οποίο μέσω των καθαρισμών και μιας νέας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, ναι. Θέλουμε να παρακαλέσουμε, να καλέσουμε καλύτερα όλους τους συμπολίτες μας να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαιδικών τους χώρων, διότι αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο στην αντιμετώπιση συμβάντων βασικών και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό που λέμε η τροφή που βρίσκει η πυρκαγιά για να κάψει μπορεί να αποσωβηθεί εάν έχουμε καθαρά οικόπεδα. Καθαρά οικόπεδα, ασφαλείς χώροι σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιων περιστατικών.
0: Την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, που ίσχυε αυτό το μέτρο, είχαμε την απόδοση που μας ικανοποιεί σε σχέση με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αυτών.
1: Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τα τελευταία δύο χρόνια και πάμε στον τρίτο χρόνο εφαρμογής αυτού του νέου μέτρου, θέλουμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλή απόδοση από πλευράς καθαρισμού των οικοπαίδων. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Είναι ένα πολύ δυνατό προληπτικό εργαλείο στα χέρια της ελληνικής πολιτικής προστασίας. Και όπου συζητούμε και στα διεθνή φόρα, βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν καθαρισμοί οικοπαίδων, όπως σας είπα, η τροφή για την πυρκαγιά δεν υπάρχει. Σταματάνε τη γενέση τους οι πυρκαγιές. Έχουμε λιγότερες καταστροφές και φυσικά.
0: Είναι σαν αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, άμα δεν έχουν βλάστηση προφανώς.
1: Καθαρά οικόπεδα. Δεν υπάρχει επέκταση της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Η πυρκαγιά σταματάει εκεί που διαδραματίζεται και μόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ θέλουμε να έρθουμε και να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας, όσους μας ακούνε, και αυτό θα κάνουμε το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Από πρώτη Τετάρτη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εθνικού σκοπού. Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Καλούμε λοιπόν όλους τους ιδιοκτήτες, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπαιδικών χώρων, οι οποίοι έχουν οικόπεδα εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων και σε αποστάσεις 100 μέτρα από αυτούς τους χώρους οικοπαιδικούς, να προβούν σε μια πολύ απλή ενέργεια, καθαρισμό των οικοπαίδων τους.
0: Βέβαια, αυτό έχει οικονομικό κόστος για τον κόσμο.
1: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάποιος να το καθαρίσει και μόνος του. Υπάρχουν και άνθρωποι
0: αναλόγως
1: της υπαίθρου, βεβαίως.
0: Αναλόγως την έκταση και αναλόγως τη βλάστηση, έτσι.
1: Σαφώς. Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν
0: θέλω να πω σε μια συγκυρία που ο κόσμος ταλανίζεται από την ακρίβεια και δεν τα βγάζει πέρα, ο περισσότερος κόσμος, είναι ένα αντικίνητρο αυτό στην καλή ενέργεια που είναι η συγκεκριμένη.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάμε εδώ για ένα σωτήριο εργαλείο για την ασφάλεια των πολιτών, για την προστασία των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος φυσικά. Οπότε το να δαπανίσουμε, γιατί πρόκειται για επένδυση ουσιαστικά στην ασφάλεια, είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται, και είναι, όπως σας είπα, η ασφάλεια και η περιουσία μας να μείνει σώα. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν και να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό, η επικοινωνιακή μας καμπάνια θα μείνει πολύ σε αυτό, και ακόμη και πυροσβέστες μας με πυροσβεστικά οχήματα θα βγουν στις τοπικές κοινωνίες να παρακινήσουν τον κόσμο να κάνουν καθαρισμούς μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στις κατηγορίες των ανθρώπων που σας είπαμε πριν, δηλαδή μισθωτές, υπομισθωτές, ιδιοκτήτες οικοπαιδικών χώρων, και μέχρι τις 15 Ιουνίου λοιπόν, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.gov.gr, η σχετική υπεύθυνη δήλωση του καθαρισμού. Αυτά τα δύο λοιπόν, ο καθαρισμός και η υπεύθυνη δήλωση, πάνε μαζί, και μετά τις 15 Ιουνίου θα προβούμε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων και τι έχει καθαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν και μετά τις 15 Ιουνίου θα προβούμε στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων και τι έχει

0: Η τήρηση των μέτρων πρόληψης, του καθαρισμού και της υπεύθυνης δήλωσης. Παρακαλούμε λοιπόν πολύ όλους. Προβείτε στον καθαρισμό των οικοπαίδων σας προκειμένου όχι να κάνουμε εμείς τον έλεγχο, δεν είναι ούτε φόρος πρακτικό, το μέτρο δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους ζητήματα. Πρόκειται για την προληπτική ενέργεια που κάποιος μπορεί να σώσει το οικόπεδά του, το οικόπεδό του και, και την περιουσία του από μια επέκταση πυρκαγιάς. Θέλουμε λοιπόν να τονιστεί αυτό. Εάν δεν γίνει αυτό, αν δεν προβεί στον καθαρισμό, τότε έρχεται ο Δήμος βάσει της ΚΙΑ η οποία έχει εκδοθεί από 24 Απριλίου και προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αυτών των οικοπαίδων που θα μείνουν ακαθάριστα και με βάση πάντα την κοινή υπουργική απόφαση θα χρεώσει 1 ευρώ το τετραγωνικό για το κάθε οικόπεδο με ελάχιστη τιμή τα 200 ευρώ και μέγιστη τιμή τα 2.000 ευρώ. Παρακαλούμε λοιπόν όλους ακόμη μπορούν να κάνουν και δήλωση, αίτηση στον Δήμο τον οποίο υπάγονται προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον καθαρισμό και να γίνει να πληρώσουν το τίμημα αντί σε ένα ιδιωτικό συνεργείο στις δημοτικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Έχουμε μία εικόνα, προφανώς έχουμε, από τις περσινές πυρκαγιές και τι αναμένουμε φέτος με βάση την προετοιμασία που έχει γίνει.
0: Για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα και την πολιτική προστασία, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της περσινής αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Από 1η Νοεμβρίου προετοιμαζόμαστε. Έχουμε ελέγξει όλους τους δασικούς δρόμους, έχουμε ελέγξει τα υδροστόμια, έχουμε ελέγξει δεξαμενές. Προσπαθούμε να πάρουμε μέσω του ενός προγράμματος του ΕΓΙΣ, ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, πολλά οχήματα, εν αέρια μέσα. Όλα αυτά θα τεθούν στη διάθεση των Ελλήνων πυροσβεστών, των 18 και πλέον χιλιάδων πυροσβεστών. Mm-hmm. Το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κλιμάκωση του αριθμού των επαγγελματιών πυροσβεστών από κάθε άλλη χρονιά και περιμένουμε μαζί με την επιτήρηση την οποία θα έχουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, υπερίπτανται 24/7 επί 24ωρου βάσεως 100 drones στην ελληνική επικράτεια, 100 drones με θερμικές κάμερες οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά σε πολύ μεγάλες απόστασεις και μάλιστα με την οπτική μεγέθυνση την οποία παρέχουν αυτές οι κάμερες οι οποίες είναι ενσωματωμένες πάνω στα ντρόν μπορούν να μας δώσουν ακριβή τοποθεσία και ακριβείς συντεταγμένες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και για το γεγονός ότι είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση, δυστυχώς, αλλά έχει συμβεί, 40 συμπολίτες μας μέχρι τώρα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιών. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Το ένα κομμάτι είναι η καθαρισμή.
1: Βάλτε μία ανωτελεία, κύριε Αρτοπιέ, να ακούσουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, να συνεχίσουμε να ακούσουμε για 2 λεπτά τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως. Πάλι μαζί. Πάμε, τίτλους ειδήσεων. News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το Πασόκ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, εδώ δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στα κουμπιά των ήχων. Η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας χαϊδεύουν την ψυχούλα. Επανερχόμαστε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι και πάλι, κύριε Αρτοπιέ. Μας ακούτε?
4: Βεβαίως.
3: Ωραία. Είχαμε μείνει στις, ότι έχουν συλληφθεί, είπατε, 40 άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν ή έβαλαν φωτιά. Πολύ εντυπωσιακό το νούμερο.
4: Είχαμε αναφερθεί αρχικά σε αυτή την εμπέδωση του αισθήματος και της κουλτούρας ασφάλειας μέσω της πρόληψης και των καθαρισμών οικοπαίδων, τα οποία είχαμε προαναφέρει. Και να πούμε ακριβώς, επειδή η χώρα μας έχει μπει πλέον στην αντιπυρική περίοδο, ναι, υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι καίνε είτε χόρτα είτε τα κλαδέματά τους, ξεφεύγουν οι πυρκαγιές, πηγαίνουν και σε όμερες ιδιοκτησίες, επιλαμβάνεται το πυροσβεστικό σέμα σε περιστατικά αγροτοδασικών πυρκαγιών, και επειδή πλέον η νομοθεσία, ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να το θέσουμε υπόψη τους. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εάν κάποιος συλληφθεί με το αδίκημα της πρόκλησης μιας αγροτοδασικής πυρκαγιάς, ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου, αυτό έχει συμβεί, και έχουν 40 συμπολίτες μας συλληφθεί και έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη να δικαστούν με το αντίστοιχο πολύ σοβαρό διοικητικό πρόστιμο. Ήθελα να τονίσω εδώ ότι τα διοικητικά πρόστιμα μέσα στην αντιπυρική περίοδο θα είναι από 10 έως 200.000 ευρώ. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο επισύει το άρθρο 265 του ποινικού κώδικα, που αφορά την πρόκληση δασικών πυρκαγιών, σε δασικό περιβάλλον δηλαδή, και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές πλέον. Ο Έλληνος νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το έγκλημα του εμπρισμού, είτε εννοείται από πρόθεση, αλλά ακόμη και από αμέλεια. Οι ποινές είναι πολύ πολύ
3: είναι σοβαρές. Είναι τσουχτερές οι ποινές.
4: Είναι πολύ πολύ σοβαρά τα πρόστιμα, και φυσικά θα κινδυνεύσει η ατομική τους ελευθερία σε περίπτωση που προκληθεί εξαιτίας ενός συμπολίτη μας ένα περιστατικό αγροτοδασικής και πολύ περισσότερο δασικής πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε πάρα πολλές περιπολίες δασικών περιπολικών. Χιλιάδες πυροσβέστες θα είναι στα ελληνικά δάση και στις αγροτοδασικές περιοχές μέσω των περιπολιών που θα εκπέμπονται μέσω των δασικών περιπολικών. Θα υπάρχουν 100 drones σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία θα είναι τα μάτια και οι αισθητήρες μας για όλο το ελληνικό καλοκαίρι. 24 ώρες 24ωρο, όπου θα ανοιχνεύουν σε αρχικό χρόνο, σε άμεσο χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες, χρονικά, τα μικρά ή μεσαία ή μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κανένα σημείο να συλληφθεί βέβαια κανένας. Δυστυχώς όμως θα πρέπει, διότι το πυροσβεστικό σώμα δεν σβήνει μόνο φωτιές, είναι και αρμόδιο για την διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχει εκδηλωθεί ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Οπότε λοιπόν...
3: Η πλειονότητα των ανθρώπων, των 40 που είπατε που έχουν ήδη συλληφθεί, εκτός αντιπυρικής περίοδου, να πούμε, που είναι σημαντικό, είναι από αμέλεια, δηλαδή καίγανε πράγματα και...
4: Ως επιτοπλίστων, κάποιοι προσπάθησαν να κάψουν κάποια χόρτα, τους ξέφυγε η πυρκαγιά, πήγε σε όμερη διοκτησία, επιλήφθηκε το πυροσβεστικό σώμα, έκανε κατάσβεση της πυρκαγιάς, όμως ταυτόχρονα συντάσσεται η οικογραφία και παραπέμπεται στα όρια του αυτοφόρου, της αυτόφορης σύλληψης, στις δικαστικές αρχές, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρόθεση, ωστόσο το αποτέλεσμα, ξέρετε, και για τον ίδιο θα είναι το ίδιο, δηλαδή θα ακολουθεί η ίδια οδός. Θα πρέπει να συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, θα του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται μέσα από τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Επομένως, για να πάμε και στο διατάφτα, διότι πλέον είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Κύριε Πίκουλα, θέλουμε να ακουστεί αυτό. Ποιους εμείς καλούμε και τι θέλουμε από τον κόσμο.
3: Ναι.
4: Καλούμε πέρα από τους καθαρισμούς οι οποίοι πρέπει να γίνουν μέχρι 15 Ιουνίου και να υποβληθεί μέσα στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική gov, ακαθάριστα.gov.gr, να υποβληθεί
3: η
4: σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα φέτος υπάρχει και μια διευκόλυνση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι πάνω από 67 ετών, είναι αποδεδειγμένα άνθρωποι με αντικειμενική αδυναμία, με κάποιες ειδικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ και καλούμε όλους τους συμπαθείς αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, εργάτες γης, δασεργάτες, εργατοτεχνίτες και κάθε πολίτη που δραστηριοποιείται στην Ήπεθρο.
3: Μάλιστα.
4: Να απέχουν από κάθε μορφή καύσης η οποία θα θέσει σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Θα
3: και είναι και θέμα εν τέλει προσωπικής ευθύνης. Είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης του καθενός, έτσι, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Πίκουλα, να ακουστεί αυτό. Προστατεύουμε πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μιλήσαμε για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ελπίζουμε να έχουμε πολύ λίγες επαφές με τον κύριο Αρτοπιό στη διάρκεια του καλοκαιριού και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Μάνο, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το χρηματιστήριο. Έλα, Παντελή.
5: Έλα, καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι
5: και στους ακροατές μας.
3: Να είστε καλά.
5: Θα μιλήσουμε γενικότερα για τις αγορές και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση εκεί στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση κάθε φορά και ανάλογα προβαίνουν σε επενδυτικές κινήσεις, είτε σε αγορές είτε σε πωλήσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε αγορές στις χρηματιστηριακές αγορές και επομένως οι δείκτες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου 1% είναι στη Φραγκφούρτη ο DAX 30, πιο πάνω υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι κατά 0,6% και στη Μαδρίτη και στο Μιλάνο αναλογή εικόνα, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης ανεβαίνει αυτή την ώρα κατά 0,6% και είναι στις 2.225 μονάδες. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε τις τιμές του πετρελαίου που τις παρακολουθούμε ώρα με την ώρα, πρέπει να σου πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε συνεχείς αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η διπλωματική ή πολεμική σύγκρουση εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ανάλογα με τις εξελίξεις πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σήμερα πέφτουν λίγο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περίπου 2% χαμηλότερα είναι και το αμερικανικό αρκό στα $104 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και υποχωρεί προς τα $112 το τρέντ στην αγορά του Λονδίνου, ενώ χθες είχε φτάσει μέχρι και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Και στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων να έχουμε το χρυσό να κινείται εκεί κοντά στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά. 4.570 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και 74 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, ενώ στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών να έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση σήμερα, 2 με 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα η αποδόση των δεκαετών ομολόγων. 3,09% είναι η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι και το σημείο αναφοράς. 3,75% είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας. 3,91% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας. Και φθηνότερο το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα, που είναι στο 3,85%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να σε καλά. Ήταν ο Παντελής Μάνος και τα νέα από το χρηματιστήριο. Πλάς των 100 δολαρίων το πετρέλαιο, δύσκολα τα πράγματα για όλα, για τις τιμές, όχι μόνο των καυσίμων και της ενέργειας, αλλά και όσα συμπαρασύρει η ενέργεια, που είναι προφανώς οι μεταφορές, τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: στο αναπάντεχο.
1: Τι ωραία, τι ωραία τα νησιώτικα. Μπαίνουμε εκτός από την αντιπυρική περίοδο, μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο. Παιδιά, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ω, δώσ' του. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, άσχημη επικαιρότητα για το συγκεκριμένο. Έχουμε μαζευτεί πολλά ατυχήματα με την ιστορία των πατινιών και πώς κυκλοφορούν στους δρόμους οι άνθρωποι με τα πατίνια χωρίς τα μέσα ασφάλειας. Και τώρα ετοιμάζεται, λέει, καλλιοργά παρά ποτέ, λέω εγώ, μια νομοθετική ρύθμιση. Είπε και ένα τσιτάτο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Ξουχοίδης, ότι αν ήταν στο χέρι μου θα τα απαγόρευα γενικώς τα πατίνια. Ωραία, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Γιαννή, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννή, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι λέτε εσείς, να τα απαγορεύσουμε, να τελειώσει η ιστορία, να μην υπάρχει πρόβλημα? Είναι τόσο επιβαρυντικά με τον τρόπο που κινούνται στην Αθήνα αυτά τα πατίνια?
2: Και στην Αθήνα και παντού τα πατίνια δεν είναι πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα πέρυσι είχαμε 517 νεκρούς. Mm-hmm. Μάλιστα πολύ λιγότερο σε σχέση με το 2024.
1: Ναι.
2: Και είχαμε
1: γενικά εννοείται από οδικά,
2: ναι.
1: Από οδικά ατυχήματα.
2: Δύο νεκρούς από πατίνια.
1: Α, μάλιστα.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε στους 20.000 νεκρούς 148 πατίνια. Δηλαδή 0,5% στην Ευρώπη, 0,2% στην Ελλάδα.
1: Αυτό όμως είναι...
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόβλημα τα πατίνια.
1: Είναι ένα νούμερο ασφαλές. Ότι να μην είναι πολύ ασφαλές, με την έννοια ότι τα πατίνια μπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήματα σε τρίτους και όχι στους ιδίους.
2: Καταρχήν τα πατίνια, αν είναι να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα, θα το προκαλέσουν στους πεζούς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε κάποιον ο οποίος είναι είτε σε μηχανή είτε είναι σε αυτοκίνητο. Mm. Αυτός που θα τραυματιστεί είναι ο οδηγός του πατινιού.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το ζήτημα, αν θέλετε, στην πραγματικότητα, έχουμε συνηθίσει οι οδηγοί υιοταχοί να οδηγούμε και ό,τι είναι γύρω μας ενοχλεί. Και εν προκειμένου τώρα έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν πατίνια παντού και μας ενοχλούν τα πατίνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Δεν το θα λέω εγώ. Πρέπει προφανώς τα πατίνια να τηρούν τους κανόνες.
1: Να υπόκειται και σε κανόνες, ναι, γιατί δεν έχουμε κανόνες καταρχάς.
2: Όμως και τα γιοταχή. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν τις ευθύνες τους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις, αν θέλετε και στις περιπτώσεις οχημάτων με μηχανές.
1: Mm-hmm.
2: Πρώτον, οι οδηγοί των πατινιών πρέπει να φοράνε κράνος. Mm-hmm. Η νομοθεσία μας είναι πλήρης. Πρέπει να
1: οι μισοί το κάνουν αυτό από τη δική μου εμπειρία.
2: Ανώτερο όριο να έχουν ταχύτητα 25 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πρέπει να κυκλοφορούν σε άξονες οι οποίοι έχουν όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Ό,τι από αυτά δεν είναι σωστό, θα πρέπει να αστυνομεύεται, να παίρνουν τις κλήσεις, να αλλάξει συμπεριφορά και έτσι να συμπεριφέρονται καλύτερα οι οδηγοί των πατινιών.
1: Μάλιστα.
2: Τα ίδια ισχύουν και για τους μοτοσυκλετιστές με τα κράνη, για τους γιοταχίδες με την ταχύτητα και το καθεξής. Δηλαδή, αν κάποιος δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να τον αστυνομεύσουμε. Να έχει καλύτερη συμπεριφορά.
1: Σωστά.
2: Αλλά εδώ όμως έχουμε και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Για να κυκλοφορούν οι μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα και πολύ περισσότερο τα ποδήλατα και τα πατίνια καλά, πρέπει να τους σέβονται οι γιοταχίδες. Θα πρέπει αυτό το οποίο πολύ καλά έχει κάνει η κυβέρνηση, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες στις πόλεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα 30 χιλιόμετρα την ώρα σε όλους τους μικρούς δρόμους της πόλης, ως όριο ταχύτητας, οδηγεί όλη την κυκλοφορία να είναι πιο αργή και πιο ασφαλής, ειδικά για εκείνους που είναι έκτοτε το αυτοκίνητο. Άρα, αυτό που μας λείπει είναι η καλύτερη συμπεριφορά και των δύο και των ευάλωτων, των οδηγών πατινιών και κατ' επέκταση των ποδηλάτων και των μοτοσυκλετών, αλλά οπωσδήποτε και των γιοταχίδων.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε οι συζητήσεις που λέμε ότι ξέρεις.
1: Πρέπει να,
2: να
1: το δούμε έχουμε, συνολικά το θέμα.
2: Να μην έχουμε πατίνια. Μα σε αυτή τη λογική θα λέγαμε και όποιος επειδή τα αυτοκίνητα τρέχουν να μην έχουμε αυτοκίνητα.
1: Ναι, δεν
2: επειδή είμαι ο τεσκελετιστής.
1: Νομίζω ήταν μια αποστροφή έτσι λίγο εκτός
2: όχι,
1: πραγματικότητας.
2: Ο υπουργός είπε κάτι πολύ σωστό.
1: Για τους ανήλικους.
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρθηκε στο όριο ηλικίας. Mm-hmm. Το οποίο πράγματι δεν προειδοποιημένο στην Ευρώπη.
1: Δεν ακούστηκε καλά, έκανε διακοπή, επαναλάβετε το.
2: Ναι, δεν υπάρχει όριο ηλικίας συγκεκριμένο στην Ευρώπη που να επιβάλλεται. Mm-hmm. Το επιβάλλει κάθε κράτος. Στην Ελλάδα έχουμε, όταν η ταχύτητα είναι πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα του πατινιού, πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Και έως 6 χιλιόμετρα μπορεί να είναι από 12 έως 15.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο εν δυνάμει να το βελτιώσουμε.
1: Ναι. Και να το ελέγχουμε κυρίως.
2: Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το είπε ο υπουργός και αυτό είναι πολύ σωστό, να δούμε τις ηλικίες καλύτερα, διότι στην πράξη μπορεί η νομοθεσία να λέει έτσι, αλλά στην πράξη να το αντιλαμβάνονται τα παιδιά λίγο παιχνίδι, λίγο εξυπηρέτηση, να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να έχουμε κακή συμπεριφορά εκ μέρους τους.
1: Και κυρίως επειδή οι πτώσεις είναι οι πιθανότητές τους πολύ πιο συχνές από το να είσαι προφανώς να κινδυνεύεις. Στις μηχανές, τα πατίνια, σε όλα αυτά οι πτώσεις είναι πιο συχνές, ο εξοπλισμός να είναι έτσι πλήρης. Για να μπορείς να προστατεύεσαι στη στραβή.
2: Πάντως να ξέρετε ότι πράγματι υπάρχουν ατυχηματάκια πολλά των πατινιών, πεσήματα, όπως υπάρχουν και στα ποδήλατα, αλλά για τα σοβαρά ατυχήματα φταίνε δυο. Μες. Δηλαδή φταίει κυρίως η ταχύτητα και του ενός και του άλλου. Και του οδηγού του πατινιού και του οδηγού του οχήματος με το οποίο θα συγκρουστεί.
1: Και εγώ επιμένω και νομίζω και εσείς φαντάζομαι στους ελέγχους, γιατί διαβάζουμε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν άνθρωποι που πειράζουν τα πατίνια και πάνε τα όρια της ταχύτητάς τους ξεφεύγει. Υπάρχουν να μην φέρουν τον εξοπλισμό, τον κατάλληλο, κράνος και τα λοιπά, φοράνε μισή σχεδόν. Άμα δεν υπάρξει έλεγχος, δεν κάνουμε τίποτα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
2: Όπως ακριβώς το λέτε είναι, θέλει να αλλάξει η συμπεριφορά και αυτό, επειδή είναι καινούριο σχετικά, 2-3 χρόνια έχουμε εντατικοποίηση της χρήσης των πατινιών, πρέπει να από την αρχή πλέον.
1: Αλλά έχουν πληθύνει πολύ.
2: Ζωή μας, να το αστυνομεύουμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς, όπως κάνουμε και σε όλα τα κράτη. Μην ξεχνάμε ότι τα πατίνια είναι ένας βολικός τρόπος μετακίνησης στο κέντρο των πόλεων,
1: ναι,
2: και μάλιστα φιλικός προς το περιβάλλον.
1: Φιλικός προς το περιβάλλον, φτηνός σχετικά, οικονομικός.
2: Οχτώ πατίνια πιάνουν το χώρο ενός αυτοκινήτου.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο καλύτερο είναι η καλύτερη είναι η ζωή στην πόλη όταν εξυπηρετούνται οι πολλοί σε λιγότερο χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικά όταν στις ώρες αιχμής, όπου η ταχύτητα των γιοταχή είναι πολύ πιο αργή από την ταχύτητα των πεζών, των ματινιών, των μοτοσυκλετών και οριακά και των πεζών. Άρα πρέπει να τα βάλουμε ωραία στη ζωή μας, με σεβασμό από τους οδηγούς των πατινιών για καλύτερη συμπεριφορά και από τον καλύτερη συμπεριφορά και από τους οδηγούς των αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι βάλαμε ένα πλαίσιο και κάποιους προβληματισμούς και κάποιες προτεραιότητες. Δεν σταματάει το θέμα εδώ, θα το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιάννης, καθηγητής διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας του ΕΜΟΠΟΥ. Και μιλήσαμε για το νέο φρούτο, όχι πολύ νέο, αλλά εξελίσσεται την ιστορία των πατινιών και πώς αυτά μπορεί να οι αναβάτες τους, να, οι οδηγοί τους να μπορούν να προστατεύονται. Πάμε Ανασούλα, μουσική, επιστρέφουμε να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε σιγά σιγά να πούμε έτσι ένα μικρό, μικρή αναφορά στα αθλητικά μας. Σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι της Γυρολίγκας Μονακό Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, σκουπίζει και επισήμως οριστικοποιεί την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Και Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ, επίσης αν η Ρεάλ κερδίσει θα πάει και εκείνη στο Final Four. Έχουμε το δεύτερο ημιτελικό για το Champions League, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, η Revanse στο Λονδίνο. Και έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, ανακοινώθηκε, δυστυχώς έγινε γνωστός ο θάνατος του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ενός εμβληματικού Πορτορικανού μπασκεμπολίστα, όπου αγωνίστηκε και στον Άρη για 2 χρόνια, τον Άρη Θεσσαλονίκης, 96-98 νομίζω είχε αγωνιστεί στον Άρη ο Ορτίθ, σε ηλικία 62 ετών, πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Πορτορικανός σέντερ ύψους 2-8. Με αυτά λοιπόν κλείνουμε σιγά σιγά, δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο των ειδήσεων και στον θρυλικό Γιάννη Πετρίδη. Εμείς τα λέμε αύριο στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία, με το Στέλιο Βραδέλη, το έχουμε και λέμε, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Πίνω ένα καφέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεΐχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινώτης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Earth News Radio 105,8.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Earth News, με την χρονιά του 1964. Το τραγούδι αυτό το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη συγκεκριμένη ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, στις αρχές του 1964. Έτσι, για να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες που ξεκίνησαν οι Beatles. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Ερχόμαστε μερικούς μήνες πριν από την εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τον Απρίλιο του 1964. Το τραγούδι που ακούμε ήταν εκείνη την εβδομάδα το δημοφιλέστερο και για πολλές εβδομάδες, μέχρι θα έλεγα αρχές Φεβρουαρίου, όχι θα έλεγα, έτσι είναι τα γεγονότα, όταν το κατέβασαν από την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade οι Beatles με το I Want to Hold Your Hand. Στις 18 Ιανουαρίου του 1964, τρεις εβδομάδες πριν πάει νούμερο 1 το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 1964, για να δούμε και το κλίμα. Ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση και διαφορετική ερμηνεία το σήμα μιας σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, το Outer Limits. Είναι το συγκρότημα των Markets και το έκαναν Out of Limits.

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, 18 Ιανουαρίου του 1964, το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια τον Baccarat David. Το ηχογράφησαν και άλλοι. Αυτή όμως είναι η κορυφαία ερμηνεία. Anyone who had a heart.

Η Dionne Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone Who Had a Heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dionne Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Son.

0: now you said. Yes, Lord.
1: Οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη επίχυση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στον αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 63 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 64 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του,

Ο Ρέντινγκ ηχογράφησε το τραγούδι στο Μέμφις του Τενεσί για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 1964 Ιανουάριος και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Stanley Donen βγήκε τα Χριστούγεννα του 1963 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών, εκείνων των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο «Σαρέι», δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Γκάρι Γκραντ και την Όντρι Χέρμπορν. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Όντρι Χέρμπορν, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Σαρέιντ λοιπόν η ταινία. Σαρέιντ έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι που το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά, σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική, μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέαμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκους 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 64. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως τότε ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Τζιν Πίτνεϊ. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζέρ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Πίτνεϊ να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό That Girl Belongs to Yesterday. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards έστω σαν συνθέτες στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That Girl Belongs to Yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως, στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν σάμπλ σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών, θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes, ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, έφτασαν στο νούμερο ένα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 1964 και είναι αυτό που τους άνοιξε διάπλατα το δρόμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε, ακούγεται συνέχεια το τραγούδι, 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι Αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη ασθενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: σήμερα γιορτάζει η ειρήνη και εμείς λέμε αν θα έχουμε κι άλλες ναυμαχίες στα στενά του Ορμούζ. Μερικές φορές η ιστορία λες και τη βγάζουν φωτοτυπία, ρε παιδιά. Και δεν είναι και καλό το μηχάνημα.
1: Αυτά που λες επρετέρε αγένσεο κατάγονται λέντα εσ.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό είναι το νόημα των λατινικών που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι τη βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπικό. Παρακολουθείτε κι εσείς, όπως παρακολουθούμε κι εμείς, τις εξελίξεις με όλο αυτό που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, που θα καταστρέψει τον κόσμο, θα καταστρέψει την Αμερική και που πρέπει να το καταστρέψουμε εμείς πριν μας καταστρέψει. Αλλά εντωμεταξύ μας καταστρέφουν οι εχθροπραξίες, γιατί κοιτάς τα βαρέλια των Brent και έχουν βγάλει φτερά και πετάνε στα ουράνια, και γιατί σκοτώνεται κόσμος και γιατί ξοδεύονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε όπλα και πυρομαχικά, όταν το σύστημα υγείας, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας, το Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα χάλι μαύρο και όλα τα σχετικά. Και ακούς τώρα αυτό, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Αυτά που λες επρετέρε αγένσεο κατάγονται λέντα εσ.
0: Να εξηγήσω τώρα για τη φωτοτυπία. Είναι κάπου εκεί στο 153 π.Χ. ο Ρωμαίος Συγκλητικός, ο Κάτωνας, ο επωνομαζόμενος και τιμητής. Ο Κάτωνας λοιπόν πηγαίνει στην Καρχιδόνα, στην επίσκεψη του εκεί, κάνει τις διερευνητικές του επαφές, κάνει τα διάφορα και έχει πιστεί ο Κάτων ότι η Καρχιδόνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Και από όταν γύρισε λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη, ό,τι και να συζητούσαν στη Σύγκλιτο, μα να λέγανε ρε παιδί μου για το αποχετευτικό σύστημα στο βόρειο τομέα της Ρώμης. Έπαιρνε το λόγο, έλεγε αυτό που πρέπει εκεί και η αποχέτευση, τα νερά και τα λοιπά, και κατέληγε «Επρετέρε αγένσεο καρτάργο δελέντα εστ». Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ό,τι και να έλεγε, ό,τι παρέμβαση και να έκανε στη Σύγκλιτο, έκλεινε στο τέλος και επιπλέον, δηλαδή αφού σας είπα ότι ο Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου, ο δημοσιογραφικός βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε αυτή η ώρα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, τι ακούμε, Βασίλη? Για θύμισέ μας τι ακούμε. Να μην το πει ο Κάτωνας αυτό, να το πούμε εμείς που το ξέρουμε λίγο καλύτερα, να ξέρουν και οι άνθρωποι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη εποδός του Κάτωνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα λόγω της γιορτής της Ειρήνης και της Ειρήνης που πιθανόν γνωρίζετε ή έχετε συγγενή, αλλά και της Ειρήνης της πολυπόθητης για τον κόσμο και τον πλανήτη. Και γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξεσκονίσουμε λίγο και τα λατινικά μας και να θυμηθούμε ότι ο Κάτωνας λοιπόν ήταν πεπισμένος πως η Καρχιδόνα είναι υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη, ο κύριος Τραμπ είναι πεπισμένος ότι το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή, ή τουλάχιστον έτσι λέει, για τον κόσμο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Η Ειρήνη ένα... Μπορεί να ανεβαίνει το πετρέλαιο, μπορεί να ανεβαίνουν τα σπάνια μέταλλα, ο χρυσός και τα λοιπά, αλλά το πολυτιμότερο και πλέον δισεύρετο αγαθό, δυστυχώς, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει Ρωσία εναντίον Ουκρανίας, έχουμε, δεν γλιτώνουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι η ειρήνη που γιορτάζει σήμερα θα κάνει κανένα κόπο να περάσει και από τις γειτονιές μας. Α, αστεία-αστεία λέγοντας για τον Κάτωνα, είπαμε και τα ονόματα των συντελεστών, οπότε να θυμηθούμε πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε διάφορες ωραίες μεθόδους. Πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε, είναι δωρεάν και πολύ απλό στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στο Viber μας στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Επίσης εύκολο είναι και με το Messenger, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη πλατφόρμα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, και μπορείτε και έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν το λέω, Νικολόπουλε, αυτό. Α, αυτό δεν το λέω για την Παοκάρα, να το ξέρεις. Θα σας το μάρτυρε. Έχει πει κάτι αρνητικό, τον καρφώνω, αλλά δεν θα το μεταφέρω δημοσία. Έβαλα τη δοτική γιατί μια που ήμασταν πριν στα λατινικά, η επόμενη ώρα αρχαία, η επόμενη ώρα από αυτήν θα είναι απολύτως σχετικό το συνηθισμένο ραντεβού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το χρωστάγαμε από χθες, γιατί λέγαμε για το μανιφέστο από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, ο οποίος αρνήθηκε να παρουσιαστεί, να λάβει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων που σε 6 επεισόδια αφορά, νομίζω, εκεί τα του 2015 γενικότερα. Και είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει, είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, και ο κύριος Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα και στο ότι έγινε το ντοκιμαντέρ και στο χρόνο που παρουσιάζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια εποχή που συζητείται πολύ, όχι αν, το αν το έχουμε ξεπεράσει, πότε ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και έτσι και έτσι και τα λοιπά, και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να μας θυμίσει το 2015 και όλα τα σχετικά. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή είναι προκατηλημένες οι δύο συνάδελφοι σε σχέση με τον ίδιο και κάτι για δολοφονία, νομίζω, χαρακτήρα και αυτά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος, γιατί ξέρω τη σκοπιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν είμαστε ούτε medium, ούτε μπορεί να κάνουμε δίκη προθέσεων, και πόσο μάλλον για δουλειά συναδέλφων μας, δημοσιογράφων. Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί όλη η ιστορία ήταν αν τελικώς στο βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συνάδελφοι και πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ, αν είχαν γράψει ή δεν είχαν γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας αντίλαξε την τιμή μείωση των συντάξεων που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είπε, δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτές τις παραχωρήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία, για τα Σκόπια, αν δεν μου... Και υπάρχει μια αντιδικία πάνω σε αυτό. Λέει, μα όχι, δεν το είπαν, δεν το έγραφαν οι συνάδελφοι στο βιβλίο, όχι, το έγραφαν και τα σχετικά. Θυμίζω ότι ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε νομίζω ως αντιπολίτευση, σε ομιλία του στη Βουλή ή σε συνέντευξή του, δεν θέλω να σας γελάσω, νομίζω το είχε αναφέρει και στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξή του είχε πει ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή σύμφωνα με το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όχι συναδέλφων δικών του, δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, των δύο δημοσιογράφων που το γράφουν εκεί στο βιβλίο τους. Είχε κάνει δηλαδή παραπομπή. Μέσα στο βιβλίο γράφεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε, έκανε και τα λοιπά. Δεν λέει ότι είχαμε αυτό από τη μάρτυρα, για παράδειγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γιουνκέρ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνεις για τα Σκόπια και τα λοιπά. Αυτό το σύμφωνα με πληροφορίες το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα καλό δημοσιογραφικό μαχαίρι, γιατί είναι φορές που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα, δεν μου το πω ο Νικολόπουλος, ας πούμε, δεν μπορείς να αναφέρεις την πηγή, αλλά έχεις μια σοβαρή πληροφορία. Για να την πεις λοιπόν, λες σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά όσο καλό και είναι να είναι ένα μαχαίρι, τώρα γενικά μιλάμε, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις το κοινό σε εσάς, που είναι υποχρέωσή μας, τη σοβαρή πληροφορία που δεν θες να την κρατήσεις κρυμμένη, αλλά είναι και ένα εργαλείο γιατί μπορεί να έρθει ο άθλιος Παπασταματίου, ο Γιώργος Νικολόπουλος, που είναι εξαιρετικός, και να πει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολόπουλος κλέβει. Σου λέει, μα πού το, δεν μπορώ να κατονομάσω την πηγή μου και να λέω ψέματα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως όλα τα εργαλεία. Και το σφυρί είναι για να φτιάξεις κάτι, να κατασκευάσεις. Αν χτυπήσεις το κεφάλι κάποιου, είναι δολοφονικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει αν είναι της μίας χρήσης ή της άλλης χρήσης. Παραμένει πάντως η άρνηση και του κυρίου Τσίπρα να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

0: Η περίφημη City. Πολύ ωραίο. Γερμανικό συγκρότημα. Είναι γερμανικό δυτικό γερμανικό ή ανατολικό γερμανικό, το ξέρετε? Αυτό θα ήθελα μια βοήθεια. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι ότι το Amfenster σημαίνει στο παράθυρο. Και δεν ξέρω αν κάθονται τώρα οι Γερμανοί στο παράθυρο να δουν τους Αμερικανούς στρατιώτες να φεύγουν και να τους χαιρετάνε και να τους κουνάνε μαντήλια. Απ' τη μία διαβάζω ότι μεγάλο άγχος, μεγάλη τέτοια και τα λοιπά που θα φύγουν από εκεί. Από την άλλη διαβάζω ψυχραιμία, λέει, των Γερμανών αξιωματούχων, ότι ίσα ίσα είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε εμείς τώρα τα δικά μας ακόμη καλύτερα. Βέβαια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Κάγια Κάλλας, πώς να το πω, εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Έκπληξη για αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να εκφράζει κανείς. Εμείς φέραμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να μας πάει λίγο πιο μακριά από την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Καλά, η Ευρώπη, καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί, εντός εισαγωγικών.
0: Έπρεπε να έχει ενηλικιωθεί.
1: Σωστά το λες, ο χρόνος.
0: Με να μ' αρέσουν οι παρακείμενοι και οι υπερσυντέλικοι. Είναι ωραίοι χρόνοι. Πάντως και ο κύριος Μέρτς δεν τα πάει πολύ καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, είπα.
1: Νομίζω
0: πρέπει. Ας το ξαναπώ για σήμερα.
1: Λοιπόν, στις βάσεις της γερμανικές συνολικά υπάρχουν 36.000 στρατιώτες και η μεγαλύτερη είναι αυτή του Ραμστάιν με 9.800.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν αυτοί οι 5.000. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγουν ακόμα περισσότεροι.
0: Θα πάντως έτσι.
1: Θα. Δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα στη δημιουργία ενός στρατού από τη Συμμαχία των Προθυμών.
0: Και τους τοπικούς επιχειρηματίες να δουν τι θα κάνουν με τις μπειραρίες γύρω-γύρω από τις βάσεις. Γιατί ξέρεις, θυμάμαι με τη βάση τη δικιά μας εδώ, είχε αλλάξει η επιχειρηματική ανθρωπογεωγραφία της περιοχής.
1: Και όπου υπάρχουν μεγάλες βάσεις, είτε ελληνικές είτε ξένες, δεν έχει σημασία, η τοπική κοινωνία κερδίζει πάρα πολλά.
0: Προσαρμόζεται.
1: Αυτό, δηλαδή, συζήταγα πριν από 2-3 χρόνια με κάποιους καταστηματάρχες στο Ναύπλιο, που υπάρχει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση, και μου λέγανε ότι είναι από τις βασικές πηγές εσόδων μας αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις βάσεις στη Γερμανία. Πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχουμε παράταση της εχειρίας, ότι και όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς με πυρά από τους Ιρανούς, με πυρά.
0: Μικροεπισόδια, δεν έχει χαλάσει. Ακριβώς. Αυτό λέει, δεν έχει χαλάσει και χειρία.
1: Πίσω από αυτό όμως τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται?
1: Το γεγονός ότι χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έχει δικαίωμα για να κάνει εχθροπραξίες 60 μέρες. Υπάρχει άλλος ένας μήνας, 30 μέρες, οι οποίες μπορεί να τις πάρει για την αποχώρηση δυνάμεων αμερικανικών.
0: Όπως εμείς στην αναρωτική, άμα έχουμε χτυπήσει λίγο παραπάνω. Μετά όμως θα πρέπει να πάει να πάρει άδεια για...
1: Μετά θα πρέπει να πάρει άδεια. Γι' αυτό και τώρα μιλάει για παράταση της εκεχηρίας, παρότι έχουμε σποραδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς γιατί μετά δεν θα έχει το χρόνο που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι μας νοιάζει αυτό?
1: Καλά, ο Τραμπ έχουμε ακούσει απίθανα ακόμα ότι και θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα για να ζητήσει μια τρίτη θητεία. Καλά, αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Αυτό μη μας ανατριχιάζει, είναι και νωρίς ακόμα, ούτε 5,5.
1: Και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Ανδρέα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουν υπάρξει τόσες πολλές εξελίξεις που είναι αδύνατο να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 4 με 5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Αμυνά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

σαν σήμερα. Και όταν λέμε σαν σήμερα, 5 Μαΐου δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Βέβαια από το πρωί κάπου θα το έχει πάρει ταυτί σας. Δεν ερχόμαστε εμείς να πούμε τη μεγάλη αποκλειστικότητα. Πάντως 8 και 20 θα φτάσει για να πάει ο ήλιος, παιδιά, να ξεκουραστεί. Έχει αρχίσει και γίνεται ξενύχτης. Σιγά σιγά να το προσέξει, γιατί θα εξαντληθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Adele Lori Blue Atkins. Έχω εδώ 5-6 παραγράφους με τα βραβεία που έχει πάρει. Αυτά τέτοια δεν σας τα διαβάσουμε τώρα, δεν θα τα προλάβουμε. Της λέμε χρόνια πολλά και την απολαμβάνουμε. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω από τώρα, γιατί με βοηθήσατε στην απορία, το δίλημα, την ερώτησή μου αν η City είναι Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή αν έχουν προέλευση από την Ανατολική Γερμανία. Και από ό,τι βλέπω εδώ, και ο Δημήτρης και η Άβα και η Έλενα και άλλοι και άλλες με ενημερώσατε, και αφού συμπίπτουν οι απαντήσεις σας ότι είναι ανατολικό-γερμανικό συγκρότημα, καλά έτσι κι αλλιώς

0: έχετε δίκιο. Θα μου πεις, μπορούσες να το γκουγκλάρεις, να το διασταυρώσεις. Εντάξει, τώρα πια είναι πολύ εύκολο. Είναι αλλιώς όμως να παίρνεις την πληροφορία, πώς εγώ σας δίνω κάποιες λίγες βασικές λόγω της δουλειάς μου. Το ότι εσείς με βοηθάτε να εξειδικεύω αυτή την πληροφορία, σας κάνω συνεργάτε, συνεργούς και συνενόχους στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε, είναι ένα βρώμικο κόλπο, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχετε κι εσείς δημιουργικά. Και ο άλλος Ιωάννης, τα μηνύματά σας έτσι όπως το βλέπω, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά ραντεβού σε αυτό το ημίωρο. Οπότε θα τα μαζέψω και μην ανησυχείτε, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, συνήθως έτσι το κάνουμε, όταν η εκπομπή ξεχυλώνει εκτάκτως, δηλαδή από μία ώρα διάρκεια πηγαίνει στις δύο, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι, πώς να το πω τώρα, πιο αμεσοδημοκρατικό, είναι περισσότερο εσείς και λιγότερο εγώ, για να κρατάμε μια ισορροπία. Εντάξει, βέβαια ο διαδραστικός χαρακτήρας έχει τους γνωστούς περιορισμούς, γι' αυτό και εμείς υπογράφουμε στο τέλος το αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να πούμε ότι αυτό το ημίωρο έχει πιο έντονη τη δική σας παρουσία. Έτσι κι αλλιώς εκπαιδευόμαστε κι εσείς και εγώ και διευρύνουμε με τη δική σας συμμετοχή και εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοσιογραφικό. Μην ξεχνάμε ότι 3 του μηνός που πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Και τι σημαίνει όταν για κάποιο θέμα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα? Ότι αυτό το θέμα, όποιο κι αν είναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα με την ελευθερία τύπου, δεν χρειαζόταν ούτε παγκόσμιας ούτε καμία ημέρα. Επειδή όμως πέρα από τα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει η ελευθερία του τύπου, γιατί πολλών ειδών εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται σωστά η δουλειά, να το πούμε ανοιχτά, υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί καθώς προχωρεί ο κόσμος τώρα προς το καλό, προς το κακό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έρχονται νέα δεδομένα. Και αυτά τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις συνθήκες και πρέπει και εμείς οι λειτουργοί της ενημέρωσης να τα λαμβάνουμε υπόψη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σήμερα 5 δεν έχει ο μήνας, είναι πρώτη μέρα επομένως, αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, και εγώ δεν φοβόμαστε να το πούμε, γιατί θα μου πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, ναι, γιατί. Ένα παγκόσμιο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, politikometro.gr. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έχει τίτλο «Η ενημέρωση σε μετάβαση», αυτή νομίζω είναι η λέξη κλειδί, «Τύπος, πολιτική λογοδοσία, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία». Με αυτή την αφορμή και με περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, έχουμε αυτό το συνέδριο και έχουμε τη χαρά εμείς να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως, τον επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αχιλλέα Κάρα Δημητρίου. Θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο, για τις θεματικές ενότητες και ό,τι άλλο νομίζει ότι είναι χρήσιμο να μοιραστεί με εμάς και με εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και ευχαριστούμε, εννοώ και ως δημοσιογράφοι πέρα από το ως πολίτες, γιατί αυτές είναι σοβαρές κουβέντες που πρέπει να τις κάνουμε εγκαίρως. Ίσως για κάποια θέματα να έχουμε καθυστερήσει και λιγάκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αγκάλιασε αυτό το συνέδριο, ενώ και έχουμε σήμερα και αύριο πολλούς εισηγητές από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
0: Διήμερο, δεν ξέρω αν θα τα προλάβετε όλα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές, πολύ σωστά το θέσατε, γίνονται γιατί ακριβώς διαπιστώνονται προβλήματα, προκλήσεις, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι κακό να τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ένα βήμα προόδου.
0: Άμα δεν διαβάζεις ακόμα και τη δυσάρεστη πραγματικότητα, δεν πρόκειται να βελτιώσεις τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και
1: ακριβώς
0: υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ το συνέδριο, έτσι. Μην το ξεχάσω και με πάρουν οι συνάδελφοι και αν πούνε, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια και εσύ δεν μας αναφέρεις.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και η αλήθεια, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, αυτό το διεθνές συνέδριο. Οφείλω να το πω, καθώς και η ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων χορηγών.
0: Είμαστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή, και να μην το λέγαμε, μην το λέγατε, νομίζω ο κόσμος θα το σκεφτόταν.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την ΕΡΤ, γιατί πραγματικά και η διοίκηση χωρίς δεύτερη σκέψη αγκάλιασε το εγχείρημα.
0: Οπότε, τι είναι τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε τύπος με τις νέες συνθήκες, η πολιτική λογοδοσία, πολύ ακάνθινο το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί ή να μας πάρει τη δουλειά ή να μας καλομάθει και να γίνουμε απλοί αντιγραφείς, και η δημοκρατία που είναι εν τέλει ο στόχος για κάθε τέτοια λειτουργία.
1: Φυσικά όλα τα υφίστανται τελικά η δημοκρατία στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι απλά. Αλλά η αλήθεια, προσπαθούμε μέσα σε ένα συνέδριο να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια του παζλ, να το πω έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας, μια δύσκολη σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτό γιατί η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία, με την έννοια ότι ελέγχει τις άλλες εξουσίες, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις διαφυλάξει και τις αρχές του επαγγελματός.
0: Αλλά και να προστατεύεσαι, γιατί αν νιώθεις ανασφάλεια, όλοι οι λειτουργοί έχουν θέματα, δηλαδή εννοώ κινδύνους, οι δικαστικοί, οι λειτουργοί, έτσι και οι δημοσιογράφοι. Ίσως είμαστε η τέταρτη λαϊκή εξουσία, αφού μεσολαβούμε για να φέρουμε την πληροφορία στους πολίτες, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε και μια σχετική ασφάλεια. Έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο των σλαπ αγωγών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα slaps θα μας απασχολήσουν αύριο ως το τελευταίο πάνελ, αλλά επίτηδες το βάλαμε τελευταίο, γιατί θέλουμε να υποθούν αλήθειες. Όλοι οι εισηγητές εκεί έχουν υποστεί, θα έλεγα, αυτό το άσχημο φαινόμενο και θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους για να βγάλουμε τελικά τα βασικά συμπεράσματα.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί εσείς, καλά, εσείς ως καθηγητής το ξέρετε, αλλά και εγώ λίγο το ξέρω, ότι οι σλαπ αγωγές είναι οι εκφοβιστικές αγωγές που γίνονται από ανθρώπους που δεν θέλουν τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, και είναι συνήθως ανυπόστατες. Δηλαδή γίνεται πιο πολύ για να φοβηθεί ο δημοσιογράφος στο μέσον, όχι επειδή δεν είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί να ενδυθούν αυτό το μανδύα, αλλά είναι κυρίως απειλητικές, γιατί ένας δημοσιογράφος τώρα, αν αρχίσει και πρέπει να πληρώνει τρεις μισθούς ενώ παίρνει ένα μόνο για τα δικαστικά, σου λέει άστο ρε παιδί μου τώρα.
1: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλιώς το λένε καταχρηστικές αγωγές, αυτό το φαινόμενο.
0: Νομικά είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Ναι, πολύ καλή απόδοση και πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα βλέπετε ότι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας έρχονται και από το νομικό μέρος, να το πω έτσι, αλλά έρχονται και από το μέρος, και από την πλευρά της τεχνολογίας, και τελικά έρχονται και από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
0: Πριν μου διαλέξετε ένα θέμα, μια θεματική ενότητα που πιστεύετε ότι πρέπει να την αναφέρουμε περισσότερο, ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο? Είναι κρίσιμη ερώτηση.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Σε όλο το κοινό. Το πανεπιστήμιο πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Και μάλιστα υπάρχει και το live streaming που κάνουμε για όποιον δεν μπορεί να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Άρα το λέμε στους ανθρώπους που μας ακούν, βέβαια κυρίως όσοι είναι στη, και όσοι στην Αθήνα, ότι μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν, να μπουν σε αυτό το υπέροχο ιστορικό πανεπιστήμιο, το Πάντιο, να παρακολουθήσουν αυτές τις θεματικές ενότητες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν ακόμη και από την άμεση του σπιτιού ή του καφέ. Με τι πρέπει να συνδεθούν για να...
1: Πρέπει να συνδεθούν με το YouTube κανάλι του politikometro.gr.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί στη βασική, στο βασικό κανάλι θα δουν και σε απευθείας μετάδοση όλα τα πάνελ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από το μετά από τα ρεπορτάζ, αυτό ήταν ας πούμε το απόσταγμα, είναι ενδιαφέρον. Να ακούσουμε. Αυτό γίνεται και on demand που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή κατά παραγγελία.
1: Ναι, ναι, θα αφήσουμε το βίντεο, αυτά που καταγράφονται φυσικά θα τα αφήσουμε να υπάρχουν, το περιεχόμενο θα υπάρχει και για μετά εκ των υστέρων παρακολούθηση.
0: Σας ευχαριστώ και προσωπικά γιατί ξέρετε αυτές είναι ώρες που δουλεύουμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι και θα θέλαμε πραγματικά μετά ή σε κάποιο πρωινό χρόνο να παρακολουθήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Και τώρα για πείτε μου, ποια νομίζετε ότι είναι η θεματική ενότητα κλειδί που θα έχει έτσι και...
1: Νομίζω ότι μια θεματική ενότητα κλειδί είναι να δούμε το πώς τελικά η ποιοτική δημοσιογραφία αντιστέκεται στη συγκέντρωση της εξουσίας, που αυτά θα τα δούμε και αύριο. Mm-hmm. Και προσέξτε πλέον, αυτή η αντίσταση απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, είναι και σε επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχουμε σήμερα μία κυβέρνηση Τραμπ, θα πω, έτσι, που διασπείρει ψευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις, από την άλλη έχουμε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, έτσι, που με τους αλγόριθμους πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ τον χρήστη, τον ψηφιακό χρήστη και το τι προσλαμβάνει ως είδης.
0: Εδώ τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος ως άμυνα υπέρ του πολίτη, όχι μόνο υπέρ της εργασίας του?
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει σαφώς να μην ξεχάσει τις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας, δηλαδή να τις ξανασυζητήσει και να μην ξεχάσει ότι η δημοσιογραφία είναι κυρίως η έρευνα στο πεδίο, και από εκεί και πέρα φυσικά να αξιοποιήσει και ό,τι τελευταίο του προσφέρει η τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό.
0: Αλλά με τις βασικές αρχές της διασταύρωσης,
1: βέβαια,
0: της κριτικής σκέψης και της πλουραλιστικής προσέγγισης. Γιατί άμα εγώ ψάξω να βρω τώρα τον κύριο Καραδημητρίου και το συνέδριο και έχω από πριν μια εικόνα, θα καταλήξω σε αυτή την εικόνα. Η δουλειά μου όμως δεν είναι αυτή.
1: Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί ο δημοσιογράφος είναι τελικά ο θεσμικός φύλακας της δημοκρατίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φυσικά έχοντας...
0: Βαρύ. Ωραίο και βαρύ. Μερικές φορές, ναι, ξέρετε, μας τρώει το μεροδούλι μεροφάει και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και βέβαια και ο κόσμος με τις επιλογές που κάνει.
1: Σαφώς. Πρέπει να εκπαιδευτεί λοιπόν και το κοινό να μην φοβάται την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, πάνω στο πώς πρέπει να φιλτράρει την ενημέρωση. Έτσι πλέον να σας πω, σε πολλές χώρες, σκανδιναβικές κυρίως, υπάρχει η εκπαίδευση των μαθητών από το δημοτικό πάνω στον γραμματισμό, όπως λέμε, στα μέσα. Δηλαδή το λένε στα αγγλικά media literacy. Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και εδώ. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση πλέον από πολύ νωρίς για το πώς πρέπει να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή πώς στην καθημερινότητά μας πρέπει να φιλτράρουμε τις πηγές πληροφόρησης.
0: Και να έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάσουμε και γρήγορα είτε έναν εντυπωσιασμό ή μια απατεωνιά που είχε ένας τίτλος μόνο και μόνο για να μας τραβήξει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει να κάνει εκεί νουμεράκια και να κατευθύνει κόσμο. Να μπορούμε...
1: Θέλει
0: πολύ προπόνηση όμως. Δηλαδή, ακόμη και για μας τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι εύκολο.
1: Αν
0: πούσαμε ήταν εύκολο, δεν κάναμε κοτζάν παγκόσμιο συνέδριο για να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει εκπαίδευση, θέλει δύο πόλους. Θέλει δηλαδή και το κοινό να εκπαιδευτεί στον ψηφιακό και μηδιακό εγγραμματισμό, αλλά και οι δημοσιογράφοι να συνεχώς να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται.
0: Και στις νέες ταχύτητες που αυξάνουν το ρίσκο του ολισθήματος, για να λέμε τώρα και την αλήθεια.
1: Αυτή η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν έχει ηλικία, πρέπει να σας πω. Και το απέδειξε και η ΕΣΥΑ, όπου έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια κύκλου σεμιναρίων, όπου πράγματι προσήλθαν, είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτή σε έναν κύκλο από αυτούς, να προσήλθαν και μεγαλύτερη ηλικία δημοσιογράφοι.
0: Ίσως, δηλαδή πρέπει... Ναι, εμείς που έχουμε άλλες πιο ίσως πιο ασφαλείς, πιο αργές, πιο αναλογικές μεθόδους, πρέπει όμως να δούμε την ισορροπία με τις καινούργιες, γιατί δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πια. Θα έρθουν επάνω σου. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι δεν κάθεται ο Παπασταματή να πει, έλα μωρέ τώρα εγώ είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, τα ξέρω. Κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις το καινούργιο εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σε παρασύρει, μπορεί να σε αλλάξει, θέλει μελέτη. Μάλιστα. Πείτε μου ένα τελευταίο για να... Γιατί πάμε, ξέρετε, προς το τελευταίο κομμάτι της δικής μας διαδρομής εδώ.
1: Αυτό που θέλω να σας πω στο τελευταίο είναι ότι η νέα γενιά δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά ικανή. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς αυτό που πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς, εμείς ως οι δάσκαλοι του στο πανεπιστήμιο, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δημοσιογράφοι, εσείς οι εμπειρότεροι, δηλαδή, πρέπει να θυμίζετε σε αυτή τη γενιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η δημοσιογραφία είναι η έρευνα στο πεδίο, ότι δεν ξεχνάμε τις πρωτογενείς αρχές,
0: στο διατάφτα, και ότι το γλωσσικό εργαλείο είναι το βασικό μας οικοδόμημα. Αν δεν μπορούμε να συντάξουμε και να αποδώσουμε σωστά την καλύτερη σκέψη που έχουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο
1: ακριβώς.
0: που υπενηχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε έμπειρο δημοσιογράφο. Να ευχηθούμε καλές παραγωγικές συζητήσεις. Και τελευταία ερώτηση, θα βγει κάποιο κείμενο πέρα από το ότι θα μείνουν τα βίντεο να τα δούμε και εμείς και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσε έτσι να έχει συμπυκνώσει κάτι από αυτές τις κουβέντες?
1: Ναι, φυσικά, επιδίωξή μας είναι να εκδώσουμε έναν συλλογικό τόμο, στον οποίο θα φιλεξονηθούν οι εισηγήσεις των ομιλητών που θέλουν.
0: Από τους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γαλλία, Ουγκάντα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είδατε πως ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για την Ελλάδα» ξεκινάει με το «Αμπέλια και χρυσές ελιές», γιατί είναι σήμα κατά τεθέν της πραγματικής ζωής, της ύπαρξης του τόπου και φυσικά του τρόπου των ανθρώπων που εδράζεται εκεί και κάνει μετά τα δικά του. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων και θα μας πει για μια 75άρα ή για έναν μάλλον 75άρι, ο οποίος αντί να γυρνάει ξανανιώνει. Μπορεί βέβαια η άμπελος, όλη αυτή η διαδικασία, το καλό κρασί να θέλουν τους χρόνους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο όλο με αυτή την πίεση ζούμε. Προλαβαίνω όμως να υποδεχθώ τον κύριο Κορδοπάτη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαστάμα. Σας αυτό που μας παρακολουθούν.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, ναι, είμαι καλά.
0: Τι είναι ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων?
1: Ναι, είναι η συνεταιριστική οργάνωση που έχει μέλη της όλους τους συνοποιητικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
0: Όλους, ε?
1: Όλους, ναι.
0: Και είναι, κλείνει 75 χρόνια.
1: Και κλείνει 75 χρόνια λειτουργίας, γιατί αν κάνουμε την αφαίρεση είναι 77, κάποια χρόνια έπεσε σε αδράνεια, ναι.
0: Ιδρύθηκε επομένως, έχει και
1: πολύ... Ιδρύθηκε το 1949.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε επί 75 συναπτά έτη, κάτι το οποίο δεν συναντάται στο συνεταιρισμό,
0: ναι,
1: ανωτέρου βαθμού. Να το πω έτσι,
0: μωρέ,
1: δηλαδή...
0: Και κατωτέρου δεν είναι εύκολο.
1: Τρίτου βαθμού. Μάλιστα. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς συνεταιρισμούς,
0: ναι,
1: που έχουν κλείσει και τα 100 βέβαια.
0: Έχει ο συνεταιρισμός, το συνεταιριστικό κίνημα τόσο μεγάλη διαδρομή στη χώρα μας, ε?
1: Είναι μετά από το Κιλελέρ ξεκίνησε ο πρώτος συνεταιρισμός. Και,
0: εκεί που πήγε τότε... ο Κεφαλονίτης, ο Μαρίνος Αντίπας και ξεσήκωσε τον κάμπο και τη Λάρισα. Έπρεπε να πάει ως Κεφαλονίτης εκεί να ανάψει τα αίματα. Και για πείτε μου, είναι τριτοβάθμιο όργανο, μου είπατε?
1: Ναι, είναι τριτοβάθμιο, δηλαδή έχει ως μέλη της συνεταιρισμούς αγροτικούς, ας πούμε το πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος είναι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις ή ακόμα και ανώνυμες εταιρείες.
0: Και τι κάνει δηλαδή εν τέλει? Εσείς κάνετε ας πούμε το συντονισμό, τους φέρνετε σε επικοινωνία? Ποιος είναι ο ρόλος, να μου πείτε, και μετά μου πείτε πώς θα τα γιορτάσετε τα 75.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και ο ΣΟΕ, γιατί αυτό είναι το αρτικό λέξο, παλιά, ναι, Κεντρική Ένωση Κοινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τα μέλη της, που είναι 27 τον αριθμό, γιατί παλιά ήταν 45 μέλη, αλλά βαθμία δυστυχώς υποχώρησαν. Προωθεί, ας πούμε, τα αιτήματά τους, προάγει την ιδιωτική τους οικονομία, αυτός είναι ο στόχος της, και προωθεί τα αιτήματά τους ή παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη του χώρου και κάνει, ας το πούμε, τροποδηγά τη διάγνωση των προβλημάτων και τις προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία ή ακόμα στο προσκύνη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Οπότε, πώς θα το γιορτάσετε και ποιο είναι το βασικό έτσι θέμα που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό? Έχουμε 1,5 λεπτό μόνο, αλλά εσείς, ναι, θα μου το συμπυκνώσετε, είμαι σίγουρος.
1: Πολύ γρήγορα, ναι, να σας πω ότι έχουμε μία ανταπόκριση από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, καταρχάς. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, ο υπουργός, ναι, αγροτικής ανάπτυξης.
0: Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές? Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές?
1: Θα γίνει αύριο στο Μουσείο Ίνου στην Παλίνη.
0: Α, εδώ κοντά, και εμείς,
1: ναι,
0: προλαβαίνουμε να... Α, όχι, αυτά, ναι, τελειώνω την εκπομπή.
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Α, θα έρθει και ο κύριος Καραμαλής, ε?
1: Ναι, ο οποίος γιατί, έχει και...
0: Γιατί στο συνέδριο δεν ξέρουν ακόμα αν θα πάει, αλλά σε εσάς θα έρθει. Καλό είναι αυτό, ναι, γιατί σου λέει συνεταιριστικό κίνημα.
1: Ο πρωθυπουργός είναι πρόεδρος δύο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Α, τι λέτε.
1: Και της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδων.
0: Μάλιστα.
1: Ελλάδος και της ΣΥΝΔΕΑ που είναι η συνεταιριστική διαφημιστική. Συγγνώμη, ασφαλιστική.
0: Α, ασφαλιστική. Μάλιστα, οπότε αύριο είναι η κορύφωση της γιορτής.
1: Αύριο, ναι, είναι η εκδήλωση, η κορύφωση της γιορτής.
0: Και μπορεί να έρθει και κόσμος, φαντάζομαι.
1: Με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις, γιατί ήδη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
0: Θα γίνεται χαμός.
1: Ναι, θα γίνεται, θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Να κάνετε και μια άλλη λίγο πιο λαϊκή γιορτή, να μοιράσετε μερικά από τα ωραία κρασιά της χώρας μας. Γιατί είναι συνδεδεμένο αυτό από τα συμπόσια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Ο ίνος είναι ένα μέρος του πνεύματος της χώρας και των ανθρώπων εδώ.
1: Του πολιτισμού μας.
0: Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Κορδοπάτη. Σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσω μόνο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή μου ζητήσατε ποιο είναι ο στόχος και είναι το
0: σε μισό λεπτό,
1: θέμα.
0: Γιατί μας διώχνουν.
1: Ναι. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αμπελουργίας και του κρασιού. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού στο μάρκετινγκ και στο μπράντινγκ. Τώρα θέλουμε την αμπελουργία, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε με σχέδιο στο μέλλον. Και αυτό είναι που λείπει για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: μόνο. Είναι. Πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Κορδοπάτη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Αύριο η γιορτή. Και τι βλέπω εδώ, βρε τους Radiohead. Τέτοια μέρα το 1992 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Δεν είναι ούτε single ούτε LP. Έχει 4 τραγουδάκια νομίζω. Ένα από αυτά, το Thinking About You, τα ακούμε τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Πάλι εμείς θα είμαστε, πάλι απολύτως σχετικό, άλλη μια ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους αντιμετωπίζει η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε στο μεταξύ προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης των ΦΠΑ συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό ECOFIN. Η νέα συμφωνία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιας Δίωξης και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης Απάτης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η μάχη κατά της διασυνοριακής απάτης γίνεται πιο αποτελεσματική, αποδοτική και καλά συντονισμένη, ενισχύοντας την προστασία των δημοσίων εσόδων στην Ένωση, όπως τόνισε ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόφσκης. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπανοχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σε δηλώσεις της προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, είπαμε να τη δούμε σε πολλές εκδοχές, να της πούμε βέβαια χρόνια πολλά. Και είπαμε αυτή τη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το όνομά της, το Ειρένε, η Ειρήνη, και έχει και ένα υπονοούμενο.

να γίνει, ξέρετε, ένα ερείπιο, ένα παρατημένο πράγμα κτλ. Θα καλωσορίσω και επισήμως τη Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Διαδέχθηκε το Βασίλη Νικολόπουλο, παραμένει εκεί στις επάλξεις του τηλεφωνικού κέντρου η Δέσποινα Σαρκίρη, πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισσοπούλου, ανέλαβε τα ηνία της δημοσιογραφικής διεύθυνσης η Μαρία Σφυρόερα, παραμένει στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο είναι νωρίς για να αλλάξει ημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο που κατά τις 8:20 λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, ειδικά στην Ελλάδα που και όπως είναι και τα οικονομικά δύσκολα, μέχρι κάποια ηλικία, όχι πολύ, 30, 40, 50 μένεις με τους γονείς για να μπορείς να τα βολέψεις. Είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθηματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Είναι αυτό που λέει, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τέτοιο αυτό, πνίπτωτας χείρασμο, όχι δεν εννοεί αυτό. Και βέβαια γιορτάζει, όπως είπαμε, η Ειρήνη, καλόχρονη για άλλη μια φορά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί τώρα είναι και η ώρα που θα καλύψω όλο το προηγούμενο κομμάτι, το οποίο δεν το αμέλησα, αλλά θέλουμε, ξέρετε, να διευρύνουμε και την οπτική σας και με τα θέματα και με τους καλεσμένους. Κράτησα όμως αυτή την ώρα να διαβάσουμε μαζεμένα τα μηνύματά σας. Η μέθοδη επικοινωνίας είναι τρεις. Η πιο παλιωμοδίτικη, τηλεφωνικός. Αλλά εμένα μου αρέσει, πρέπει να σας το ομολογήσω. Φαντάζομαι και στη Δέσποινα Σαρκίρη. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Έχουμε όμως και Viber. Πάμε μια βόλτα. Εννοώ, στείλτε ένα μήνυμα. Στο Viber Earth News, μια λέξη αφήνουμε κενό. Radio, η δεύτερη λέξη. Έτσι μπαίνετε στη δική μας σελίδα. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι άλλο μετά. Γράφετε τα μηνύματά σας κατευθείαν. Και αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και διάφορες δουλειές, έχουμε και εκεί σελίδα, η εκπομπή, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν περάσω σε αυτά, επειδή το βλέπαν πριν με τη Μαρίλια και το σχολιάζαμε, για αυτήν την περίπτωση ενός 25χρονου, ο οποίος από μια παρεξήγηση που η αδελφή ενός άλλου παιδιού έσπρωξε, λέει, την αδελφή του και πήγε να ζητήσει το λόγο και ο αδελφός του πρώτου κοριτσιού, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και είναι σε κάποια κατηγορία αυτισμού, ταράχτηκε και άρχισε να φωνάζει και θεώρησε σκόπιμο ο 25χρονος να του σπάσει το σαγόνι και να το στείλει το παιδί στο νοσοκομείο. Και διαβάζω μετά ότι σύμφωνα με πληροφορίες είναι, λέει, και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και έτσι βγάζουν κακό όνομα οι πολεμικές τέχνες, επειδή είναι ένας χώρος που από πολύ νεαρή ηλικία έχω ασχοληθεί και τότε μάλιστα ήταν και εποχές που ακόμη δεν είχε συγκροτηθεί, δεν υπήρχαν επίσημες εκπροσωπήσεις, είχε συστήματα μαϊμού, γινότανε το έλα να δεις. Άνοιγα εγώ μια σχολή και έλεγα ότι διδάσκω το τρία πουλάκια κάθονται εντό και με ειδικές μου τεχνικές και τα λοιπά και τέτοιο. Σιγά σιγά οργανώθηκε αυτός ο χώρος. Να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση όμως. Στις πολεμικές τέχνες εντάσσονται πλέον και τα μη παραδοσιακά, όπως λέγαμε, συστήματα. Δηλαδή το καράτε, το ταεκβοντό, το τάγκσουντό και άλλα που είναι ιαπωνέζικης προέλευσης, κάποια συστήματα κουνγκφού που είναι κινέζικης προέλευσης. Τώρα ακόμα και οι μικτές, ας πούμε, πολεμικές τέχνες είναι. Αλλά δεν είναι η παραδοσιακή σχολή που ο δάσκαλος βάζει και ένα αξιακό πλαίσιο. Το καράτε, ας πούμε, έχει ένα μότο που λέει «Καράτε νίσεν τενάσι». Το καράτε δεν είναι επιθετικό. Και ανάλογα βέβαια και με το δάσκαλο και τη σχολή, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν σχολές που πάνε μόνο και μόνο για να εκπαιδευτούν κάποιοι για να γίνουν πορτιέριδες ή μπράβοι. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες που είναι πολύ σοβαρές και που

μαθαίνουν στα παιδιά ότι η άσκησή μας σε μια πολεμική τέχνη είναι μόνο στην έσχατη, προσέξτε το, για άμυνα γενικώς, στην έσχατη άμυνα ή για να υπερασπιστούμε κάποιον πιο αδύνατο. Περνάει δηλαδή και ένα αξιακό σύστημα. Δεν μαθαίνεις μόνο να ρίχνεις μπουνιές, κλωτσιές, πικ-σλάξ που λέμε στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν, όταν ακούτε πολεμικές τέχνες, δεν πρέπει, όπως σε όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή μην περάσετε από τη σχολή, έχει μια σχολή στη γειτονιά σας που είναι, ξέρω εγώ, του Σότοκαν, του Γουαντορίου ή κάποιου τέτοιου συστήματος και πείτε, ω, εδώ αυτοί είναι για να πλακώνουνε. Δεν είναι έτσι. Αν θελήσετε όμως να πάτε το παιδί σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε μια σχολή για να μάθει μια πολεμική τέχνη, θα πρέπει να πάτε και να την επιλέξετε, να ζητήσετε να παρακολουθήσετε μια προπόνηση, να δείτε πώς τοποθετείται ο δάσκαλος, να δείτε ποιο είναι και όλη η ατμόσφαιρα μέσα σε μια σχολή. Δεν είναι μόνο χτυπάω ένα σάκο ή κάνω κουμιτέ ή ξέρω εγώ παίζω αγώνα, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πετύχετε το αντίθετο από αυτό που θέλετε. Αν όμως πάτε σε μια σχολή που είναι πιστοποιημένη, που ανήκει σε μια ομοσπονδία, που λογοδοτεί και σε κάποιους παραπάνω, και δείτε ότι ο δάσκαλος έχει το αξιακό πλαίσιο και το βάζει μες στην προπόνηση, τότε καλό θα είναι για το παιδί. Όχι για να παίζει ξύλο, για να μην παίζει ξύλο. Η άσκηση για να μην δέρνεσαι είναι πολύ πιο δύσκολη και σημαντική από το να παίζεις ξύλο και να χτυπάς. Άκουγα τη μητέρα, λέει, του 25χρονου, δεν ήξερε ότι είναι αμαία. Α, εντάξει. Άρα άμα δεν είναι αμαία, τους πάμε το σαγόνι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Και η ευθύνη της οικογένειας είναι τεράστια σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην αύξηση της νεανικής βίας και στο τι εμείς προωθούμε μέσα από αυτά που λέμε και κάνουμε και πώς εμφανιζόμαστε. Είναι βασικό ζήτημα της καθημερινότητας και νομίζω ότι μόνο όταν έχουμε κανένα σποραδικό τέτοιο επεισόδιο ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό. Επιτρέψτε μου, πριν διαβάσω για τα μηνύματά σας, δεν κάνω εγώ άλλες τοποθετήσεις τέτοια, ήδη το παράκανα, αλλά επειδή ήταν μια συζήτηση που βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος την κάνει και εμείς επ' αφορμή του ρεπορτάζ και αυτά την κάναμε, θα δώσουμε ένα ωραίο μουσικό παράδειγμα για το πόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο άνθρωπος στη βία, γιατί τα έχουμε αυτά τα ένστικτα, και πώς πρέπει εμείς να βρίσκουμε τις τεχνικές θεραπείας. Είναι 5 Μαΐου του 1965, φεύγει από τη ζωή ένας σημαντικός τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού, ο Νίκος Γούναρης. Ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή, έτσι τον έγιναν, ήταν αυτός που καθυστέρησε, λένε, την εδραίωση του λαϊκού τραγουδιού. Μάλιστα ο Τσιτσάνης είχε πει κάποια στιγμή, όσο υπάρχει Γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό παιδί να σηκώσει κεφάλι. Και θα τον εσκότωνα. Ο Γούναρης που είχε πάει σε μια συναυλία το 50 τόσο, από μια διήγηση του Πλέσα το έχω πάρει αυτό, το διάβασα στου Μπαλαχούτη ένα άρθρο στο 8, έλεγε ο Πλέσας, έχουμε πάει εκεί με τη συμφωνική της του ΕΙΡ τότε, με λυρικούς τραγουδιστές, έχουμε κάνει ενορχιστρώσεις, μεγάλες ορχήστρες, και εμφανίζεται, λέει, κουτσένοντας ένας τύπος που μόλις έχει έρθει από την Αμερική, τραγουδιστής, έτσι μας έχουν πει, ένας Νίκος Γούναρης με μια κιθάρα, και βγαίνει να πει ένα τραγούδι και λέμε τον καημένο που πάει τώρα μπροστά στα δικά μας τα υπερσύνολα, και αρχίζει και λέει ένα βράδυ που βρέχει γι' αυτό, και με το που μπαίνει στο ρεφρέν 60.000 κόσμος, λέει, που ήταν στο στάδιο, τραγουδούσε το τραγούδι του, για να δείτε τη δυναμική που είχε ο καλλιτέχνης. Και επειδή έχει τόσο μεγάλη δυναμική, πολλοί κόσμος παίρνει τις μετρητής αυτό το τραγούδι που του πήραν την αγαπημένη και που θα τον εσκότωνα. Και δέχεται επιστολές ο Γούναρης, πες μας ποιος είναι να τον φάμε εμείς, και γινότανε τις κακομοίρες, άρχισαν να ανησυχούν οι αρχές ότι θα έχουμε τίποτα φωνικά από παρεξηγήσεις τέτοιου τύπου. Και αναγκάζεται λοιπόν
για να κατευνάσει εκείνα τα πάθη και κυκλοφορεί αυτό. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι φαντασία.

0: για τον κατευνασμό των παθών, παιδιά. Κάτσαν και φτιάξαν ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί είχε αρχίσει και ο ίδιος ο Γούναρης να ανησυχεί ότι μήπως κοντινά του πρόσωπα πάθουν κάτι. Οι επιστολές συμπαράστασης τον συναντούσαν κάπου και του λέγανε μη σε νοιάζει αυτήν και αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε το είπε έτσι ωραία, λέει να γλιτώσουμε κανένα φωνικό.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε

Ανέκδοτος ο Κώστας Κοφινιώτης που έγραψε τους στίχους. Η μουσική είναι του Γούναρη. Έκανε εξαιρετική δουλειά, έτσι. Η συναδέλφωση και απατημένων και παρατημένων και τα λοιπά έγινε πολύ μεγάλο σουξέ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μια που λέμε για σουξέ, πάμε στα δικά σας. Τάσος από Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίες οι απόψεις του κυρίου Παπασταματίου στα θέματα δημοσιογραφίας που δείχνουν ότι τα γνωρίζει καλά. Επομένως, όταν τα παραβιάζει, είναι υπεύθυνος εις διπλούν. Ωραία, τρίπλα μου έκανε Τάσο. Σου λέει, θα σου πω τι καλός που είσαι και θα σου ρίξω μετά την ευθύνη κατάμουτρα. Όταν τις παραβιάζουν αυτές τις αρχές και τις, ναι, τις αρχές της δημοσιογραφίας, να μου το επισημαίνεις, Τάσο μου. Γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε και ωραίους δημιουργικούς διαλόγους. Η Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Εμείς ευχαριστούμε, Μαργαρίτα μου, για τη συντροφιά που είσαι μαζί μας. Και αν περνάς καλά, είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Βάιξ από Παγκράτη, το συγκρότημα City ήταν από την Ανατολική Γερμανία. Σωστό. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το Amphenster, αυτό το ωραίο βιολιστικό κομμάτι. Αν θυμάμαι σωστά, λέει ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα δεύτερο άλμπουμ που δεν είχε την ίδια επιτυχία. Δεν είπα το έτος γέννησης χθες του Dick Dale. Δεν νομίζω. Επειδή είναι όταν είναι παλιά, τα χρόνια τα λέω. Όταν είναι κάποιος ή κάποια, για να μην φαίνεται ηλικία, εκεί λέω γεννήθηκε σαν σήμερα, γενέθλια και το σταματάω. Δεν το πάω παραπέρα. Λοιπόν, για να αφήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο και να πάμε στο Messenger, ο Κώστας. Ωρα καλή σου, Αντρέα, τα κάνει σήμερα. Μην ξεχάσεις, λέει, να πεις ότι όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Όχι, θα το πω. Όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Κώστα μου, αυτό λες εσύ. Η Πέπη, ακόμα σκέφτομαι την Τριάρα και χαίρομαι, Ανδρέα, καλό απόγευμα. Να δούμε όμως, Πέπη μου, τα επόμενα τώρα παιχνίδια. Γιατί αν μένει κανείς στις παλιές Τριάρες, μπορεί να χάσει το κεκτημένο του. Ωραία φωτογραφία με τα κίτρινα άνθη. Μια φορά μου στείλεις μια φωτογραφία με άλλο χρώμα. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις εσύ θα στέλνεις. Άλλωστε και εμένα μου αρέσει το κίτρινο. Μόνο στη δημοσιογραφία δεν μ' αρέσει. Για να είμαι καθαρός. Καλησπέρα από Εγνατία Οδό, η Φωτεινή, με κατεύθυνση Βέρεια. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Για να πάμε και στο Viber που όλο το λέμε και όλο το έχουμε. Αυτό μαζεύει μεγάλο όγκο μηνυμάτων. Τι ευχάριστο που είναι αυτό. Α, ναι, σωστά. Αφού κάνουμε από τις 5, γιατί είδα 5 και λέω αυτά δεν είναι δικά μας μηνύματα. Είναι ο Ιωάννης που του άρεσε πολύ το ξεκίνημα την προηγούμενη ώρα. Ο Μιχάλης. Θυμάσαι τι γινόταν στα χρόνια μας αρχές 80 με του City. Γιατί χρόνια μας, Μιχάλη μου, 80, πού να τα θυμάμαι αυτά. Μη μωρό παιδί το. Ναι, θυμάμαι. Συγκρότημα από Ανατολική Γερμανία και αυτή One Hit Wonder ήταν. Έχεις δίκιο. Δεν έκαναν κάτι άλλο, τουλάχιστον ανάλογο. Ο Δημήτρης, γιατί είχα ρωτήσει πριν για του City, Ανατολικογερμανικό συγκρότημα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης, καλησπέρα στην ομάδα του Απολύτως Σχετικό. Το ντοκιμαντέρ αυτό ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων και αυτό ενοχλεί τον Αλέξη Τσίπρα. Τα σέβη μου και τα χαιρετίσματα από Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Η Άβα. Η City προέρχονται από Ανατολική Γερμανία. Σωστό και ευχαριστούμε. Η Έλενα από Ανατολική Γερμανία η City. Σωστό και ευχαριστούμε. Ο άλλος Μιχάλης. Ωραίο τραγούδι από του City. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτό το Amphenster έκανε μεγάλη επιτυχία. Δικαίως, ο Σταύρος, είστε ο βασικός λόγος που εδώ και 5-6 χρόνια είμαι ακροατής του πρώτου προγράμματος σε παρένθεση Earth News. Μη μου φορτώνεις τέτοια ευθύνη, Σταύρο μου, γιατί θα λυγίσουν οι ομοί. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Ο τρόπος, ναι, πολύ, επειδή είναι πολύ ωραία και πολύ σε ευχαριστώ, ειλικρινά, δεν τα διαβάζω όμως, διαβάζω το... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ποιητικό, ρε Σταύρο, θα το διαβάσω. Είστε η μελωδία της ενημέρωσης. Εντάξει, ντρέπομαι, αλλά τώρα τι να πω, ότι δεν χαίρεσαι όταν σου γράφουν τέτοια πράγματα, να μην είμαστε και ψεύτες, δεν είναι σωστό. Χαίρεσαι, εντάξει, καλό είναι βέβαια να προσέχει κανείς, να μην καβαλήσει την ευχαρίστηση τέτοιου και αρχίσει, αλλά ότι είναι πολύ ωραίο, είναι. Τι λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι πολύ έξυπνο. Δεν το διαβάζω γιατί ξέρεις, αρχίζει μετά και μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο
που αυτή, τέλος πάντων, δεν είναι σωστό όμως να μην το διαβάσει. Το καινούργιο όνομα, λέει, της κυβέρνησης, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι, πρέπει να είναι, με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Εντάξει, μη γράφουμε όμως, πώς να το πω τώρα, για το Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, ένα τέτοιο, γιατί πολύ έξυπνα, βλέπω έχετε και χιούμορ και αυτά, ή αφοριστικά, γιατί μετά μπαίνουμε στην λειτουργία, ναι, του πολιτικού καφενείου που εγώ βρίζω εσένα, εσύ βρίζεις εμένα. Το να πούμε αυτό που η κυβέρνηση λέει τώρα για αυτό το θέμα, για αυτούς τους λόγους, και ας είναι όσο θέλετε αντίθετο. Δεν είναι θέμα να είναι φιλό ή κατά. Είναι, αλλά ήταν έξυπνο με το στιχάκι και παρασύρθηκα. Χρωστάω και για την αντιπολίτευση, αν γράψετε κάτι έτσι τέτοιο χαριτωμένο, απορριπτικό. Να διάβασα, ας πούμε, πριν, ποιος μου είπε για το, που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα ότι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, το διάβασα πάντως. Α, για το ντοκιμαντέρ, ότι ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων. Βέβαια, τώρα δεν κρατιέμαι, Δημήτρη. Θυμάσαι εκείνο το γερούν γερά? Γιατί φαντάζομαι θα το έχει μέσα το, που ο κύριος Ντάισελμπλουμ βγήκε μετά και είπε, ήταν υπερβολικά τα μέτρα που φορτώσαμε στους Έλληνες και τους κάναμε κακό. Αλλά τότε που κάποιοι από εμάς του λέγανε γερά εναντίον της τότε κυβέρνησης, δεν με νοιάζει ποια είναι, να μας φίξει τη θηλιά. Γιατί η μνήμη, ξέρεις, πρέπει να ξαπλώνεται παντού, και στα έτσι και στα αλλιώς. Αλλά ότι ένα ντοκιμαντέρ είναι πάντα χρήσιμο να το βλέπει κάποιος, αυτό θα το, δεν έχει σημασία αν το περιεχόμενο συμφωνούμε 100% ή οτιδήποτε. Είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Α!

ήταν με ένα πιτσιρικά μαύρο. Καθώς πηγαίνουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, βέβαια, να μην λιμοκτονήσουμε από ενημέρωση, νομίζω θα μου το βάλεις, Μαρίλια, και λίγο μετά τους τίτλους, είναι το περίφημο Starvation, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 73 του το 2024, πριν δύο χρόνια, ο περίφημος Αντώνης Τουρκογιώργης, μπασίστας, δημιουργός, η φωνή των Σόκρατες Drunk The Conium, με δική του ξεχωριστή πορεία και πολύ βασανισμένος στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η Αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθλιος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ναι, μου λένε, και άμα βάλουμε το Starvation για τη μεγάλη κυρία της country μουσικής, πότε θα πεις, θα προλάβεις, δεν θα προλάβεις. Θα χρωστάμε ένα Socrates Drunk Deconium για επόμενη εκπομπή. Πάντως θυμηθήκα.

σταμάτησαν σήμερα το 2024, έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Πάντως μια τέτοια μέρα, άντε θα την πω τη χρονιά, μη στεναχωριέται και ο Βάικ, το 1942, εκεί στο Μισισίπι, γεννήθηκε η πρώτη κυρία της country μουσικής, η περίφημη Tammy Wynette. Και αυτό το τραγούδι βέβαια, η τεράστια επιτυχία της, αλλά και της country γενικά. Δεν υπάρχει folk festival που να μην παραγγείλουν τα ζευγάρια, παίξε μας αυτό να χορέψουμε στην πίστα.

Πολύ χάρηκα, αγαπητέ Τάσο, από την Ολυμπία που ενθουσιάστηκες με τα τραγούδια του Γουνάρη. Έδωσε λέει συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν 60.000 κόσμος. Νομίζω ήταν αυτή που είχε διηγηθεί και κάποια στιγμή ο Μίμης Πλέσσα στο περιστατικό. Άλλο Τάσο, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε, γιατί δεν είχε και πριν, κάτσε να το δω, Τάσο από Θεσσαλονίκη, τώρα Τάσος από Ολυμπία και τώρα Τάσος από Καλύβες Χανίων. Οι Αναστάσιδες σκίζουν σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενάρετος αστιφιλία. Οι μισοί Έλληνες είναι στην Αθήνα.

0: Και για να μην αδικήσουμε, πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας και τα λοιπά, ο Γιάννης που μας ενημερώνει πάντα για τα του μουσικού ημερολογίου, εκτός από άλλα που έστειλε, διευκρινίζει πως οι City ιδρύθηκαν το 1972 στην Ανατολική Γερμανία. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνουν οι Ισπανοί με τους Άγγλους και τι άλλα έχει η αθλητική επικαιρότητα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Νομίζω στις προβλέψεις σου για το Σαββατοκύριακο, για πέσαμε την Κυριακή, εξαρτή. Έπεσε έξω.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπα, να πω την αλήθεια.
0: Νομίζω κάτι είχες πει
2: ισοπαλία,
0: για...
2: Ισοπαλία, πάτω σίγουρα τη λεωφόρο.
0: Ναι, έτσι είχες δώσει ισοπαλία στη λεωφόρο. Αφού νομίζω όταν τέλειωσε το παιχνίδι, εσένα πρέπει να έβριζα, όχι τους παίκτες μου της ΑΕΚ που δεν κερδίσανε. Λέω, άτιμε Δημήτρη, μην κάνεις προγνώσεις. Την Παρασκευή δεν πρόκειται. Είσαι εσύ ή ο Τάσος.
2: Ο Τάσος.
0: Οπότε Πέμπτη θα σε λογοκρίνω, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα για κύρια κάτοικα. Σήμερα έχουμε ένα ωραία ρεβάνσε, Ατλέτικο Άρσεναλ, δεν είναι σήμερα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ισόπαλ ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστό. Όλα είναι ανοιχτά. Τι λες, έχεις κανένα προγνωστικό?
2: Όχι, είναι δύο ομάδες που είναι αμυντικά, επιμένω το λέω. Βγάζουν τα πούλμαν, τα τρένα, τα λεωφορεία.
0: Τα τρένα που φύγαν, τις άμυνες πήρανε, ναι.
2: Ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται. Ένα γκολ βάλει κάποιος, μετά
0: τρεσάται
2: ποδαράκια από έτσι, για να σε πάρει ο άλλος, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το παιχνίδι.
0: Σήμερα θα κριθεί λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα πάει τελικό, ενώ, έτσι
2: και,
0: δεν είναι?
2: Αν το θέλεις, και νομίζω ότι θα πάει η ομάδα σου.
0: Η Άρσεναλ.
2: Ναι.
0: Για να δω.
2: Ναι, νομίζω έτσι.
0: Ελπίζω να αυτό, γιατί άμα έρθει ανάποδα θα πω μας τον κατέμιασε. Δεν την κλειτώνεις δηλαδή, όπως και να έρθει. Εσύ θα φταίς. Αυτό
2: στο
0: λέω να είσαι ενημερωμένος.
2: Είναι δεδομένο ότι πάντα εγώ φταίω, αυτό είναι σίγουρο.
0: Για πες, τι άλλα έχουμε σήμερα? Ωραία.
2: Μονακό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, θυμίζει ο Σεφ, άνετα και ωραία έχει κάνει το 2-0.
0: Άρα δηλαδή κερδίζει τέλος.
2: Ναι, με
0: τους σκούπισε
2: νίκες,
0: που λέτε και εσείς οι αθλητικοί.
2: Είναι ο Ολυμπιακός σε άριστη κατάσταση. Η Μονακό είναι όχι υποδιάλυση ακριβώς, αλλά με 7-8 παίχτες. Και όσο να είναι με 8 παίχτες και απέναντι σε μια ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, αν όχι σήμερα, την Πέμπτη θα κάνει τρίτη νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Άστο τώρα να πηγαίνει την Πέμπτη, εντάξει. Να τελειώνουν εκεί, να ξεκουράζονται τα παιδιά πριν.
2: Δεν έχουν ανάγκη, εντάξει, δεν έχουν.
0: Δεν
2: τώρα
0: έχουν.
2: Είναι στα πόρτα τους.
0: Ό,τι
2: αλλά
0: πεις.
2: Απλά αυτά εκεί χτύπα ξύλο, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και τα εύκολα, κρύβουν κινδύνους όπως τραυματισμούς. Οπότε τι θα λέγαμε.

0: οι Μπαρτζόκας να κερδίζουμε και να τελειώνουμε να πάμε Final Four.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά τα λίγα.
1: Δεν έχει μόνο Ολυμπιακός παίζει σήμερα.
0: Αύριο παίζει Παναθηναϊκός.
1: Α, εντάξει, μη μου πούνε. Α, ορίστε.
0: Όχι, όχι, όχι. Και βέβαια και είναι και την Πέμπτη.

0: δείξεις, αλλά κάντε μια φορά να δεις πως είναι στα αλήθεια. Δεν μπορεί να λες κάθε τρεις και λίγο ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, γενέθλια και τα λοιπά. Τρεις φορές το είπα και το είπα και στο κλείσιμο, το έχω αυτό κατά νου μου, το έχασες εσύ, μη σε νοιάζει όμως, δεν έχεις ανάγκη Θάνο μου, ερτέκο, μπαίνεις ερτέκο, βρίσκεις την εκπομπή και στην αρχή που έκανα την εισαγωγή και τα είπα όλα με το σι και με το νίγμα ή με το νι και με το σίγμα, θα τα βρεις εκεί και θα είμαστε μια χαρούλα. Τι λέει η Μάρθα, καλό ανοιξιάτικο απόγευμα από Λάρισα. Αχ, επίσης Μάρθα μου, ο Ιωάννης, ξέχασα να πω ο Dick Dale ήταν αριστερόχειζαγράς και έπαιζε με μια κανονική κιθάρα γυρισμένη ανάποδα, μπάσες κάτω και ψηλές επάνω, μάλιστα, και έκανε αυτό το τεχνική, το surf guitar ήταν, έκανε και slide νομίζω αν δεν κάνω, αγαπητέ Ιωάννη. Είναι ο πρώτος, λέει, που έπεισε το Fender να του φτιάξει εκατοστάρι ενισχυτή. Για τους πεντάριδες τους έκυγε το ένα μετά τον άλλον. Το πρώτο reverb για ηλεκτρική κιθάρα, ορίστε. Επειδή ήταν surfer, από εκεί προήλθε και η έννοια του wet dry. Α, είναι εδώ καταρτισμένος, αγαπητή Μαρίλια, ο Ιωάννης, έτσι. Wet είναι, μάλλον dry, όταν περνάμε το σήμα από το εφέ, αλλά δεν προσθέτουμε εφέ, αυτό είναι το στεγνό σήμα, και αρχίζοντας να προσθέτουμε στο wet, το κάνουμε πιο υγρό και έχει μέσα και εφέ. Και πόσο θα βάλουμε και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ως σήμερα στην ηχοληψία, ακριβώς. Εμένα εδώ η Μαρίλια ένα ωραίο εφεδάκι, να κάνει πιο γουέ το μικρόφωνο, να έχω λίγο χώρο, ένα βάλε λίγο έκο που λέγανε παλιά στα πανηγύρια. Όχι, λέω για βάθος, δεν λέω συχνοτικά. Λέμε εδώ με τη Μαρίλια τα δικά μας και τα ακούτε κι εσείς που είσαστε καλά παιδιά. Στα αγγλικά μη μου στέλνετε. Τα διαβάζω, το έχω πάρει εγώ το διπλωματάκι μου και δεν είναι μαϊμού, αλλά θέλω στα ελληνικά να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα προτιμήσω, λέει ο Σπύρος, το παιδί μου να πάει στίβο, ώστε να μάθει να τρέχει για να φεύγει μακριά από φασαρίες. Στίβος είναι υπέροχο, Σπύρο μου. Αλλά και στο επαναλαμβάνω, σε μια καλή σχολή πολεμικών τεχνών, το λένε και αυτό. Φεύγουμε. Η τελευταία επιλογή είναι η χρήση των τεχνικών που μας διδάσκει όποιο σύστημα κάνουμε. Ο Λευτέρης έστειλε το μήνυμά του που έγραψε Earth News Radio και τα λοιπά. Αυτό δεν χρειάζεται μετά να το γράψεις, γράψεις το περιεχόμενο του μήνυματός σου. Και ο Κώστας θέλεις, λέει, να λυθούν όλα μα όλα τα προβλήματα στη χώρα μονομιάς. Αποκέντρωση, χαρίστε μερικά προβλήματα και στην επαρχία. Πάρα πολύ έξυπνο. Λέγαμε λοιπόν, ακούγοντας πριν το Bad Moon Rising με το Fogerty, ότι κι άμα είναι ένα κακό φεγγάρι και άμα αλλάξουν απότομα οι μετεωρολογικές συνθήκες και άμα αυξηθεί η θερμοκρασία, βλέπε κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, και άμα πάρει κάπου μια φωτιά, πώς θα το μάθουμε εμείς εγκαίρως? Διαβάζοντας λοιπόν ότι όχι σχεδιάζουμε αλλά εκτοξεύσαμε πλέον τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, έχουμε, λέει, 4 ελληνικούς ήδη σε τροχιά, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς, και επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ίσως βοηθήσει γιατί έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Σέργη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, να μας πει δύο λόγια και να δούμε τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Σέργη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Πέρα σας και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ξέρετε, αυτό ακούγεται ακόμα σε εμάς, είναι σχετικά βέβαια φρέσκο. Να λες έχω ελληνική υπηρεσία διαστήματος, ελληνικό κέντρο διαστήματος. Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ας πούμε, να το λένε με καμάρι, πώς να το πω έτσι. Διαβάσαμε λοιπόν αυτό για τους δορυφόρους. Για πείτε μας δύο λόγια, αυτό πρώτα απ' όλα πότε έγινε?
1: Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια.
0: Δεν το κάναμε σε ένα μήνα αυτό.
1: Όχι. κάναμε μια εξαιρετικά μεθοδική

0: δουλειά ξεκινώντας από το να αποτυπώσουμε τις ανάγκες των χρηστών, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή ξεκινάς και λες ποιον θέλω να ωφελήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Τι χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, τι χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Το παίρνεις, κάνεις τις επικοινωνίες σου, τις επαφές σου με αυτούς οι οποίοι είναι οι χρήστες, σου λένε τις ανάγκες τους, τις καταγράφεις, τους βοηθάς να τις ανακαλύψουν, τις παραμετροποιείς, τις ποσοτικοποιείς, τις ιεραρχείς και τις κοστολογείς.
1: Αυτό και οι μετά... Σκανδιναβοί δεν το κάνουν τόσο μεθοδικά. Μ' αρέσει πολύ η περιγραφή.
0: Χαίρομαι που σας αρέσει. Είναι μεθοδικά και αθόρυβα. Ναι. Γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να δημοσιοποιούνται όταν έχεις και κάτι να δείξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, η οποία έγινε από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χρονοβόρα, είναι κοπιώδης, απαιτεί ειδικές γνώσεις και στο τέλος λοιπόν ξεκινάς και σχεδιάζεις έχοντας ακριβώς αυτή την πληροφορία. Ξέρετε, ο Έλληνας είναι πολυμήχανος. Δεν είναι δυνατόν για να κατασκευάσει ένα πλοίο ή για να χτίσει ένα σπίτι να ακολουθεί την δέουσα μεθοδολογία και αν μην το κάνει να το ξεχάσει όταν πρέπει να ανυψώσει δορυφόρους.
1: Και δορυφόρο, ναι, γιατί αυτό δεν είναι ράβε ξύλο, ναι. Αχ, μωρέ, δεν το είχαμε υπολογίσει αυτό. Φέρ τον κάτω να ξαναστείλω. Δηλαδή είναι πράγματα
0: ακριβώς
1: που μια φορά τα κάνεις.
0: Αχ, το ξεχάσαμε εκείνο. Αχ, να μπορούσαμε να είχαμε θυμηθεί να βάλουμε και αυτό.
1: Τι είναι ο μικροδορυφόρος πριν προχωρήσουμε?
0: Ο μικροδορυφόρος είναι ένας δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά. Έχει το μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου ρούχων.
1: Τόσο μικρά είναι.
0: Ναι, είναι μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή και
1: μικρή,
0: πάρα πολύ
1: λέει, αλλά θαυματουργεί. Ναι.
0: Και με επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να έχει απλώσει τα όποια ηλιακά πάνελ έχει το μέγεθος ενός πλυντηρίου ρούχου, μιας κουζίνας οικιακής.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να φέρει αυτό που λέμε ωφέλιμο φορτίο ή στα αγγλικά payload, να έχει κάποιες κάμερες εξειδικευμένες, να έχει κάποιο ειδικό επεξεργαστή ο οποίος να κάνει σε ένα πρώτο επίπεδο επεξεργασία των δεδομένων και φυσικά να έχει κεραίες επικοινωνίας
1: και
0: με το έδαφος.
1: Και τη δυνατότητα αποστολής, άμα ένα τα κρατάει για τον εαυτό του, δεν μας χρησιμεύουν.
0: Σωστά. Αυτοί οι δορυφόροι λοιπόν κινούνται κατά κανόνα, αυτοί οι μικροδορυφόροι, σε χαμηλή τροχιά, δηλαδή είναι γύρω στα 400-450 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν περιστροφές γύρω από τη γη, κοιτάζοντας συνέχεια, δηλαδή περιστρέφονται κυρίως με κατεύθυνση από βορρά προς νότο ή από νότο προς βορρά και καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, φαίνεται σαν αυτοί οι δορυφόροι περνάνε κατακόρυφα πάνω από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: ο δορυφόρος αυτός περνάει πάνω από την Κέρκυρα, μετά από μια μισή ώρα γυρίζει όλη τη γη γύρω-γύρω και περνάει πάνω από την στερεά Ελλάδα, γιατί στο μεταξύ η γη έχει περιστραφεί. Μετά από λίγο περνάει πάνω από το Ανατολικό
1: χρόνους,
0: Αιγαίο.
1: Τόσο σύντομα.
0: Ναι, κάνει γύρω στη μία μισή θέας ώρα να κάνει μια περιστροφή και πάνω από την ελληνική επικράτεια περνάει περίπου σε 8-10 λεπτά.
1: Σοβαρά.
0: Και σε αυτά
1: έχουμε
0: τα
1: προχωρήσει
0: λεπτά
1: πολύ. Ο Τάλος, το πρώτο ρομπότ που είχα φανταστεί βέβαια οι άνθρωποι, υποτίθεται ότι έκανε το γύρο της Κρήτης, γιατί τον είχαν φτιάξει αντιφυλάει, σε 24 ώρες. Και αυτό θεωρεί το. Εμείς τώρα σε 8-10 λεπτά λέμε ότι έχει κάνει την περιστροφή της γης ο δορυφόρος μας.
0: Όχι, έχει κάνει σε μια μισή ώρα την περιστροφή της γης. Σε 8-10 ναι λεπτά κάνει να περάσει πάνω από την Ελλάδα, από την Κρήτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Τράκη.
1: Τόσο διαρκεί το πέρασμά του, όπου βρεθεί κάθε φορά μετά από το προηγούμενο ραντεβού.
0: Ακριβώς. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη θέσει σε τροχιά 6 τέτοιου δορυφόρου.
1: Α, 6, γιατί εγώ 6. Είχαμε στείλει 2 και τώρα οι 4 είναι πιο καινούργοι.
0: Έχουμε στείλει ήδη 2.
1: Μάλιστα.
0: Πριν από μερικούς μήνες και τώρα στείλαμε άλλους 4 και ακολουθούν άλλοι 7. Θα έχουμε λοιπόν ένα στόλο 13 επιχειρησιακών δορυφόρων και ταυτόχρονα ένα μικρότερο στολίσκο 11 δορυφόρων, οι οποίοι οι 11 είναι μικρότεροι, είναι αυτοί που ονομάζονται κύβο δορυφόροι, είναι ακόμα είναι πιο μικροί και δεν έχουν αμιγώς επιχειρησιακό χαρακτήρα, είναι κυρίως πειραματικοί για πιστοποίηση νέων τεχνολογιών.
1: Μάλιστα.
0: Οι δορυφόροι λοιπόν, οι καθαρά επιχειρησιακοί, σαν αυτούς τους 4 που εκτοξεύτηκαν τη

0: εβδομάδα που μας πέρασε, ναι, έχουν χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Οι δύο που ήταν ήδη στο διάστημα πριν από τη σημερινή, την προχθεσινή εκτόξευση, ναι, είναι δορυφόροι ραντάρ.
1: Μάλιστα.
0: Οι τέσσερις που ανέβηκαν τώρα είναι θερμικοί δορυφόροι και οι επτά που ακολουθούν είναι οπτικοί δορυφόροι.
1: Να ρωτήσω κάτι πριν, γιατί θα μου πείτε έτσι και τη χρησιμότητά τους. Αυτοί οι τέσσερις που πήγαμε εδώ πάνω στην Πεντέλη και τους σηκώσαμε, γιατί φαντάζομαι μικροί, αλλά η εκτόξευσή τους δεν είναι ένα απλό πράγμα για να φτάσουν εκεί που θέλουμε.
0: Η εκτόξευση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι η SpaceX και μάλιστα, οι εκτοξεύσεις γίνονται εκτός Ελλάδος. Γενικώς, να ξέρετε ότι για λόγους οικονομίας και εργονομίας οι εκτοξεύσεις γίνονται από σημεία τα οποία βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στον ισημερινό της γης.
1: Άρα Καλιφόρνια τα στείλαμε εμείς αυτά.
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Και η εκτόξευση λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο το αναλαμβάνει μια ξένη εταιρεία κατά κανόνα. Mm-hmm. Εμάς μας ενδιαφέρει η κατασκευή του δορυφόρου και το ωφέλιμο φορτίο του.
1: Η κατασκευή που γίνεται στην Ελλάδα?
0: Η κατασκευή γίνεται σε ένα ποσοστό κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φορτίου. Γίνεται συνεργατικά ανάμεσα στην Ελλάδα και την εταιρεία που έχει αναλάβει το κάθε πακέτο δορυφόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με μία αναλογία περίπου 30-40% να γίνεται στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η συμφωνία την οποία το ελληνικό δημόσιο έκανε μετά από το σχεδιασμό που σας περιέγραψα νωρίτερα ήταν, mm-hmm, ότι πας σε κάποια εταιρεία κατ' μη διαγωνισμού, αλλά το βάζεις σαν προδιαγραφή, ναι, στο διαγωνισμό και λες ότι αν εγώ σας δώσω τα χρήματά μου για να κατασκευάσετε τους ελληνικούς, κάποιους, ναι, ελληνικούς δορυφόρους.
1: Θέλω ένα μέρος να είναι δική σου.
0: Ένα μέρος να γίνει στην Ελλάδα, να εμπλέξει Έλληνες μηχανικούς. Όλες αυτές λοιπόν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει.
1: Γιατί αυτή είναι προστιθέμενη αξία εμπειρίας σε ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια.
0: Ακριβώς, κύριε Παπασταματίου, αναγκάστηκαν. Ήταν υποχρεωμένες βάσει τη σύμβασή του να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Να σας πω, κύριε Σέργη, γιατί όταν βλέπω εγώ το ρολόι αγχώνομαι και δεν θέλω να αγχώσω και εσάς. Αυτοί που έχουμε στείλει τώρα, οι έξι, τι δουλειά κάνουν και σε τι θα μας χρησιμεύσουν?
0: Λοιπόν, οι τέσσερις, ξεκινά από τους τέσσερις οι οποίοι ανέβηκαν τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θερμικοί δορυφόροι, αποτυπώνουν την θερμική εκπομπή από την επιφάνεια της γης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γίνονται χρήσιμοι σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά.
1: Άρα και την κατεύθυνση και αυτά πολύ γρηγορότερα από το να ψάχνουμε, να επικοινωνούμε κάπου, να λέμε σε μια άλλη χώρα θέλω το δορυφόρο σου γιατί έχω ένα θέμα κτλ.
0: Μπορούν να ανοιχνεύσουν πυρκαγιά εν τη γενέση της, μπορούν να ανοιχνεύσουν αναζωπήρωση σαν μέτωπο, εμείς νομίζουμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Άρα θα συνδεθούν και με τα κέντρα επιχειρήσεων τα ανάλογα, έτσι.
0: Το ΕΣΚΕΔΙΚ, το κέντρο επιχειρήσεων, έχει ήδη πρόσβαση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν λοιπόν να αποτυπώσουν και το μέτωπο της πυρκαγιάς, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί σε αντίθεση με τα απτητικά μέσα, με τα αεροπλάνα, οι δορυφόροι αυτοί βλέπουν μέσα από τον καπνό. Δεν επηρεάζει την όρασή τους ο καπνός, όπως δεν την επηρεάζει και το σκοτάδι. Είναι η πρώτη φορά στην οποία θα έχουμε εικόνα για το πού βρίσκεται ένα μέτωπο πυρκαγιάς με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρετε, στην προεργασία που κάναμε, το μεγαλύτερο ζητούμενο από την πυροσβεστική ήταν, θα μπορούσε κάποιος να μας δίνει μια εικόνα του μετώπου μιας πυρκαγιάς λίγο πριν το ξημέρωμα, ώστε να σχεδιάσουμε τις πρώτες πτήσεις της ημέρας? Θα μπορέσει κάποιος να μας ενημερώσει, να μας ειδοποιήσει ότι σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια χαράδρα, στη διάρκεια της νύχτας που δεν μπορούσαμε να βλέπουμε, αναζωπηρώθηκε μια φωτιά, μια πυρκαγιά? Σε αυτά τα ερωτήματα δίνουν λύσεις αυτοί οι θερμικοί δορυφόροι.
1: Μάλιστα.
0: Και περνάω πολύ γρήγορα.
1: Άρα θα τους δούμε φέτος. Εγώ χτυπάω ξύλο, άχρηστη να μας είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε χωρίς φωτιά. Θα τους έχουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, 100%.
0: 100%. Την ίδια στιγμή οι δορυφόροι ραντάρ που επίσης βλέπουν μέσα από νέφωση, μέσα από σκοτάδι, μας είναι χρήσιμοι και για τις πλημμύρες, γιατί μπορούν να εντοπίζουν ποσότητες νερού και να κάνουν και μια αρχική εκτίμηση για το ύψος της στάθμης.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πούν όχι αν είναι 28

0: 29 εκατοστά, αλλά αν είναι 30 εκατοστά που σημαίνει ότι έχει καταστραφεί μια καλλιέργεια, ή είναι 80 εκατοστά που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα, επειδή είναι ραντάρ, μπορούν και σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί τώρα έρχεται αυτή η αντιπυρική περίοδος, να κάνουν εκτίμηση ζημιάς όταν μέσα από έναν οικισμό, για παράδειγμα, περάσει δυστυχώς ένα μέτωπο φωτιάς και τις πρώτες ώρες δεν μπορείς να στείλεις πεζοπόρα τμήματα ή μηχανικούς ή να επιστρέψουν οι κάτοικοι για να δουν, να εκτιμήσουν τις ζημιές, μπορεί ο δορυφόρος να σου πει πόσα κτίρια έχουν καταστραφεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, π.χ. έχει πέσει στέγη τους. Οπότε να ξέρει ο κρατικός μηχανισμός αν εκείνο το βράδυ έχει να στεγάσει 50 ή 500 ανθρώπους και να σητήσει, αν πρέπει να ανοίξει το διπλανό γυμναστήριο ή το διπλανό στρατόπεδο.
1: Φοβερό εργαλείο.
0: Και να σας πω και ένα κερασάκι σε αυτή την ωραία που μαζί φτιάχνουμε.
1: Όχι, εσείς τη φτιάξατε. Εγώ με χαρά την παρακολουθώ και τη μοιράζομαι με τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να μην παίρνουμε τα εύσημα άλλων ανθρώπων.
0: Είναι και δική μου χαρά. Σκεφτείτε τώρα ότι αν συνδυάσει κανείς την εποπτική εικόνα που έχει ένα πύρινο μέτωπο με την πληροφορία που επίσης έχουμε από δορυφόρους της κατανομής της καύσιμης ύλης, δηλαδή των υλικών που έχουμε πάνω στο έδαφος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροφή για τη φωτιά, με την επίσης καλή, πολύ καλή εκτίμηση που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες από επίγειους σταθμούς και από πρόγνωση καιρού, και με την λεπτομερή μορφολογία του εδάφους που επίσης έχουμε από δορυφόρους και από ντρόνους και από άλλα μεγέθη, από άλλα μέσα.
1: Από άλλες πηγές, ναι.
0: Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις... Όχι μπορούμε, γίνεται αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Ό,τι σας λέω είναι σε εφαρμογή. Μπαίνουν σε υπολογιστικά μοντέλα τα οποία λύνουν τις αντίστοιχες εξισώσεις διάδοσης και μπορούν να υπολογίσουν με πολύ καλή ακρίβεια.
1: Και μας δίνουν έτοιμες ακριβείς πληροφορίες. Για το κομμάτι παρακολούθησης της... Ναι, και η πρόγνωση. Πολύ σημαντικό.
0: Μας δίνουν πρόγνωση για το προς τα
1: με ταχύτητα που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί πάντα να την ακολουθήσει.
0: Ξέρετε, ξεκινάει μια φωτιά, έχουμε μια κατάσταση.
1: Μας διώχνουν, κύριε Σέργη. Εγώ όχι μόνο συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της περιγραφής σας, γιατί είναι φοβερά εργαλεία, το ξαναλέω, αλλά νομίζω θα κάνουμε και άλλη μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είναι και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, και νομίζω και εκεί μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή.
0: Στη διάθεσή σας είμαι εγώ και στη διάθεση των ακροατών, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μπορούν να στείλουν μηνύματα και να έχουν απορίες.
1: Έχουν εγωιτευτεί ήδη και τα έχω εδώ τα μηνύματα, αλλά θα τα πάρω σπίτι για άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Σέργης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και τώρα σε λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ενημέρωσης του Αναλυτικού Δελτίου, ο Θάνος Χιαφάκας. Βλέπω εδώ και τα παιδιά και μεγάλη ομάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Χρόνια πολλά στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο που έχει γράψει και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι, και του λέμε αποχαιρετώντας τον Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω Μουσικά Σύνδεση.

0: Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ECHO και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότητες. Το εκρεμές στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης. Ρήγματα στην Εκεχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο. Οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί. Δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντλιακή. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08, είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ, είχαμε 8 λεπτά αποκλιμάκωση, αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή, να είναι πάνω από 2,10. Ή να μας ακούνε άνθρωποι
2: στην περιφέρεια κέντρα. Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
3: κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά, εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3 και 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, καλά, τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χοντρική Είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα ηχοδρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει. Πάντως,
2: από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2-10, έτσι.
3: Αυτό λέω. Είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το μέσο όρο.
2: Και πάνω από 2-10.
3: Ναι. Και 2-12. Και βέβαια υπάρχουν και πλατήρια στην Αθήνα, το οποίο πρέπει να βρει και με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
2: Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
3: Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114. Με έχει λίγο υποχωρήσει. Εχθές και σήμερα με έχει κάνει ένα νέο άλμα. Και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. Τα 126, τα 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω. Και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήκαμε 114, τώρα είμαστε στα 111, σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Είναι πάρα πολλά και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές εκτίσεις, πολλά τα αεροδρόμια, χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πονοκέφαλος.
2: Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, πακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
3: Ναι, αν εννοείς τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, είναι προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο εξάντλησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
2: Και φοβάμαι ότι το ταξίδι με το αεροπλάνο από ένα σημείο και μετά, ίσως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο, θα είναι μια περιπέτεια για πολλούς από εμάς.
3: Πολύ το φοβάμαι κι εγώ. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, Άκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κ. Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στον ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Θάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης. Και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και το αναφέρω αυτό διότι, Θάνο, όλες οι προβλέψεις γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση, έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο φέτος, ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο.

0: η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
1: Αναθεώρηση λοιπόν, στην αναθεώρηση δηλαδή, Κώστα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος
1: Μαΐου. Υπάρχει άλλος κουμπαράς, Κωστή.
0: Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΘ, mm-hmm. αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για παράδειγμα για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έρθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νωρίτερα,
1: ναι.
0: ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
1: Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται. Αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχεις και υψηλό πληθωρισμό, να έχεις και χαμηλή ανάπτυξη και όλα τα κακά μετά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ
0: καλό
1: δύσκολη
0: βράδυ.
1: Συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε, Θάνο, ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη, Θάνο, ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
1: Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις
3: θα
1: δηλώσεις?
3: Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
1: Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες?
3: Όχι, και αυτό γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο, ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
1: κερδίσει
3: πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει, και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες? Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
3: Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
1: μια στο καρφί,
3: μια στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του ορμού.

0: Ελλάδος, όπου όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ενδεχομένως.
1: Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει, δεν έχουμε καν αρχίσει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
0: Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 εβδομάδες, ίσως και 3. Διευκρίνησε ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική
1: μπορεί κανείς
0: και συντριπτική απάντηση.
1: Να πει Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο ή το χάος?
0: Και οι δύο και το χάος. Δηλαδή,
1: έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
0: Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για
1: μπαλκάρια. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής αραβικής συμμαχίας.
2: Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουν με τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, αραβική συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί λένε, πολλοί αναλυτές λένε ότι η επίθεση που έκανε, η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1400-1500 νεκρούς έγινε ακριβώς
1: τις 7 Οκτωβρίου
0: για να μην προχωρήσουν συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Τώρα, είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
3: Το διατάφτα κάπου είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
3: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι.

0: σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
1: Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε πού θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
2: Είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους πιο βιώσιμη εγκεχειρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση δημιουργώντας επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα. Θάνο καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, μετά την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
3: Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προστεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
1: Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Αμπού Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας, και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης, θα τα δούμε φαντάζομαι όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Επί της Βουλής ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη.

0: κυρίου Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999 αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος κατακαιροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους εις τον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω, στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αφίσταται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρου της Βουλής, αλλά και του ίδιου φυσικά του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κοινοβούλιο και του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Να πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Αντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
1: Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
2: Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία.

0: Αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής δεν είναι οικονομία αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ο δόλος εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
1: Η ώρα είναι 7.30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης». Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνιας. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε εχθές ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε ότι πλέον, δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα, αν επιτρέπετε.
1: Και παραπάνω από ελάχιστα.
2: Όχι, όχι. Στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό, θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα.
1: Είναι ένα το ΠΑΣΟΚ. Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Η εκτίμησή μου είναι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Είμαι εγώ υπουργός.
1: Σε ρωτάω, μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει
2: κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αθρηστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις αδέρφων στην φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Δημήτρη Μαρκόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151, αλλά αυτό
1: Νότι, με απλά μαθηματικά, τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
2: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι απλά τα Παύλος, μαθηματικά.
2: Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μπαρνάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια, κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την εξεταστική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, να μείνουμε σε αυτά.
1: Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
0: Συνέχεια, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
1: Εγώ εκτιμώ ότι έχουμε έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσκοπήσεων.
0: Έρχονται και τα κόμματα.
1: Έρχονται και τα νέα κόμματα.
0: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήμα ταχύ.
1: Λοιπόν. Τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
0: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
2: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Λιβανού και η περίπτωση τη κυρία Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
3: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
4: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
4: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Αλούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς λοιπόν γύρω από την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση επικαλούμενη το άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
5: Με τίποτα. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας ώστε η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mm-hmm. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη Μέγκαινη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με το Ρίδη και τον Αυγενάκη, εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσοκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
0: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
6: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Σαχαριάδη.
7: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
8: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρόλ.
0: Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
10: Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνο είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του, σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν εμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα, ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους, ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
11: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
12: και διάφορα.
11: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
13: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
11: Ναι.
13: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
11: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
12: Λέτε,
11: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
13: Μάλιστα.
11: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
13: Μάλιστα.
11: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
0: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
14: Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης εγγύου που έχασε τη ζωή της, η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα και μας μίλησαν ξανά, θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
0: Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
15: Καλησπέρα και πάλι. Θάνομαι να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Την ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία αλλά και πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
16: Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, επισκέφθηκε λοιπόν το ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Χάρηκε ιδιαίτερα που βρέθηκε εδώ κοντά μας και μάλιστα σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, επιβεβαιώνοντας έτσι τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Την υποδέχθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος. Ξαναγήθηκε στους χώρους της αίθουσας σύνταξης, στα στούντιο. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τη ζωντανή ροή του δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤ News, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται εντός του κοντρόλ. Απόλυτα λοιπόν εξοικειωμένη με το περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις. Μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά. και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση, έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
0: που γνωρίζει τον χώρο πολύ καλά. Ναι,
16: ναι.
0: Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
16: Σε πολύ οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε, θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά μας, είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
0: Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
16: Έτσι,
0: εδώ στο
16: ακριβώς.
0: News.
16: Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
0: Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
17: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
18: Απαγορεύεται.
17: Σε δρόμους.
18: Σε δρόμο.
17: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
18: Πώς, με νόμο.
17: Με νόμο, ναι.
0: Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
19: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
0: Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε 2 περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
19: Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης 1945. Και στην περιφέρεια του Πολτάβα, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν. Να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια και στη γειτονιά μας, Θάνο.
0: Θες να πάμε Ρουμανία.
19: Να πάμε στη Ρουμανία.
0: Ανετράπη εκεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας.
19: Ακριβώς. Υπερψηφίστηκε με 288 ψήφους υπέρ, 281 κατά. Υπήρξαν και 3 άκυρα. Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, Θάνο, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τέτρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχισαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.
0: Τώρα έχουμε και μια περίεργη είδηση, τη λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
19: Ναι, και τις αναζητάμε αυτές γιατί είναι το αλατοπίπερο του μαγκαζίνου μας. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία ένα ζευγάρι έκλεψε από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 100.000, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραδέχτηκε σε δικαστήριο της Βαυαρίας την ενοχή του το ζευγάρι. Ο σύζυγος, η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα, μόνο που τα έβαζε στην τσέπη του. Τελικώς το ποσό.
0: Ήταν υπάλληλος.
19: Ήταν υπάλληλος, ο οποίος δουλειά του ήταν να αδειάζει τα κέρματα από τα μονοεύρα και διεύρα. Απλώς τα έπαιρνε για τον εαυτό του, ενδεχομένως να φυλακιστεί ακόμη και 10 χρόνια.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
18: Ο καιρός.
0: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βάγγελης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
18: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου από το Βάλι Γραφείο, ο οποίος υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι η κατηδιάνη Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε, λοιπόν θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω, ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό, τόνισε. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και drones αντιμετώπισε η αντιεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με τον φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φορού σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πρόσθεσε δε ότι τη χώρα μας θα επισκεφτούν ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερής σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
18: Ο καιρός.
21: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
22: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μια ακόμη εκδοχή του Knocking on Heaven's Door, δηλαδή χτυπώντας στην πόρτα του Παραδείσου. Για ποιο λόγο? Όλο και κάτι θα έχει να πει κάποιος. Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης 5 του μηνός σήμερα, Μαΐου του 2026. Μείνετε μαζί μας.

Θυμάμαι σήμερα τον Νότι Μαυρουδή, τον σπουδαίο κιθαριστή, συνθέτη, φίλο και τροφοδότη των σκέψεων της ημέρας εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καθρέφτης». Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μια μέρα αφότου μου έστειλε το κείμενό του, το οποίο και ηχογράφησε ο ίδιος. Όταν του εκμυστηρεύτηκα ότι στα φοιτητικά μου χρόνια έκανα μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Οδείο με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κλασικούς κιθαριστές με διεθνή καριέρα, μου είπε «Είχες τον καλύτερο, κρίμα που το άφησες». Ένα βράδυ μου έδωσε την κιθάρα του ο Νότης και μου είπε «Παίξε να σε ακούσω». Έπαιξα την περίφημη ρομάντζα και γέλασε. Αυτή την παίζει και ένας έξυπνος πίθηκος σε τσίρκο. Μου δώσε άλλη παρτιτούρα του Φερνάντο Σόρ και μου είπε «Παίξε». Έκανα ό,τι μπορούσα με μεγάλο τρακ, χαμογέλασε και μου είπε «Πάω Σαββατοκύριακο στο Πήλιο και όταν επιστρέψω αρχίζουμε μαθήματα». Πέταξα από τη χαρά μου. Λίγες μέρες μετά, ετοιμάζοντας την εκπομπή που είχε μια δική του σκέψη της ημέρας για τον ακτιβισμό του πουρέ, άκουσα αυτή την είδηση και πάγουσα. Ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ραδιοφωνικός παραγωγός Νότης Μαυρουδής σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Μακρινίτσα του Πηλίου, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Μέσα σε όλα και τόσα πολλά άλλα που συμβαίνουν, ας χωνέψουμε και αυτό. Μας προέκυψε ένα νέο είδος ενεργητικού μαχητικού κινήματος, έλεγε ο Νότης στη σκέψη της ημέρας, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Υποστηρίζει το μαχητικό κίνημα ότι αντιτίθεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων, που είναι υπεύθυνα για την αδιαμφισβήτητη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας, μας έλεγε πριν φύγει. Οι ομάδες αυτές έχουν το δικό τους τρόπο αντίδρασης στα μονοπόλια, επιλέγοντας ως στόχο διάσημους πίνακες ζωγραφικής σε γνωστά μουσεία, σημαντικά έργα της παγκόσμιας τέχνης. Ίσως οι ενέργειες αυτές που πυκνώνουν στις μέρες μας να είναι αρεστές σε συντρόφους, οικολόγους, ακτιβιστές που με περισσή ευκολία ρίχνουν αυγά, πουρέ, σούπες, χρώματα και άλλα τέτοια υλικά σε πίνακες μουσείων για να ευαισθητοποιήσουν τάχα την παγκόσμια κοινή γνώμη, θεωρώντας την οικολογική καταστροφή σημαντικότερη από οποιοδήποτε καλλιτεχνικό αριστούργημα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάπως ανορθόδοξα ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά κατά καιρούς έτσι θέλουμε να αλλάζουμε λίγο τον καθρέφτη μας. 1532 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία μετράμε σήμερα, 942 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Αυτή ήταν και η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε κυριολεκτικά. Τα παιδιά είναι στους δρόμους, κτίρια ελάχιστα υπάρχουν όρθια και βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ άσχημη κρίση. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης protagon.gr. Θα κάνει για μας σήμερα περίπου ό,τι και στο site. Ξεχωρίζει ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα που βρίσκει ενδιαφέροντα και βέβαια ταξινομεί και αναρτά τις απόψεις συνεργατών που είναι και το ισχυρό χαρτί του Protagon. Αυτά και θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Πάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε εμείς. Έχεις σκανάρει όλη την επικαιρότητα της ημέρας, οπότε μπορείς να μας πεις τι ξεχωρίζεις ως ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκαστικά το πρώτο θέμα, αλλά κάποια από τα θέματα που βρίσκεις ενδιαφέροντα.
1: Ναι, παίρνω αφορμή τα νούμερα, τους αριθμούς που μέτρησες προηγουμένως. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι είναι 66 μέρες και πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φτάσαμε
0: 68 μέρες σήμερα. 68η ημέρα, ναι.
1: Είναι 5 Μαΐου, ναι. Έχουμε 31, 61, 66, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, μια ιστορία που υποτίθεται ότι θα έλυγε πολύ γρήγορα, δεν έληξε καθόλου γρήγορα και δεν ξέρω πώς θα λήξει. Και αυτό έχει να κάνει με, δηλαδή αυτό που έλεγες ότι ξεκίνησες με ανορθόδοξο τρόπο την εκπομπή, είναι και είναι ανορθόδοξη η καιρή μας, θα έλεγα.
0: Δηλαδή.
1: Είναι αδιανόητο αν μη συζητάγαμε πριν 3 μήνες περί ύφεσης, παγκόσμιας ύφεσης, περί τέτοιων πληθωρισμών, θα λέγαμε ότι αυτά είναι, δεν τα πιστεύαμε ας πούμε. Τώρα είναι στο τραπέζι, το κουβεντιάζουμε ότι στην Γερμανία έχει ύφεση ή θα πάνε σε ύφεση. Εμείς φοβόμαστε την οικονομία και το αποτύπωμα του πολέμου και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, αν θες. Μπορεί να μην πετάνε τα αεροπλάνα, θέλω να πω, ή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στα νησιά. Και αυτά όλα είναι μήνα Μάιο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ μακρινό το καλοκαίρι παρά το περίεργο καιρό που έκανε επίσης ανορθόδοξο. Συνολικά είναι ένα, είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Πιστεύεις ότι αν κάνεις ένα βήμα θα βυθιστείς ακόμα χειρότερα. Προσπαθούμε να είμαστε σαν να είμαστε ακίνητοι. Επιλέγουμε να είμαστε ακίνητοι. Δεν κάνουμε πως δεν γίνεται. Μεταξύ μας τώρα δεν τα συζητάμε όλα και λέμε εντάξει κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Αλλά έχουν περάσει ήδη τόσες μέρες όπως είπαμε και δεν τελείωσε και νομίζω ότι δύσκολα θα τελειώσει και σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα, για μένα είναι ο βασικός προβληματισμός. Ο κόσμος δηλαδή έχει αλλάξει 2 και 3 φορές μέσα στα τελευταία, αν βάλουμε και την πανδημία, 6 χρόνια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει, ναι, παραπάνω από 2 και 3 φορές, έχει γυρίσει ανάποδα. Και το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αυτό είναι πια κανονικότητα.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αναρωτιέμαι σε sites σαν το δικό μας, στο Protagon, ναι, πόση ζωή μπορεί να έχει μια σημαντική είδηση που προβάλλεται στην πρώτη σελίδα, ας το πω έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θέλω, παλιότερα, όχι όμως τόσο πολύ παλιότερα, μπορούσες να υπήρχαν ειδήσεις που αντέχανε και μια ολόκληρη μέρα. Γενικά πάνω κάτω όπως ήταν των εφημερίδων ο χρόνος ζωής. Αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως είναι και διαφορετικές οι ώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο Τραμπ κοιμάται, μάλλον λίγο πριν πέσει για ύπνο, κάνει μια ανάρτηση στο Truth Social με τον ίδιο ντυμένο, ξέρω εγώ, Τζεντάι ή Ιησού Χριστό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξυπνάς το πρωί εσύ στις 7 η ώρα και πραγματικά δεν ξέρεις τι σου έχει ξημερώσει. Διότι ο συγκεκριμένος μπορεί εκείνη την ώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν, να έχει αποφασίσει να πει κάτι. Συχνά, καταλήγω στο συμπέρασμα, δεν έχει και τόσο πολύ σημασία τι λέει ο Τραμπ. Ή δεν έχει πάντα τόση σημασία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι και αυτό αναιρείται μετά από μία ώρα. Οπότε η είδηση, αν με ρωτάς, yeah, έχει και αυτό το προβληματικό. Δηλαδή την πιάνεις στις 7.30 ώρα το πρωί, στις 10 η ώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Το ίδιο συνέβαινε και με τις τιμές του πετρελαίου, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο και οι τιμές εκτινάσονταν και ξαφνικά κάποια άλλη δήλωση αναιρούσε την προηγούμενη δήλωση και πέφτανε οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα βέβαια είναι ακόμα ψηλές και δεν νομίζω ότι πέφτουν εύκολα. Θα το δούμε και αυτό.
0: Υπάρχει στο site και το text, το οποίο διαβάζει πολλοίς κόσμος. Αυτό παίρνει μια είδηση που είναι σημαντική, εν πάση περιπτώσει, και την ανατρέπει κάπως.
1: Την αναποδογυρίζει λίγο.
0: Σαν το σημερινό, θέλει να βάλει και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν, που έχει τη μισή χώρα στις φυλακές. Αυτό τα λέει όλα.
1: Είναι λίγο υπερβολική η δήλωση του Ερντογάν. Τώρα, άλλος ένας τύπος που μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που είναι για να γίνονται. Ότι φταίει η Ελλάδα και η Κύπρος που εμποδίζουν την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ρε μεγάλε. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος που φταίει. Δηλαδή, ο Ιμάμοβλου σαπίζει στη φυλακή γιατί απλώς είπε να πει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με την Τουρκία και κάθεται ο Ερντογάν και λέει: α, φταίει η Ελλάδα, φταίει η Κύπρος και δεν ξέρω ποιος άλλος. Για μένα το πρόβλημα είναι, αν θες ένα προβληματισμό μου, είναι ότι για μία ακόμη φορά ο κόσμος μας αλλάζει και αλλάζει δραματικά, ο πλανήτης αλλάζει και εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι σε μία τοπική επικαιρότητα. Δεν θέλω να την υποβαθμίσω την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια, δηλαδή και τα σκάνδαλα και τα όσα γίνονται στη Βουλή και όσα ενδεχομένως θα γίνουν την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν να μην έχουμε χρόνο και χώρο για να δούμε τι γίνεται έξω από εμάς.
0: Το οποίο το έξω από εμάς δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή είμαστε μία παλάμη από την Μέση Ανατολή και τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι πολύ δίπλα στην πόρτα μας επίσης.
1: Ναι, ξέρεις, είναι συνδεδεμένο. Είμαστε και σε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο συνδεδεμένος πια σε αντίθεση με κάποιες δεκαετίες πριν. Μολονότι θυμάμαι ότι το είχα γράψει και κάποτε, ότι το 1989 εμείς ασχολούμασταν με το βρώμικο 89 και κατέρεε ο κομμουνισμός και άλλο ο κόσμος. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι από αυτό. Ήμασταν εκεί, δυθισμένοι σε αυτό που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το μείλον. Το 2008 κατέρεαν οι τράπεζες στην Αμερική και εμείς λέγαμε άλλα ντάλλον, φορακισμένη οικονομία και ασχολούμαστε με το βατοπέδι, ένα σκανδαλάκι με ίσονο σημασίας, ας πούμε. Τα βρήκαμε μπροστά μας όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι έχεις τον κόσμο να αλλάζει, αυτό που είπα, 2 και 3 φορές μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, και εμείς ασχολούμαστε με το αν τέλος πάντων, με τα σκάνδαλα τοπικού ενδιαφέροντος και αυτό μονοπολεί και η σκέψη μας και το χρόνο μας και το χώρο μας. Το βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και στα πρωτοσέλιδα των site, αν θες. Έτσι, αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αν δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Ναι, είναι σωστά αυτά που τα σκεφτόμαστε, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι, παιδιά, ο κόσμος αλλάζει γύρω μας και εμείς θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι συμβαίνει και να κινηθούμε αναλόγως.
0: Στην ελληνική επικαιρότητα ξεχωρίζω σήμερα τον ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός του Τσίπρα, που το γράφει η Μαρία Δεδούση. Ο Τσίπρας επιστρέφει, αυτό το ξέρουμε, έχει επιστρέψει, αλλά με τι, ποια είναι τα όπλα του αυτή τη φορά? Είναι ο ίδιος Τσίπρας, δηλαδή μία από τα ίδια θα είναι, ή νομίζεις ότι σε κάτι μπορεί να διαφέρει από τον προηγούμενο?
1: Ο Τσίπρας είναι, είτε το θέλει είτε όχι, είναι το 2015. Αυτό είναι το, για να πω και μια λέξη που του αρέσει, η πηξίδα του. δεν μπορεί να το αποφύγει και για τα καλά του και για τα κακά του. Δηλαδή, το 2015 έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα παράσημό του, πολιτικό παράσημο, και ένα εφόδιο του στα όσα θέλει να κάνει. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη, που δεν έχει καμία πρωθυπουργική εμπειρία και δεν είναι προσπουργήσιμος. Αυτό είναι και το πρόβλημα που διακρίνει η δημοσκόπηση. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργήσιμος με την έννοια ότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ξέρει τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι πέντε πράγματα. Το πώς τα διαχειρίστηκε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων τα διαχειρίστηκε. Το 2015 λοιπόν είναι αυτό. Δεν μπορεί να το αποφύγει ο Τσίπρας, και νομίζω εκεί ήταν και το λάθος του περίφημου rebranding. Ναι. Ήταν μια ανοησία κατά την άποψή μου. Δεν επαναλανσάρεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που είναι. Και αυτό νομίζω ότι το έχει διακρίνει κιόλας. Και έτσι και το ντοκιμαντέρ του Sky, ας πούμε, ναι, μεν μπορεί να τον βλάψει, διότι μας υπενθυμίζει πέντε πράγματα τα οποία καλώς μας τα υπενθυμίζει. Απ' την άλλη, τον δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον εχθρεύεται εντός εισαγωγικών το σύστημα, να τα ντοκιμαντέρ που του βγάζουν. Δηλαδή πάλι του δίνουν μία αύρα 2015. Τώρα, το αν οι πολίτες θέλουν να γυρίσουν εκεί, είναι μια μεγάλη κουβέντα, και πόσοι πολίτες. Δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που νοσταλγούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και κρίσιμα πολλοί. Αυτό είναι το πρόβλημα τέτοιων εγχειρημάτων. Δεν είναι δηλαδή τα ποσοστά που μπορούσε να φαντάζεται κάποιος.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα συνεχίσουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης του protagon.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας, όπως ακούσατε, γεγονότα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι η κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία, και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επεισόδιο με πυροβολή.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάντοτε ξεκινάμε με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν το Largo, δηλαδή το αργό κομμάτι από την όπερα Ξέρξης του Φρίντριχ Χέντλ. Ίσως να είναι μαζί με το μεσαίο κομμάτι, το Adagio Molto e Cantabile Andante από την 9η Συμφωνία του Beethoven. Με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ιωακίμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι αναρτήσεις του στο Facebook δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες, όπως η πιο πρόσφατη, στην οποία διατυπώνει την άποψη ότι μέχρι την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου θεωρούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως το πλέον τοξικό και εχθροπαθές άτομο στη Βουλή. Από εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής, ο αρχηγός του Πασόκ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπερκεράσει και τα καταφέρνει, γράφει. Λέω λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αυτό που συχνά ακούμε και λέμε κράτος δικαίου. Θα πει κάποιος ότι οι δύο λέξεις που το συνθέτουν είναι αυτονόητες. Είναι όμως. Καλησπέρα κύριε Γρισπολάκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Να πούμε έτσι λίγο το δικό σας, δεν θα πω ορισμό, αλλά όταν λέμε κράτος δικαίου, επειδή πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί έτσι, τι εννοούμε κατά βάθος?
1: Νομίζω ότι είναι ο σεβασμός στο διαχωρισμό της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και φυσικά ο σεβασμός και των ίδιων των δικαστών προς το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν.

0: Έχουμε ζήσει, έχει ζήσει η Ελλάδα στο παρελθόν πολλές προσπάθειες παρέμβασης και φανερές πολλές φορές παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη και θυμόμαστε πολύ καλά τα όσα συνέβαιναν το διάστημα 2015-2019. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όμως, θα ήθελα να πω κυρίως ότι δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ανάρτησή μου και το σχολιασμό σας, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αντιπολίτευση με ένα συνεχές σφυροκόπημα της του αντιπάλου κόμματος, της κυβέρνησης προκειμένου, με χειδεολογίες και ύβρις. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά στο σύνολό της σχεδόν η αντιπολίτευση, νομίζω πως δεν προσδίδει αξία στο λόγο της και σίγουρα θεωρώ σίγουρο ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Προσωπικά να σας πω, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή την πορεία μου είμαι βέβαιος πως την ξέρετε και την πολιτική μου πορεία και την προσπάθεια που έκανα μέσα από τη ίσουση για τη σοσιαλδημοκρατία, στη συνέχεια την ώρα αποφάσεων, τη δημοκρατική συμπαράταξη κλπ. Κλπ. Να υπάρξει ένας πόλος αξιοπρεπής, ένας δεύτερος πόλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσέξτε, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. δυστυχώς στάθηκα ότι αποτύχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός ο οποίος να μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα που υπήρχε και υπάρχει ακόμη για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος είναι μέσω του ΠΑΣΟΚ, με πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως με αυτό το ΠΑΣΟΚ, όχι με προς Θεού, δεν μέμφωμαι ανθρώπους και την αξία ας πούμε μιας Άννας Δημητοπούλου ή ενός Γιάννη Μανιάτη και ενδεχομένως και κάποιον άλλον, αλλά νομίζω πως με αυτή την ηγεσία το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα πόλο κυβερνητικό. Ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει κάποια στιγμή, όχι τώρα αλλά έστω μέλλον τέλος πάντων, έναν πόλο κυβερνησιμότητας. Έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανα και την ανάρτησή μου, αλλά υπήρξαν και πολλά άλλα αυτές τις μέρες. Θα είδατε, είμαι βέβαιος, την προσπάθεια κάποιου με το ψευδόνυμο Σόλων να μας παρουσιάσει όλους εμάς με νενέκους, βέβαια αντικαθιστώντας το έψιλον με αλφα γιώτα, ως δίθεν οι άνθρωποι οι οποίοι λέμε σε όλα ναι στο Μητσοτάκη, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, διότι όταν συνομιλώ μαζί του ή όταν του στέλνω μηνύματα ξέρει πόσο σφοδρή κριτική του κάνω. Έτσι. Αλλά είναι ντροπή και αποτελεί χυδαιότητα το να προσπαθείς να παρουσιάσεις εμάς που στηρίζουμε με κριτικά μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νενέκους. Ξέρετε πολύ καλά, είμαι βέβαιος πως και οι ακροατές σας, επειδή έχουν πάντα μια ποιότητα όλοι αυτοί, ξέρουν ποιος ήταν ο Δημήτριος Νενέκος, έτσι, ένας προδότης της πατρίδας, και ενώ το 1826-1827 που ανταμείφθηκε και με το βαθμό του Μπέι από τον Σουλτάνο, έτσι. Και όταν λέμε νενέκους πλέον, όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον νενέκο, εννοούμε κάποιον εχθρό της πατρίδας, κάποιον προδότη. Είναι ντροπή, έτσι, και να υιοθετούνται αυτές οι μέθοδοι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπή.
1: Έχουμε έλλειμμα πολιτικής παιδείας, κύριε Γρισπολάκη.
0: Νομίζω πως είναι σαφές αυτό, ναι. Έχουμε έλλειμμα και κύριε Μιχαηλίδη, δεν είμαι μικρός, είμαι 78 ετών, έτσι.
1: Μικρός είστε.
0: Και σας λέω ότι επειδή είμαι πολιτικοποιημένος από μικρή ηλικία λόγω του αριστερού παρελθόντος της οικογένειάς μου και μου του ιδίου βεβαίως από την Ελέα Λαμπράκη και μετά Κουκουέ και λοιπά, σας λέω ότι θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση αυτής της ποιότητας, που δεν μπορεί δηλαδή να δώσει μια εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το δυστύχημα στη χώρα και θεωρώ, το έχω γράψει αρκετές φορές και το πιστεύω, ότι για να λειτουργήσει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να έχει μια πολύ καλή κυβέρνηση, μια εξίσου καλή αντιπολίτευση, επικοδομητική, και έναν κόσμο πολίτες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έστω δέχονται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, παρά το γεγονός ότι πρέπει να προσπαθήσουν να τους αλλάξουν εάν θεωρούν ότι δεν είναι σωστή κλπ. Δυστυχώς εδώ δεν έχεις. Δεν έχεις μια αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και αυτό είναι λυπηρό. Δεν χαίρομαι. Ακούω άλλους που χαίρονται, έτσι. Εγώ δεν χαίρομαι, λυπάμαι ειλικρινά, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές προστρέχουμε ή θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό που ονομάζουμε λαό, ο πολίτης. Ο πολίτης εδώ στην Ελλάδα, πόσο ποιοτικά πολιτικοποιημένος είναι?
0: Θεωρώ πως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι και οι οποίοι ακολουθούν μια σοβαρή πορεία.
1: Και θα ρω πως αποκόπηκαν αρκετοί από την κομματοκρατία.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό που λέμε ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων του κέντρου ή της κεντροαριστεράς, οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι πάνω από κόμματα και χρώματα είναι η πατρίδα. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια πρέπει να πω το εξής. Δεν υπάρχει κοινωνία, κύριε Μιχαηλίδη, η οποία δεν έχει ανθρώπους δογματικούς και ανθρώπους μη σκεπτόμενους, έτσι. Mm-hmm. Θα σας υπενθυμίσω με βέβαιος πως το ξέρετε, ίσως τον έχετε διαβάσει και όλα στον Γκάλλο Τσιπόλα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τις παγκόσμιες κανόνες της ηλικιότητας, έτσι, όπου λέει ότι η εμπειρία του και οι μελέτες του δείχνουν ότι το ίδιο ποσοστό ηλικίων συναντάς σε όλες τις συντεχνίες, σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως του πεδίου.
1: Ακόμη και σε προηγμένες δημοκρατίες της Ευρώπης. Δηλαδή ένας Φάρας έφτανε για να κάνει άνω κάτω τη Βρετανία.
0: Ασφαλώς. Και να τη βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όπως τώρα ένας Τραμπ φτάνει για να εκφράσει την αόρατη πλευρά μέχρι πρότινος για όλους εμάς που έχουμε σπουδάσει και έχουμε ζήσει στις ΗΠΑ. Εμείς βλέπαμε μόνο την Ανατολή και την Δύση, εννοώ την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη περίπου, έτσι. Και αγνοούσαμε το ότι υπήρχε διάχυτο μες στην Αμερική που δεν εκφραζόταν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να το εκφράσει όλο αυτό τον κόσμο, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το AfD, το ίδιο συμβαίνει με το Φάρανς και όχι μόνο, έτσι. Το ίδιο συνέβη πριν από χρόνια με τον Πέπε Γκρίλο κλπ. Φυσικά. Αλλά τουλάχιστον η ελπίδα μου είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν αφήνουν τα πράγματα να εκπραχθήσουν, έτσι. Ναι. Όσο και προσπαθούν κάποιοι χρησιμοποιώντας την δημαγωγία, τον χυδαίο λόγο, τη δολοφονία χαρακτήρως κλπ. Όσο και να προσπαθούν να εκτρέψουν τα πράγματα, νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και χρυσόγειο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνέχιζα την κουβέντα, αλλά ο χρόνος με σφίγγει πολύ. Θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή ολόκληρη την ώρα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ,
0: κύριε.
1: Μπορούμε
0: να μιλήσουμε και για την παιδεία. Είναι ένα παιδί για το οποίο ενδιαφέρομαι.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ και έχω ασχοληθεί πολύ και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό και αν θέλετε σε μια επόμενη συζήτηση να το θίξουμε αυτό το θέμα.
1: Η ειδικότητά σας η επιστημονική ποια είναι?
0: Μαθηματικός.
1: Το ίδιο είμαστε.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Το έχει ο Γιώργος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
0: Καλή σας νύχτα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωακείμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το πρώτο βήμα για την ηλικιακή ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έγινε από την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό αφορά όλους μας και για να δούμε, να μας εξηγήσει ακριβώς η Βάλια τι λέει αυτή η Επιτροπή. Καλησπέρα, Βάλια μου.
2: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί καταρχάς το νομοσχέδιο είναι και από τα δύο κόμματα, και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει καθόλου να ρυθμίζουν, ειδικά τις δικές τους εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να φτάσουν λοιπόν σε τέτοιο σημείο, θα σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν από τη χρήση των διαφόρων ChatGPT, ας πούμε, από τους ανηλίκους, είναι ότι μιλάνε πολύ για αυτοκτονίες. Και βοηθούν τα chatbot αυτά τους νέα παιδιά, έφηβους, να σχεδιάζουν αυτοκτονίες, ευτυχώς όχι πάντα επιτυχημένες. Αλλά έφτασαν λοιπόν να περάσουν το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε στην Ευρώπη, το οποίο είναι η ρύθμιση της ηλικίας των social media που έχουμε εμείς τώρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικότερα, και να φτάσουν σε ρύθμιση ηλικίας των διαφόρων της ChatGPT. Και μου κάνει, σκέφτομαι μήπως έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε ταυτόχρονα και εμείς εδώ, για να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Ναι, αλλά η ρύθμιση ηλικίας πραγματοποιείται, είναι δηλαδή την εφαρμόζουνε?
2: Είναι όχι εύκολο. Ακόμα, τώρα πέρασε από την εποχή. Αν είναι εύκολο να την προσπεράσουν, θες να πεις?
1: Ναι.
2: Να την κοροϊδέψουν.
1: Ναι, ναι.
2: Διάβασα κάτι το οποίο έγραψε στο Facebook προθέσω ο κ. Καθανιώτης από τις εκδόσεις, και ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι τι δηλαδή, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, δεν θα έχουμε όριο ταχύτητας? Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παραβιάσουν κάτι, δεν θα έχουμε νόμους? Το οποίο το βρίσκω αρκετά λογικό για το συγκεκριμένο θέμα. Και ναι, εμείς πρέπει να βάλουμε όρια ηλικίας παντού, και αυτά παραβιάζουν μετά. Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητή η πράξη της παραβίασης μετά. Ενώ τώρα όποιο παιδάκι θέλει, θα ανοίγει ένα λογαριασμό.
1: Και βέβαια ρόλο πρέπει να παίζουν και οι γονείς, υποθέτω.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Οι γονείς είναι το πιο βασικό στοιχείο. Και έτσι λοιπόν μια νομοθεσία βοηθά και τους γονείς να ξέρουν ποιο είναι το πλαίσιο. Γιατί είναι και πολλοί που δεν ξέρουν, μην νομίζεις. Γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Αυτό που δείχνει το δικό σου το Instagram και αυτό που μου δείχνει το δικό μου το Instagram και αυτό που μπορεί να δείξει τα παιδιά μας είναι διαφορετικά. Δεν είναι επειδή εγώ βλέπω ωραία πράγματα, ας πούμε, χαριτωμένα και γατάκια, ας πούμε, μπορεί να βλέπω το πρωί μέχρι το βράδυ γατά, αυτά τα AI που δεν τα χωνεύω που σκοπεί, σημαίνει ότι και το παιδί μου βλέπει γατάκια. Μπορεί να βλέπει κάτι άλλο, μπορεί να κάνει like και να βλέπει πράγματα που είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν από τη δική μας εμπειρία, γιατί δεν είναι τηλεόραση, δεν παίζει αυτό το πρόγραμμα και για μένα και για σένα και για όλο τον κόσμο. Είναι αλγόριθμος και στον καθένα μας δείχνει διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν και τα chatbot, επίσης εκτός από την ηλικία, θα υπάρχουν περιορισμοί και για θέματα το αν μπορούν να φέρονται τα chatbot ρομαντικά στους ανήλικους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν και αυτή τη λειτουργία και το χρησιμοποιούν και πολλοί ενήλικοι για ρομαντικές, ας πούμε, συζητήσεις. Λοιπόν, δεν θα επιτρέπεται στα παιδιά ούτε ρομαντικές συζητήσεις, ούτε θέματα αυτοκτονίας, ούτε τρομοκρατίας, ούτε τίποτα.
1: Όλο και περισσότερο βλέπω ότι γίνεται χρήση του AI στο Google. Έτσι, δηλαδή βάζουν κάποια ερώτηση ή κάποια απορία και αμέσως μετά τους απαντάει, και βλέπω το κείμενο εκείνο να αναρτάται σε πάρα πολλά sites, ακόμα και ενημερωτικά.
2: Ναι. Με πονάς τώρα, τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Πρέπει λίγο ψάξιμο, φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη.
2: Ζούμε μια ζωή πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να λιθοβολήσω κανέναν που παίρνει μια απάντηση από το, αντί για το Google, ας πούμε, την αναζήτηση να μπει κάπου μέσα, παίρνει την απάντηση που του δίνει έτοιμη το Gemini, ας πούμε, πάνω-πάνω. Δεν θα το λιθοβολήσω.
1: Ναι.
2: Όμως, ας πούμε, το ενημερωτικό κομμάτι, έτσι. Άμα βλέπουμε τι λέει το Gemini, μετά ποιος θα διαβάζει εφημερίδες? Και site και τέλος πάντων τα λέω εφημερίδες, ενώ τύπο γενικά, έτσι, και έντυπο και ηλεκτρονικό. Και ποιος θα... μετά θα κλείσουν, και μετά το Gemini δεν θα έχει άλλες ειδήσεις, άμα κλείσει ο τύπος.
1: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη, και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την Στατιστικό, συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, με τίτλο «Από τις φωτιές στα λουλούδια». Δεν θα πω περισσότερα, θα ακούσετε.
3: Στην Πράγα, το βράδυ της 30ης Απριλίου ανάβουν φωτιές. Σε πάρκα, σε νησάκια του ποταμού, σε γειτονιές που γεμίζουν με κόσμο. Στο πάρκο Κάμπα, κάτω από την περίφημη γέφυρα του Καρόλου, τα παιδιά μαζεύονται από νωρίς το απόγευμα για να παίξουν στους χώρους όπου ο Δήμος φρόντισε να έχει ετοιμάσει για αυτά. Λίγο πιο πέρα, μικροκαλλιτέχνες πουλάνε τα έργα τους. Μεγάλα ποτήρια των 500 ml γεμίζουν με ξανθή μπύρα και ακούγεται παντού μουσική. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, μια μικρή θορυβώδης πομπή ξεκινά από την πλατεία της Μαλαστράνα, περνά κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει στο Κάμπα. Τότε ανάβει η μεγάλη φωτιά και νέο μειώματα μαγισσών στέκονται γύρω της με ποτήρια στα χέρια, τρώνε λουκάνικα και κουβεντιάζουν, ξαλαφρωμένοι πια, σαν να έδιωξαν το κακό. Τη γιορτή τους τη λένε «Τσαρογκέινιτσε», δηλαδή «Η νύχτα των μαγισσών». Λίγο πιο δίπλα στη Γερμανία, την ίδια νύχτα την ονομάζουν «Βαλμπούργκισες Νάχτ» και λένε πως είναι η νύχτα που οι μάγισσες μαζεύονται στα βουνά. Τη λένε νύχτα της Αγίας Βαλμπούργης, η οποία κανονικά γιορτάζει την επόμενη μέρα, αλλά κάπου στην πορεία η ιστορία μπλέχτηκε με τις μάγισσες, που στην πραγματικότητα προϋπήρχαν. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία ανάβουν και εκεί φωτιές, αλλά πιο πολύ για να γιορτάσουν την Άνοιξη. Οι μάγισσες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, μπήκαν στη θέση τους τα λουλούδια και τα νιάτα, έμεινε όμως η φωτιά. Αυτή η εικόνα της μάγισσας δεν ήταν πάντα αθώα. Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα και των πρώτων νεότερων χρόνων η λέξη συνδέθηκε με διώξεις, φόβο και πραγματικές φωτιές. Χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητα τους γυναίκες, κατηγορήθηκαν για μαγεία και οδηγήθηκαν στην πυρά. Οι φωτιές που σήμερα ανάβουν για να γιορτάσουν την Άνοιξη κουβαλούν έστω και αχνά τη μνήμη εκείνης της εποχής. Κοιτώντας το από μακριά, μοιάζει λες και η Ευρώπη να κρατά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παλιάς ιστορίας. Κάπου φοβόνται ακόμα τη νύχτα, μα κάπου αλλού δείχνουν να θέλουν να την είχαν ξεχάσει. Και εκεί, μπροστά σε αυτές τις φωτιές, εγώ σκέφτομαι τα ανθεστήρια στην Αμόχωστο. Ήταν από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Ήταν η μέρα που υποδεχόμασταν την Άνοιξη, με διαγωνισμούς ανάμεσα στα σχολεία για το πιο όμορφα στολισμένο άρμα, με λουλούδια παντού, με παρελάσεις στους δρόμους και τους μαθητές ντυμένους ανάλογα με το θέμα που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Στη μνήμη που κουβαλώ από την αγαπημένη μου πόλη, οι εικόνες από τις γιορτές των ανθεστηρίων έχουν ιδιαίτερη θέση. Σήμερα τα ανθεστήρια γιορτάζονται σε πολλά μέρη της πατρίδας μου. Η παράδοση λέει πως έχουν τις ρίζες τους στα ανθεστήρια της αρχαίας Αθήνας. Παρότι εκείνα δεν ήταν μόνο γιορτή των λουλουδιών, ήταν γιορτή του Διονύσου, της ζωής, του κρασιού, της γονιμότητας. Κι ήταν και κάτι ακόμα. Πίστευαν πως εκείνες τις μέρες οι ψυχές των νεκρών κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ζωντανούς. Στο τέλος της γιορτής τους έλεγαν «Θύραζε κύρες, ουκέ τ' ανθεστήρια». Δηλαδή έξω ψυχές, τελειώσαν τα ανθεστήρια. Αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις εικόνες, τις φωτιές της κεντρικής Ευρώπης και τα αρχαία ανθεστήρια, αρχίζει να φαίνεται κάτι κοινό. Η Άνοιξη δεν ήταν ποτέ εντελώς αθώα, ήταν ένα πέρασμα. Και τα περάσματα από τη φύση τους κουβαλούν μια μικρή ανησυχία. Ίσως γι' αυτό αλλού άναβαν φωτιές, για να διώξουν τη μαγεία, το κακό, και αλλού αφήναν για λίγο το απόμακρο, το άγνωστο, τον άγνωστο κόσμο των νεκρών που προκαλεί φόβο να έρθει και μετά να τον αποχαιρετήσουν. Στη σύγχρονη Κύπρο αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει σχεδόν χαθεί. Έμειναν τα λουλούδια. Η γιορτή έγινε καθαρή, φωτεινή, εξωστρεφής, σαν να κρατήσαμε μόνο τη μισή μνήμη. Και ίσως αυτό να λέει κάτι και για μας, ότι με τα χρόνια, μέσα από αντιξοότητες και αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ξεχάσαμε να διαχειριζόμαστε το φόβο, να του απαντάμε, να τον τοποθετούμε μέσα σε ένα νόημα, να τον αντιμετωπίζουμε και να τον διώχνουμε. Στην Πράγα φέτος στο πάρκο Κάμπα τη φωτιά άναψαν άκουσον άκουσον η αντιδήμαρχος με τη συμπαράσταση των πυροσβεστών. Εκεί έκαψαν την αχυρένια μάγισσα που έφερε από τη Μάλαστρανα η θεότρελη Πομπή με συνοδεία τα τύμπανα και τα νταούλια τους. Και ο κόσμος στεκόταν γύρω. Άλλοι χειροκροτούσαν ζωηρά και άλλοι κοιτούσαν σιωπηλοί, δήθεν πως βρέθηκαν εκεί ίσα για να ζεστάνουν τα χέρια τους. Κι εγώ εκεί, με τη σκέψη όμως τραμμένη αλλού, κάπου πιο μακριά, στα ανθεστήρια μας, σκεφτόμουν ότι ήδη από πολύ παλιά εμείς ζούσαμε και ζούμε το παρόν με χαρές και πανηγύρια. Χτίζουμε το μέλλον αγνοώντας την ιστορία μας και ό,τι μας φοβίζει το αφήνουμε να περνά. Λες και δεν θα μας περιμένει στην επόμενη γωνία.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη από τις Φωτιές στα Λουλούδια. Και κλείνουμε με ένα καταπληκτικό για μένα τραγούδι από τους This Mortal Coil. Τώρα πώς να το μεταφράσουμε αυτό? Είναι το Θνητό Ποινίο και είναι τραγούδι στη Σιρήνα. Γεια και χαρά σας, απολαύστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου από το Οβάλ Γραφείο, ο οποίος υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται ως πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός τους έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο κύριος Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούμε έξυπνα, επειδή δεν θέλω να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό». Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης από την πλευρά τους απίθαναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα, η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα καθίσταται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πρόσθεσε δε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ. Ένας νεκρός από πυροβολισμού στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρο νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 επίσης βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, η ώρα είναι 9:07 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλια Γεροντίδου στον ήχο. Και θέλω, Μαρίλια μου, να διαλέξεις αυτά τα τραγουδάκια που έχεις χθες, που πάρα πολύ μου άρεσαν. Και δίπλα μου, πριν πάρω καν την πρώτη ανάσα, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως.
1: Γιατί Δημήτρη... έχει και άλλα θέματα στη συνέχεια για να προλάβουμε να
0: χαμός
1: πούμε.
0: Χαμός με τα θέματα.
1: Χαμός με τα θέματα, χαμός και με τα στενά του Ορμούζ. Δεν έχει νόημα να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα σήμερα. Το έχουμε πει και στο μαγκαζίνο, τα έχουμε αναλύσει πολύ. Προφανώς έχουμε ένα αδιέξοδο και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο θα τολμούσα να καταλήξω. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον ο διαγωνισμός της Eurovision. Γιατί? Γιατί η αστυνομία της Βιέννης, όπου θα γίνει ο διαγωνισμός, έχει να αντιμετωπίσει διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό και θα υπάρξουν τόσο μπλόκα όσο και κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την pop μουσική ο διαγωνισμός του Eurovision. Ωστόσο, πέντε διεθνείς διεθνή μέσα όπου μεταδίδουν τις εθνικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων το ισπανικό RTVE και το RTE της Ιρλανδίας, μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό με αφορμή την στάση που τήρησε το Ισραήλ στη Γάζα. Τα θυμόμαστε όλοι, 80.000 νεκρούς, το 80% των κτηρίων ισοπεδώθηκαν. Οι διαδηλώσεις δεν θα είναι μόνο κατά του Ισραήλ, θα είναι και υπέρ του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διοργανωτών, από αμφότερες πλευρές θα συμμετάσχουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό, Νεφέλη, είναι ότι οι διαδηλώσεις θα γίνουν και την παραμονή του τελικού 15 Μαΐου, όπου είναι η Νάκμπα. Η Νάκμπα είναι η μέρα καταστροφής των Παλαιστινίων. Νάκμπα σημαίνει καταστροφή και αφορά στην απώλεια της γης τους μετά το 1948, όπου και γεννήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Να πω ακόμη ότι τα drones θα απαγορευτούν σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων σε περιοχές όπου θα γίνεται ο διαγωνισμός, και το FBI θα στείλει ειδική μονάδα στην περιοχή προκειμένου να δει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα alert, ένα συναγερμός τρομοκρατικός, δεν είναι πολύ ψηλού επίπεδου, αλλά να πούμε ότι η Αυστρία είναι η δεύτερη χώρα όπου εδώ και 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει απειλή για τον διαγωνισμό. Θα τα έχουμε και αυτά στο διαγωνισμό, είναι τα παρεπόμενα. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί, φαντάζομαι ότι θα κυλήσει ομαλά ο διαγωνισμός του Eurovision, Νεφέλη.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί εντάξει, δεν το συζητώ. Μακάρι για όλους τους ευνόητους λόγους.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Θέλω να σας πω μια τόσο τρυφερή ιστορία, η οποία αποδεικνύει ότι τα ζώα έχουν και συναισθήματα και μνήμη και δένονται. Λοιπόν, μια πολύ τρυφερή ιστορία. Σε ένα σπίτι ερχόταν επί 4 χρόνια μια πάπια. Είχε επιλέξει αυτό το σημείο στον κήπο ενός σπιτιού στην Αύπακτο ως το πιο ασφαλές και εκεί ο καταφυγιό της για να γεννήσει τα αυγά της. Τη φρόντισαν εκεί η οικογένεια, την τάισα, συνδέθηκαν με τις πάπιες και επέστρεφε για 4 συνεχόμενα χρόνια. Και κάποια στιγμή επέστρεψε η πάπια που πια, ας πούμε, έτσι φρόντιζε τους, είχε καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί τη φρόντιζαν, την αγαπούσαν, τις μιλούσαν, τις είχαν βγάλει και όνομα από πίτσα, και αποφάσισε να επιστρέψει, όχι αυτή τη φορά για να γεννήσει τα αυγά της, αλλά για να πεθάνει, για να ξεψυχήσει στην αγκαλιά της γυναίκας που την είχε βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μια συγκλονιστική στιγμή. Σας λέω, τα ζώα έχουν συναισθήματα, αγαπούν, ανταποδίδουν την αγάπη, τη φροντίδα, τη χαρά που τους προσφέρουμε, και όσοι έχουμε αγαπήσει ζώα, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

0: Ναι, να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το διαβάζω, δεν το έχω καταλάβει. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Έχουμε μία εκδοτική κρίση. Σωστά.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Και ναι. στο πρωταγωνιστή αυτήν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος είναι και ακροδεξιός. Τι έχει συμβεί, ναι. Εσύ θα μας το εξηγήσεις.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιός, αλλά πάντως έχει την τάση να υιοθετεί ορισμένες πολιτικές γραμμές που είναι λίγο αμφιβόλου χαρακτήρα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, να το πάρω από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Ο Βενσάν Μπολορέ, λοιπόν, έχει δημιουργήσει έναν εκδοτικό κολοσσό, όπως και ένα media κολοσσό, μέσω μαζικής ενημέρωσης κολοσσό, έχοντας αγοράσει το όμιλο Hachette, στον οποίο ανήκουν ορισμένες θυγατρικές εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Grasset. Μόνο που έχει μια τάση επίσης ο ίδιος αυτός ο δισεκατομμυριούχος να, με το που έρχεται μετά την αγορά, να επιβάλλει δικούς του διευθυντές και να το πούμε έτσι εκδότες.
0: Έχει λοιπόν, εκδότες ο ανθρώπος που είναι στο τιμόνι, ας πούμε, τον
1: το υπεύθυνος της εκδοτικής εταιρείας. Λοιπόν, με το που αγόρασε τον εκδοτικό οίκο Grasset, αμέσως, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Γαλλίας, αμέσως απέλησε και τον Olivier Nora, χωρίς να τηρήσει κανένα πρωτόκολλο απόλυσης, δηλαδή να μην ειδοποιήσει κανέναν, να μην δημιουργηθεί καμία αλυσίδα για την απόλυσή του, την επίσημη και νόμιμη απόλυσή του, και αυτό φυσικά σόκαρε όλους τους συγγραφείς που ήταν υπό την μάρκα, υπό την αιγίδα της αυτού του εκδοτικού οίκου, και γι' αυτό 260 λοιπόν συγγραφείς έγραψαν μια επιστολή στον δισεκατομμυριούχο, για την οποία δημοσίευσε και η εφημερίδα Le Monde, και κυρίως οι υπόλοιποι εκδότες της Γαλλίας υποστηρίζουν τον Olivier Nora και καταγγέλουν τον τρόπο με τον οποίο απολύθηκε αυτός ο πάρα πολύ γνωστός εκδότης, που είναι εδώ και από σχεδόν την αρχή της δημιουργίας του εκδοτικού οίκου Grasset. Αυτό που σημαίνει όμως είναι ότι με αυτή την κίνηση των συγγραφέων, σήμερα λοιπόν, κατά τη διαβολική σύμπτωση λοιπόν, γίνεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου του Βενσάν Μπολορέ, και πρέπει να δικαιολογήσω δισεκατομμυριούχος αυτή την τεράστια κρίση, γιατί ουσιαστικά απογυμνώθηκε ο εκδοτικός οίκος από τους συγγραφείς της εταιρείας. Μάλιστα, οι υπόλοιποι συγγραφείς που είναι σε άλλους οίκους ή ήθελαν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή στο Grasset, αποφάσισαν ότι κανένας δεν θα κάνει μεταγραφή προς αυτόν τον οίκο, γιατί ουσιαστικά επειδή αυτός ο δισεκατομμυριούχος έχει, όπως είπατε και εσείς, μια φήμη ακροδεξιών επιλογών, και κυρίως είναι εξαιρετικά βαθιά καθολικός και επιβάλλει ένα στυλ στις εταιρείες του που έχουν δίνει στην εκδοτική γραμμή, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι εκδοτική οίκη, θεωρούν ότι ήδη είναι προκατηλημένος. Αυτό όμως δημιουργήσε ένα τεράστιο σεισμό στη Γαλλία, στον εκδοτικό κόσμο της Γαλλίας, γιατί όχι μόνο θα επηρεάσει τα δικαιώματα των συγγραφέων, γιατί όταν μπαίνει ο Μπολορέ μέσα αλλάζει πολλά δεδομένα, και κυρίως θα αλλάξει και τα συμβόλαια των συγγραφέων, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αναταραχή.
0: Έχω ερωτήσεις, μπορώ?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτός ο δισεκατομμυριούχος, την περιουσία του πώς την είχε χτίσει ή κληρονομήσει κτλ. Θέλω να πω, δεν την είχε δημιουργήσει από τον εκδοτικό τομέα, καμία σχέση. Τώρα αγόρασε.
1: Όχι, ναι, καμία σχέση. Ο Βενσάν Μπολορέ είναι κληρονόμος μιας περιουσίας που δεν είχε τίποτα να κάνει με τους εκδοτικούς οίκους, αλλά ο ίδιος δημιούργησε ένα κολοσσό από μια μέτρια μεσαία επιχείρηση. Αυτός την έκανε κολοσσό, μάλιστα είναι μέτοχος, βασικός μέτοχος της Universal Vivendi, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία, στην οποία ανήκει φυσικά και ο τεράστιος κατάλογος Universal. Αλλά αποφάσισε σιγά σιγά να μεταλλαχθεί και να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης, γιατί θεωρούσε ότι είναι μια ευκαιρία, και μέσα σε αυτές τις αγορές αγόρασε και τον όμιλο Ashet, ο οποίος όμιλος Ashet περιέχει πολλές θηγατρικές εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Flammarion, αλλά επίσης και η Grasse. Στη Flammarion έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και με τον όμιλο Grasse. Δηλαδή απέλυσε κατευθείαν τους εκδότες, τους υπεύθυνους εκδότες
0: και βάζει τους δικούς του.
1: Μόνο που αυτόν που έβαλε, που ονόμασε τουλάχιστον προσωρινά, δεν είναι το επάγγελμά του εκδότης, είναι ένας businessman που ουσιαστικά είναι ένας τεχνοκράτης που σίγουρα δεν γνωρίζει τον κατάλογο, δεν γνωρίζει τους συγγραφείς, δεν γνωρίζει και τα μακροχρόνια κεφάλαια ενός εκδοτικού οίκου, και φυσικά όλο αυτό το σύστημα που δημιουργεί φυσικά και ένα σταθερό εισόδημα σε ένα εκδοτικό οίκο. Όλο αυτό είναι ένα επάγγελμα πραγματικό. Δεν είναι απλά βάζω κάποιον, δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι οι εκδόσεις είναι άλλη βιομηχανία. Έχει μια διαφορετική τεχνογνωσία και μια βαθιά εμπειρία και γνώση των καταλόγων. Δεν μπορεί απλά ένας να εμφανιστεί με αλεξίπτωτο και να πει «Γεια σας, ήρθα να διοικήσω ένα εκδοτικό οίκο». Mm. Ακόμα περισσότερο όταν είναι τόσο σημαντικός για το πολιτιστικό κεφάλαιο της Γαλλίας, όπως είναι ο οίκος Grasse. Και αυτό όλο δημιουργεί μια τάση γενικότερη και δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στις εκδόσεις στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει πλέον όλη αυτή η τάση, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει επιλεχτεί ένα μοντέλο που Μπολοέ εισήγαγε, του discount, του low cost. Mm. Και αυτό το low cost φυσικά έχει και ένα τίμημα, την ποιότητα, τον πλουραλισμό, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μην εγγυηθούμε τον πλουραλισμό. Ο ίδιος φυσικά ο δισεκατομμυριούχος, και δεν είναι μόνος, στο προσοχή έχουμε άλλους τρεις δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι και αυτοί υιοθετούν τον ίδιο τρόπο, το modus operandi του Vincent Bolloré, με πολύ πολιτική, ιδεολογική χρειά, να το πω. Μάλιστα υπάρχουν και συμμαχίες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη τάση που θυμίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δισεκατομμυριούχους των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Μάλιστα, συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας και επίδρασης. Επιδραστικότητας.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ακροδεξιό, να το πούμε έτσι, που δεν θα μπορούσε.
0: Είναι το κεφάλαιο, το σύστημα δεν έχει και καμιά φορά ο πλούτος δεν έχει και, θέλω να πω, κάπως το ιδεολογικό πρόσημο, ναι, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι αυτές οι απολύσεις που έγιναν ήταν στην πραγματικότητα δεν ήταν ο λόγος, αλλά ήταν μια αφορμή να επαναστατήσουν, να αντιδράσουν οι συγγραφείς, προστατεύοντας το έργο τους και φυσικά τον εκδοτικό τομέα στο σύνολό του? Δηλαδή ότι ψάχναν την ευκαιρία, γιατί γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
1: Δεν νομίζω ότι έψαχναν την ευκαιρία. Ο Λιγίνογα είναι ένας θρύλος των εκδόσεων στη Γαλλία. Με το ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι θα απολυθεί.
0: Σίγουρα
1: γνωρίζει το modus operandi του.
0: Αλλά δεν το πίστευε ότι θα φτάσει και σε αυτόν, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί είναι εγγύηση, και μάλιστα η Grasse έβγαζε χρήματα. Είχε έσοδα. Δεν είχε χασούρα.
0: Ζημιογόνο επιχείρηση.
1: Ακριβώς. Εξού και η μεγάλη έκπληξη και κυρίως η επιβεβαίωση, το πάρω αντίθετα. Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες των συγγραφέων ότι ουσιαστικά θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε με τη Flammarion και με τη Ashet, και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν θα τους προωθούσε τους συγγραφείς. Δεν θα τους, ανάγκαζε να αλλάξουν τα συμβόλαιά τους. Η ανανέωση των συμβολέων τους θα ήταν αρνητική για αυτούς. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση προς τα κάτω, όχι μόνο στους εκδότες αλλά και στους συγγραφείς. Γιατί άμα οι Grasse και οι Flammarion εμφανίσουν έσοδα πολύ μεγάλα σε σύγκριση με άλλους εκδοτικούς οίκους, τότε οι άλλοι εκδοτικοί θα υιοθετήσουν την ίδια τον ίδιο οικονομικό μοντέλο με τον Βασανβολογά ή με οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο του low cost.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όχι μόνο, προσοχή, όλο αυτό είναι μέσα ένα πλαίσιο και, της, να το πω έτσι, της μετοπικής επίδεσης που κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλους μας. Και χτυπάει κυρίως τους εκδότες και, και τους συγγραφείς. Ήδη οι συγγραφείς και στην Αμερική και στην Γαλλία μιλούν για λαιλασία, για πειρατεία των έργων τους, τα οποία έργα τα χρησιμοποιούν για εξάσκηση οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μετά τα δικά τους τα έργα εμφανίζονται σαν να έχουν, τα έχουν κάνει πειρατεία οι συγγραφείς ήδη. Καταλαβαίνετε, έχουν φτάσει στην παράνοια του ότι τα έργα των συγγραφέων πλέον τα μηχανήματα, τα ChatGPT και όλα τα Anthropic και μύθος και αυτά που βγαίνουν τώρα πλέον στην επιφάνεια, δεν αναγνωρίζουν σαν αυθεντικά τα έργα των συγγραφέων.
0: Να κάνουν
1: οι συγγραφείς πειρατεία των έργων.
0: Να ρωτήσω, αυτή η αντίδραση τώρα, οι συγγραφείς, οι 200 συγγραφείς και τα λοιπά, ασκεί αρκετή πίεση? Τι γίνεται τώρα?
1: Ναι, σίγουρα αυτό ήταν ένας σεισμός. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά έχουμε δει τέτοια
0: συντονισμένη
1: συγγραφείς και κυρίως άλλοι 200 εκδότες υπέγραψαν αυτή την επιστολή προς τις γαλλικές αρχές, προς το Υπουργείο Φυσικά Πολιτισμού και προς τον δισεκατομμυριούχο για να λίγο να ταρακουνήσουν τα νερά. Και σας είπα, σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση.
0: Άρα περιμένουμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω για τίτλους ειδήσεων. Θωμάης Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς
0: σας. Να είσαι καλά, καληνύχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ένας νεκρός στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης, πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: και πάμε να καλησπερίσουμε τον Μίλτο Τσιάκαλο. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνεργάτης στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε μια τάξη τη ζωή μας. Το 24ωρο δεν μας φτάνει, ο χρόνος δεν μας φτάνει. Αναβάλουμε πράγματα που δεν τα αντέχουμε, μας κάθονται λίγο έτσι δυσκολοχώνευτα. Τι γίνεται? Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι για πάντα. Να έρχεται ο πανικός και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρατηρούμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έρθει ο πανικός τελικά να μας κινητοποιήσει. Εδώ το ερώτημα είναι, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είναι αν τελικά θέτουμε και τις σωστές προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Να δούμε τελικά στη ζωή μας τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που έχει σημασία, αν μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους, αν μπορούμε να πούμε όχι. Γιατί αυτές είναι και οι βασικές αιτίες έτσι που μας προκαλούν αυτή την πληθώρα των καταστάσεων που μας συμβαίνουν.
0: Mm-hmm. Και πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας?
1: Ωραία. Οπότε λοιπόν εδώ το βασικό είναι αυτό, να θέσουμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα που εμείς πραγματικά έχουν ουσία για μας. Τι βάζουμε σαν προτεραιότητες στη ζωή μας? Βάζουμε την εργασία μας, βάζουμε την οικογένειά μας, βάζουμε τους φίλους μας, βάζουμε την οικογένειά μας. Τα βάζουμε όλα? Σαφώς και είναι τομείς που πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι σε τι ποσότητες και κατά πόσο βάζουμε και σε προτεραιότητα τον εαυτό μας όλα αυτά. Γιατί όταν έχουμε μάθει από την οικογένειά μας, για παράδειγμα, ότι το να λέμε όχι σε κάποιον είναι κακό, το να πούμε στον εργοδότη μας όχι ή να διεκδικήσουμε την ώρα ξεκουρασής μας ή το Σαββατοκύριακό μας είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται και μας δυσκολεύουν, τέλος πάντων. Οπότε εδώ το βασικό είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι η προτεραιοποίηση και το να καταφέρουμε να βάλουμε όρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Το βασικό είναι.
0: Γιατί και εγώ είμαι θύμα αυτών των συνθήκων. Της αναβλητικότητας. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα της αναβλητικότητας μπορούμε να το καταπολεμήσουμε κάνοντας την εξής κατηγοριοποίηση. Να δούμε καταρχάς τι είναι επίγον και τι είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, τα πράγματα που είναι σημαντικά και επίγονται αναγκαστικά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει. Έχουμε ένα θέμα υγείας για παράδειγμα, πρέπει τώρα να το λύσουμε. Απ' την άλλη υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε στα σημαντικά και μη επίγοντα. Για παράδειγμα το να κάνω μια ξένη γλώσσα, έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να προγραμματίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα πάλι που μπορεί να είναι μη σημαντικά και επίγοντα, π.χ. η λίγη συνδρομή μου στο γυμναστήριο, και αυτά όλα μπορώ να τα αναθέσω σε κάποιον. Είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε επίσης, να ζητάμε βοήθεια. Έτσι, πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε να ζητάμε βοήθεια από συγγενείς, από φίλους. Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε αλτρουιστικά όντα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε παρτάκηδες, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί προστρέχουν να βοηθήσουν όταν τους ζητήσουμε βοήθεια.
0: Okay.
1: Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι να βγάλουμε από τη ζωή μας τα μη σημαντικά και μη επίγοντα. Π.χ. το να χαζέψουμε στο κινητό, στα social, από το να ακούσουμε π.χ. μια εκπομπή σαν τη δική σας που είναι πολύ χρήσιμη, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας τρώει χρόνο και δεν μας αφήνει περιθώρια για να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Απλά ξέρετε τώρα, έχω έναν θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σε εσάς.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Επειδή η καθημερινότητά μας είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη, και μιλάω για την καθημερινότητα, τη δουλειά, τα παιδιά, αυτά που δεν τα διαπραγματευόμαστε, τα κάνουμε.
1: Τα ανελαστικά, σωστά.
0: Τα ανελαστικά. Μετά, κάπως θέλουμε ή έχουμε την ανάγκη να δώσουμε και λίγο στον εαυτό μας αυτό το περιττό, το όχι τόσο σωστό. Δηλαδή να κάτσω να αποφορτιστώ βλέποντας το κινητό, να κάνω αυτό που δεν είναι προτεραιότητα, όπως είναι το ραντεβού στο γιατρό που φυσικά πρέπει να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμώ να κάνω, που
1: σωστά.
0: Με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχω νιώσει καλά. Αυτό πώς το δαμάζουμε, το ότι έκανα τη δουλειά, έκανα τις υποχρεώσεις για το παιδί. Τώρα δεν θα κάνω αυτό που πρέπει.
1: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε είναι μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Είναι κάτι που μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας έχει ανάγκη αυτή την ανακούφιση, αυτό το χάζεμα να το πω. Εδώ λοιπόν και εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο. Γιατί καμιά φορά δεν βάζουμε. Για παράδειγμα, λέμε: OK, κάθομαι στο κινητό, ανακουφίζομαι, βλέπω κάτι το οποίο. Βιντεάκια για παράδειγμα, έτσι. τα οποία όμως δεν βάζουμε και ένα όριο. Δηλαδή εκεί καλό ήταν να πούμε θα κάτσω 15 λεπτά. Mm. Να βάλω ένα χρονόμετρο, να βάλω ένα ξυπνητήρι και εκεί να το κόψω. Έτσι ώστε να πάρω και την ανακούφιση γιατί την έχω ανάγκη. Απ' την άλλη όμως να μην ξεπεράσω και ένα χρόνο ο οποίος μπορεί να μου στερήσει άλλα πιο ουσιώδη πράγματα.
0: Να. Άρα λίγο και εκεί πέρα ιεραρχία. Ότι κάντο, αλλά μην το πια αφήσεις να σου ανατρέψει
1: ακριβώς
0: όλο το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, και η λέξη κλειδί εδώ είναι όριο. Όπως λέμε όριο στους άλλους και όριο στον εαυτό μας. Ναι. Δεν στερούμαστε, απολαμβάνουμε, αλλά και εκεί κάποιο όριο για να τα έχουμε καλά με όλους και κυρίως με εμάς.
0: Κύριε Τσιάκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χάρηκα
0: γεια
1: πάρα
0: σας,
1: πολύ.
0: Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια.

0: συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα 2026. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει 29 Μαΐου.
1: Ναι. Έχει και μερικά post-festival events, αλλά κατά βάση ναι, είναι 5 με 29 Μαΐου.
0: Πάμε να πούμε για το... Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάμε να πούμε για το 7η χρονιά. Τι είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας ξεκίνησε από την ανάγκη και την επιθυμία να έρθει λίγο πιο κοντά ο κόσμος στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα. Γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομικά. Οπότε θελήσαμε λίγο κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια τι είδατε?
1: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια είναι πολύ καλή η ερώτησή σας και θα σας πω με πολύ μεγάλη μου χαρά ότι βλέπω την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία να παίρνει μια άλλη μορφή, να αποκτάει ένα μεγαλύτερο κοινό και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή πλέον ο κόσμος τολμάει και αυτό είναι το λιθαράκι που θεωρώ ότι εγώ έχω βάλει αυτό που λέγεται λογοτεχνία.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα τι να περιμένουμε φέτος?
1: Φέτος περιμένουμε πολλές παρουσιάσεις φυσικά όλες αυτές τις μέρες. Αλλά υπάρχει το τριήμερο που κορυφώνεται το φεστιβάλ στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί πλέον δεν βλέπουμε παρουσιάσεις συγγραφέων. Βλέπουμε σημαντικές ομιλίες για κοινωνικά ζητήματα από εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, διάφορες έτσι, ειδικότητες. Βλέπουμε ξένους συγγραφείς, γιατί πλέον προσπαθούμε να φέρουμε και κάποιους συγγραφείς να τους γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Φέτος έχουμε από την Αγγλία την B.A. Paris, πολύ διάσημη, γράφει ψυχολογικά θρίλερ. Τον Ιγ Παγκάν από τη Γαλλία με πολιτικοποιημένο έτσι σκοτεινό νουάρ. Την Κριστίνα Ούλσον, κλασικό σκανδιναβικό αγαπημένο μυθιστόρημα. Mm-hmm. Και το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ, που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί δεν γράφει μόνο αστυνομικά, είναι ο Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Ο μεγαλύτερος εν ζωή Ισπανός συγγραφέας αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο οποίος θα παρακολουθήσουμε μία, για τον οποίο θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση το Σάββατο 16 και στις 17 μπορεί ο κόσμος, έτσι που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραφή και τη συγγραφή, να παρακολουθήσει και ένα σεμινάριο masterclass μαζί του. Επίσης, θεατρική παράσταση, εγκληματικά ρεμπέτικα, συναυλία με ρεμπέτικα που αναφέρονται στο έγκλημα, πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και πολλά άλλα θα δούμε μέσα στο τριήμερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι είστε στα social media. Εγώ έβλεπα και τη σελίδα σας στο Facebook, άρα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το πρόγραμμα, ε?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και για το πώς Facebook, θα συμμετέχει.
1: Ναι, Facebook, Instagram και το site του φεστιβάλ. Και TikTok από όλα έχουμε, τι να κάνουμε. μας αναγκάζουν οι εποχές.
0: Λοιπόν, θα πω ξανά καλή αρχή και να είναι έτσι ένα ακόμα πολύ επιτυχημένο έτσι, φεστιβάλ για ακόμα μια χρονιά.
1: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ για την υποστήριξη και τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Είναι η 5η χρονιά που είναι χορηγός του φεστιβάλ. Και να σας καληνυχτήσω.
0: Να είστε καλά. 7ο λοιπόν, Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, 5 σήμερα ξεκινάει, με 29 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στα social media και να βρείτε τα πάντα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, το οποίο θα είναι αύριο. Αύριο στις 9 η ώρα, όπως πάντα το βράδυ, φυσικά από το Air News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μάρη Λέγε Ροντίδη που ήταν στον ήχο με τα τραγούδια της. Για όλα. Ευχαριστώ και τις δύο. Και ευχαριστώ εσάς. Τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις το Αμερικανός Πρόεδρος από το ΟΒΑΛ γραφείο, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πόλεμο χαρής. Παίζουν παιχνίδια. Αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε, λοιπόν θα δείτε επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αιγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στέναρα σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, είπε ο Ζαμίρ, κατά την τελετή παράδοση παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή ή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΣ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένες ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χεξέθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης, πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Back in the High Life, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ξεκίνημα απόψε με το Stevie Winwood και ένα από τα πιο μελωδικά και αισιόδοξα τραγούδια του, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι παρά τις δυσκολίες μπορείς να βρεις τα πατήματα για να επιστρέψεις εκεί όπου πραγματικά θα ήθελες να ανήκεις. Back in the High Life λοιπόν, έτσι για τις καλησπέρες. Και έχουμε και λέμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκεφθεί η Kimberly Guilfoyle εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Η οποία επίσκεψη εκτός των ειδήσεων είχε και έναν, θα λέγαμε έτσι, προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε και κάποιες αναφορές στο παρελθόν της στον χώρο της δημοσιογραφίας. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle εργάστηκε ως δημοσιογράφος του Fox News. Κατά την ξενάγησή της ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ευελπιστεί να επισκεφθεί την Ελλάδα πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο. Όπως επίσης αποκάλυψε ότι τον Ιούλιο αναμένονται στην Αθήνα ο Πιτ Χέγκζεθ, υπουργός Άμυνας, όπως επίσης και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών. Όλα αυτά στο πλαίσιο των επαφών για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν η Cutting Crew και το τραγούδι για το οποίο θα τους θυμόμαστε, I Just Died In Your Arms. Πολύ όμορφο τραγούδι από το 1986 και το album Broadcast από εκείνη την εποχή. Δίπλα του συνήθως μας αρέσει να ακούμε το Smortan Boy, τον Broski Beat. Έτσι θα γίνει και απόψε. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ο Sert News Radio.

το λόγο ότι δεν συμβαίνουν μόνο δυσάρεστα, θα θέλαμε να αναφέρουμε την ιστορία του μικρού Βίκτορα Γιαννικόπουλου, που πραγματικά μας έκανε χαρούμε πολύ και να νιώσουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Ο 15χρονος μαθητής, ένα παιδί θαύμα, ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με την αστροφυσική στα 13 του χρόνια, ενώ παράλληλα στο σχολείο συμμετέχει σε επιστημονικές ομάδες όπου διακρίνεται από πολύ μικρός. Ο Βίκτορας λοιπόν σχεδίασε μια πρόταση για μια διαστημική αποστολή που θα εξερευνήσει το διαστρικό χώρο ταχύτερα από ποτέ, χρησιμοποιώντας τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Η NASA λοιπόν αποδέχτηκε την πρότασή του, η οποία στοχεύει να υλοποιηθεί περίπου το 2035. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του στο πρόγραμμα της NASA Interstellar Probe. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για το σύμπαν όταν οι γονείς του του διάβασαν για τα αστέρια. Enjoy the silence μέχρι 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα στενά του Ορμούς. Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα έρθει. Ευελπιστώ πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης, όπως ανέφερε, ο Υπουργός Πολέμου Πίτε Χιαϊξεφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Ιωχάνεσμπουργκ όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

Abracadabra, I want to reach you and grab ya. Μία από τις δημοφιλέστερες φράσεις στην ιστορία της ροκ μουσικής. Και από την μαγεία και τις ψευδεστήσεις στα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. You make my dreams από το ντουέτο των Hall & Oates.

Με αυτή την εμφάνισή της λοιπόν η Anouk Giai ήθελε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, όπως είπε η ίδια, ελπίδας και πνευματικότητας, με την ίδια να δηλώνει ότι η επιλογή της αυτή ήταν η απάντηση στο τρέχον πολιτικό κλίμα, ενσαρκώνοντας τη μορφή που συμβολίζει την ελπίδα.

είσαστε συντονισμένοι στο Ritmix Radio 105,8 στο βράδυ της 3ης 5 Μαΐου. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και όλα τα όμορφα που μας γράφετε. Καλή συνέχεια. Και έτσι σε αυτό σημείο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο Πιτ Χέγκζεθ. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν πρέπει να κινηθεί έξυπνα σε αυτή τη μικροσυμπλοκή γιατί δεν έχει καμία ελπίδα και το ξέρει. Το Earth News στο Ισραήλ. Οι Ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελούν προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ιστορική επίσκεψη και ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή ύστερα από 27 χρόνια. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

0: Του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, 18 Ιανουαρίου του 1964, το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια τον Baccarat David.

την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 1963 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 1964 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούμερο 1 με το Candyman, εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα

της Επανάστασης με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ. Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίων.

0: 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: 1964 Ιανουάριος, και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Stanley Donen βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο Sarade, δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Gary Grant και την Audrey Hepburn. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Audrey Hepburn, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά

καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Μαντσίνι και στο νούμερο 100 με τον Άντι Γουίλιαμς.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως, τότε, ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζερ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Pitney να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό That Girl Belongs to Yesterday. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards έστω σαν συνθέτες στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That Girl Belongs to Yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως, στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν sample σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών, θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes, ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, έφτασαν στο νούμερο ένα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 1964 και είναι αυτό που τους άνοιξε διάπλατα το δρόμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε, ακούγεται συνέχεια το τραγούδι, 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία, με την επιχείρηση Ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτείων να εισέρχεται στο τρίτο 24ωρο εφαρμογής της. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανόν να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απευθύναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον της χώρας μας, είπε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο που η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτηριστικά, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων. Συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν σε Δαμασκό, Χαλέπι, Χόμς, Ταρτούσες και Λατάκια, οδηγώντας σε συλλήψεις αλλά και σε κατάσχεση όπλων. Η Χεζμπολάχ διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματήρη μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε η Ουκρανία με τουλάχιστον 22 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Η Ουκρανία κήρυξε μονομερός τετραήμερη εκεχηρία αρχής γενομένης από τις 5 Μαΐου, Ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει μόνο για την 8η και 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης εναντίον των Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο σημερινός καιρός, θερμοκρασία θα σημειώσει και μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στη 1.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

12 και 10, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, με τον Ηλία Διαμάντη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελβίδα Γεργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Παρακαλώ μην ξεχνάτε το Viber και το Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να είστε καλά, ήρεμοι, ήσυχοι, να ξεκουραστείτε για να μπείτε στο κάματο της καινούργιας ημέρας που ξημερώνει με χαρά και με χαμόγελο. Πώς θα περάσατε χθες? Όλα εντάξει ελπίζω να είναι. Εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Να δούμε τι γίνεται, παιδιά, ανά τον κόσμο και γιατί όχι ανά τη δική μας την επικράτεια. Λοιπόν, τι έχω να σας πω τώρα. Επική οργή τέλος. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τι υπονοεί? Ότι τώρα προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Όπως ενημέρωσε, λέει, ο πρόεδρος στο Κογκρέσο, τελειώσαμε με αυτό το στάδιο. Αυτό το είπε ο κύριος Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού του Οίκου. Τώρα, λέει, είμαστε σε αυτό το στάδιο, στην επιχείρηση ελευθερίας. Ποια είναι η επιχείρηση ελευθερίας? Η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να καθοδηγήσει εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν είχαν τερματιστεί. Θυμάστε που λέγαμε το όριο των 60 ημερών που θα απαιτούσε επίσημη άδεια από τους νομοθέτες για να συνεχιστεί? Μάλιστα, ωραία. Πάντως, γιατί υπάρχει ένα πάντως ή ένα αλλά ή ένα όμως σε κάθε περίπτωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη μιας εκστρατείας βομβαρδισμών αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα εγκεχηρία. Θα μου πεις ποια εγκεχηρία, αυτή που υπάρχει τέλος πάντων. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, θα επιληθούν μέσω συνομιλιών. Και όσον αφορά, λέει, μια διαπραγμάτευση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν πρέπει να είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι συμβαίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου πολύ βαθιά. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή του πολέμου ότι βομβαρδίζουν καταστάσεις κτλ. Όμως πρέπει να δούμε και να έχουμε υπόψη μας τι σημαίνει υπέδαφος στο Ιράν. Α, αυτό είναι. Δεν θέλω, λέει ο κύριος Ρούμπιο, να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη ομάδα γνωρίζουν την κεντρική σημασία αυτού του ζητήματος και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι οι διαπραγματεύσεις, ο άλλος τρόπος είναι οι βομβαρδισμοί. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στη διάρκεια της εκεχηρίας, γιατί έχουμε εκεχηρία, δεν το ξεχνάμε, ως αμυντική επιχείρηση, διότι συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι χτύπησαν πολλά ιρανικά σκάφη. Που λέγανε έχουμε 6, χτύπησαν 7, έλεγε ο Τραμπ, βγήκε μετά ο διοικητής κεντρικής διοίκησης, είπε 6 και τα λοιπά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν πυροβολισμοί εκτός, λέει, αν μας πυροβολήσουν πρώτοι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κάποιο ταχύπλο να φτάσει στα πλοία και να τα πυροβολήσει. Θα απαντήσουμε σε αυτό και έχουμε σημειώσει επιτυχία. Και επίσης περιέγραψε το Project Freedom, το επιχείρηση ελευθερία, έτσι, που στοχεύει στην ασφαλή καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ως προστατευτική φούσκα και το πρώτο βήμα προς το πλήρες άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού. Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί
στον Περσικό κόλπο και έχουν λέει ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους, διότι το Ιράν σταργαλίζει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Είναι λέει εύκολη στόχη, απομονωμένη, πεινασμένη και ευάλωτη, και τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Επίσης είπε ότι οι ναυτικοί αυτοί προέρχονται από 87 χώρες και είναι αθώοι, διότι δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Τι είναι εμπλέκονται, έχουν πάρει τα καράβια τους να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, να δουν τι θα γίνουν, τι μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν εγκλωβιστεί εκεί ένα δίμηνο. Εντάξει. Ο έλεγχος λέει του Ιράν στο στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να κανονικοποιηθεί. Για τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ μιλάμε, έτσι, για την ενημέρωση που έκανε στο Λευκό Οίκο. Και επέκρινε την Τεχεράνη για τον αποκλεισμό της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού και για την προσπάθεια να αναγκάσει άλλα έθνη να πληρώσουν για τη διέλευση από τα στενά. Διόδια. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό κανονικότητα, να ομαλοποιηθεί, να το θεωρήσουμε ότι... Να επιτρέψουμε μάλλον να ομαλοποιήσουν το γεγονός ότι μπορούν να ανατινάζουν εμπορικά πλοία και να τοποθετούν άρκες στο νερό. Και είπε επίσης ότι το Ιράν θα κρατούσε τον κόσμο όμηρο με ένα πυρηνικό όπλο και κάποιος πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: θεωρεί ενιγματικό το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να το δει αυτό σε ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα και ένα απαράδεκτο κίνδυνο. Και αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός κι αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είχε δηλώσει ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, το θυμάστε. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ εργάζονται για να αποκτήσουν κάποιο επίπεδο κατανόησης σχετικά με τα θέματα για τα οποία η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί. Προσπαθούν να καταλάβουν τι οι Αμερικανοί, τι είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί το Ιράν. Δεν χρειάζεται λέει, να έχουμε την πραγματική συμφωνία γραπτή, αλλά πρέπει να έχουμε μια διπλωματική λύση που να είναι πολύ σαφής για να αξίζουν τον κόπο λέει, αυτές οι συνομιλίες. Και παρόλο λέει που το Ιράν πάντα έλεγε ότι δεν θέλει πυρηνικά όπλα, απλώς δεν το εννοεί. Και επίσης, για να τα λέμε όλα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι πολλές χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Ποιες χώρες είναι αυτές, δεν είπε. Πρότεινε ότι ορισμένα έθνη μπορεί να συνεισφέρουν με λιγότερο ορατούς τρόπους, αλλά τόνισε την ευαισθησία της αποκάλυψης λεπτομεριών. Τέλος πάντων είπε, δεν θέλω να πω λέει ποιες είναι αυτές οι χώρες, για προφανείς λόγους. Και θα υπομισθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης. Επειδή είμαστε, λέει, οι Αμερικανοί, η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλλει ισχύ σε αυτό το μέρος του κόσμου με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε. Χθες το βράδυ αργά ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα μέσα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, ποιο πλοίο είναι και τα λοιπά, αν έχει τραυματίες και ποιες είναι οι επιπτώσεις από το περιστατικό αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ενδεχομένως να το μάθουμε. Επειδή λέμε για την επιχείρηση Ελευθερία, Freedom και τα λοιπά, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι η επιχείρηση αυτή θα οδηγούσε στην ομαλοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεν συνέβη αυτό, διότι αντί να αποκαταστήσει την ελεύθερη διέλευση των δεξαμενόπλοιων και την πτώση της τιμής του πετρελαίου, πυροδότησε νέες επιθέσεις από την πλευρά του Ιράν και νέο υψηλό για το πετρέλαιο. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι είπε ο Τραμπ θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, και χθες παρέμεινε πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και τι υπάρχει τώρα, υπάρχει ανησυχία για επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.
αρχής γενομένης από τις αεροπορικές μεταφορές. Τίποτα δεν γίνεται, παιδιά, στα στενά του Ορμούς εδώ και 5 μέρες, η αλήθεια. Περίπου 2.000 πλοία είναι ακινητοποιημένα εντός και εκτός των στενών. Και οι επιθέσεις του Ιράν και σε δεξαμενό πλοίο συμφερών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στην ενεργή υποδομή της Φουτζάιρα, το μόνο λιμάνι στην έξοδο των στενών από όπου μπορεί να γίνει διακίνηση πετρελαίου, όλα αυτά ενισχύουν την απεσιοδοξία. Και το έλλειμμα ενεργειακού εφοδιασμού γίνεται πλέον ιδιαίτερος αισθητό, ιδίως στις ασιατικές αγορές. Ψάχνουν τώρα οι ασιατικές αγορές εναλλακτικούς προμηθευτές. Για να έχουμε μία εικόνα, η Ευρώπη πλήρωσε τις πρώτες 60 μέρες, τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Και χτυπάνε οι καμπάνες, ποια καμπάνα και οι καμπάνες και ποια είμαστε μπροστά. Στο ενδεχόμενο μείως μιας σοβαρής ανεπάρκειας καυσίμων. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ευρωπαίος, είπε ότι η κατάσταση είναι ασταθής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Προετοιμαζόμαστε, λέει, για το ενδεχόμενο ελλείψεων στον ενεργειακό εφοδιασμό. Δεν είμαστε, λέει, ακόμη εκεί. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να συμβεί κυρίως με τα αεροπορικά καύσιμα. Για τα οποία αεροπορικά καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει παρατηρητήριο, το οποίο αυτό καταγράφει καθημερινά τις καταναλώσεις, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, για να μπορεί να διαχειριστεί μια μελλοντική συνθήκη. Και στο τραπέζι είναι περαιτέρω αξιοποίηση των 200 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα. Και προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στην παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Εντάξει, μάλιστα. Να δούμε και τι, πώς θα κινηθούν σήμερα επίσης οι ασιατικές αγορές και πώς θα κινηθούν όλα τα ζητήματα. Και μια που λέμε για τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν δέχεται απειλές και εκφοβισμό. Θα μου πεις, το είπε ο Πεζεσκιάν, τους ρώτησε τους φρούρους της Επανάστασης, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενών ακολουθούν μια πολιτική μέγιστης πίεσης και αφετέρου αναμένουν από το Ιράν να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις και να υποκύψει στις μονομερές απαιτήσεις του. Απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Είμαστε, λέει, πλήρως προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε στα παγκόσμια πρότυπα προκειμένου να αναδείξουμε τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού μας προγράμματος. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί, ο Ιρανός πρόεδρος. Μίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό. Και δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει δείξει ετοιμότητα σε όλες τις διαπραγματεύσεις να προσφέρει διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και των παγκόσμιων μηχανισμών παρακολούθησης. Αλλά κατηγόρησε τις αντικρουόμενες τακτικές των ΗΠΑ. Διότι μας ασκούν πίεση, λέει, μετά λένε για διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Επίσης, είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να, λένε, λέει, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεΐ, τον πατέρα, ο οποίος είχε εκδώσει ένα σαφές θρησκευτικό διάταγμα που απαγόρευε τέτοια όπλα. Αυτά τα λέει η Τεχεράνη, έτσι. Και θα συνεχίσουμε, λέει, να επιδιώκουμε την επιστημονική και πυρηνική ανάπτυξη εντός των διεθνών κανονισμών παρά τις πιέσεις. Δεν επιδιώκουμε, λέει, σύγκρουση. Παραμένουμε ανοιχτοί στην επίλυση διαφορών με τις χώρες της περιοχής μέσω της διπλωματίας, λένε οι Ιρανοί. Ξαναλέω. Το μεταξύ γίνεται, πώς να το πω τώρα, θα το πω κομψά, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, θα το έλεγα,
θα το έλεγα αυτό, διότι συνεχίζονται τα πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζονται με το Ισραήλ να λέει ότι όπως ήταν η επίθεση στη Φουτζάιρα, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι θα πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε αυτή η πρόκληση από την πλευρά της Τεχεράνης, και ασκείται πίεση όχι μόνο στην πλευρά των Ισραηλινών, η οποία λέει, οι Ισραηλινοί λένε είμαστε έτοιμοι να πάσα στιγμή να χτυπήσουμε, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγαίνει λοιπόν το Ισραήλ και έχει πει ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις, λέει, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν να κάνουν περισσότερο με προειδοποίησεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τεχεράνη είναι ικανή και έχει το πυραυλικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον θεωρήσει ότι πρέπει να επιστρέψει ξανά στο στρατιωτικό πεδίο. Αλλά εκτιμούν, λέει, συγκεκριμένες πηγές στο Ισραήλ, ότι η Τεχεράνη θα κρατήσει αυτή την ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς και στο κόλπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι οι στρατιωτικές πηγές στο Τελαβίβ, ότι η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ προβλέπει την ύπαρξη άλλου, ενός ακόμη θα το πω, κύκλου επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, λέει το Ισραήλ, και μάλιστα κατά ενεργειακών υποδομών αλλά και προσώπων. Αυτό είναι το Ισραήλ που λέει το ένα. Ο Ρούμπιο λέει τελείωσαν τα χτυπήματα, έχουμε τώρα την επιχείρηση ελευθερία και τα λοιπά. Άντε τώρα να βρούμε μία άκρη στο τι συμβαίνει. Υποθέτω ότι θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα το τι συμβαίνει. Το τρόπο και το χρόνο θέλουμε να μάθουμε. Το σύντομα είναι και τώρα, είναι και ο Τραμπ είπε 2-3 εβδομάδες. Μπορεί, 2 εβδομάδες λοιπόν να πάρει, μπορεί και 3. Έχουμε καιρό. Ακόμα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 6 Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε. Για να ξέρουμε λίγο που κινούμαστε. Είναι και 28. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν το ξέρω, πού να το ξέρω εγώ, αν το ήξερα θα είχα ενημερώσει σχετικά όλο τον κόσμο να μην ανησυχεί. Οπότε σε αυτή τη

για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και ακούμε πολλά και μαθαίνουμε διάφορα, δεν τα μαθαίνουμε όλα, αλλά υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα τα μάθουμε. Τι να σας πω, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ, που συζητούσαμε για την Ιρανή νομπελίστρια ειρήνη στην Αλκής Μοχαμαντή και λέγαμε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά της και είναι φυλακισμένη η κυρία Μοχαμαντή και παλεύει για τη ζωή της, διότι νοσηλεύεται υποφρούρηση τις τελευταίες 5 ημέρες σε νοσοκομείο στη Ζανστάν, που λέγεται το νοσοκομείο, όπου εξέτειε την ποινή της. Και η οικογένειά της λέει ότι θέλει να μεταφερθεί στη Τεχεράνη για να αναλάβει, καλύτερη και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Και αυτή η γυναίκα έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, έχει πνευμονική, μπορεί να έχει, δεν τους δίνουν και πληροφορίες, μην νομίζετε, πνευμονική εμβολή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατό της. Αυτό το είπε ο σύζυγός της, ο οποίος ζει στο Παρίσι. Διατηρούμε, λέει, επαφή μέσω της οικογένειας, μέσω γνωστών που έχουμε, μέσω του δικηγόρου της, και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει διαδίκτυο, έτσι. Λαμβάνουν πληροφορίες οι άνθρωποι μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων, διαφόρων άλλων μέσων κτλ. Μίλησε μαζί της ο σύζυγός της το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί, και οι Ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, είχαν συμφωνήσει να την κρατήσουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και να βελτιωθεί λίγο η κατάστασή της, λέει. Αν τη στείλουν πίσω στη φυλακή, θα επιδεινωθεί ξανά, το καταλαβαίνουν. Φανταστείτε τώρα σε τι συνθήκες κρατείται αυτή η γυναίκα. Και είπε λοιπόν ο σύζυγος ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση για τη Μοχαμαντή, διότι έδωσε στο στρατό μεγαλύτερο έλεγχο. Και οι αρχές ασφαλείας, τι κομψά που το θέτει ο άνθρωπος, ήταν απρόθυμες να επιστρέψει στη κεντρική φυλακή Εβίρ στην Τεχεράνη, διότι μέσα σε όλα που είναι ετοιμοθάνατη η γυναίκα αυτή, θεωρούν το καθεστώς, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για το Ιράν, θεωρεί λοιπόν το καθεστώς ότι υπάρχει περίπτωση να συνέλθει, να δυναμώσει, να πατήσει ξανά γερά στα πόδια της και να ασχοληθεί ξανά μέσα στη φυλακή με τον ακτιβισμό. Και όπου και αν πάει, λέει, γίνεται ενεργή, και για το κατασταλτικό σύστημα αυτή η δραστηριότητα θεωρείται απειλή. Δεν αγωνιζόμαστε, λέει, μόνο για την ελευθερία της Ναργής, αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να χτυπάει η καρδιά της, διότι είναι, λέει, αυτή η γυναίκα μεταξύ ζωής και θανάτου. Υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και μάλιστα συνέκρινε την κατάσταση της Μοχαμαντή με εκείνη του Κινέζου αντιφρονούντα και νομπελίστα Λιόου Σιαομπό, ο οποίος πέθανε από υποκράτηση το 17. Και επίσης γίνεται σύγκριση με το θάνατο του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Ναβάλνη. Τα ξεχνάμε, τα έχουμε ξεχάσει, έχει περάσει και καιρός, ο οποίος πέθανε σε ρωσικό στρατόπεδο συγκέντρωσης το 24, σε ένα περιστατικό που οι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν ως δολοφονία με την έγκριση του κράτους. Τον αφήσανε σε συνθήκες ψύχους, λέγανε οι πληροφορίες τότε, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, σε συνθήκες ψύχους, τώρα στη Σιβηρία, έτσι. Και μετά δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο, μία γροθιά στην καρδιά, τέλος για τον Ναβάλνη. Όπως και να έχει, η Μοχαμαντή βιώνει μία, λέει η δικηγόρος της, μία άνευ προηγουμένου επιδείνωση της υγείας της. Έχει χάσει 20 κιλά, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πλέον αγνώριστη, έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο η κατάσταση. Φανταστείτε τώρα να έχει την

εδώ τρομάζουμε το παραμικρό. Και να πέφτουν οι πύραυλοι από πάνω να τους ακούς και τα σχετικά. Και ο Τζόναθαν Ντάγκερ της Οργάνωσης για την Ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφη Χωρίς Σύνορα, με έδρα το Παρίσι, η οποία οργάνωση συμμετέχει στην Επιτροπή Υποστήριξης της Μοχαμαντή, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου και ότι υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει και πρέπει να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας είπε ότι οι Ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, θέτουν τη ζωή της Μοχαμαντή σε κίνδυνο, υποβάλλοντάς τη σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση, διότι όταν κάποιος είναι ημιθανής και του αρνείται ιατρική περίθαλψη, αυτό τι είναι, δεν είναι βασανιστήρια? Είναι πάρα πολύ φρικτά. Και έχει δύο παιδιά, η Μοχαμαντή, δίδυμα, 19 ετών, που ζουν και σπουδάζουν στο Παρίσι. Δεν έχουν δει τη μάνα τους 10 χρόνια. Παρέλαβαν εκ μέρους της το βραβείο Νόμπελ, ενώ αυτή βρισκόταν στη φυλακή. Για να ξέρουμε ποια είναι η Μοχαμαντή, γιατί ακούμε ένα όνομα, ποια είναι αυτή η γυναίκα. Υποστήριξε στεναρά τις διαμαρτυρίες του 22-23 που πυροδοτήθηκαν από το θάνατο της Μάχσα Αμίνη. Θυμάστε την κοπέλα που την είχαν συλλάβει γιατί δεν φόραγε καλά τη μαντήλα? Την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τη σκοτώσαν στο ξύλο. Αυτή είναι η Αμίνη. Αλλά συνελήφθη πριν από τις μεγάλες διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Ιανουάριο φέτος η Μοχαμαντή. Εκτός από την εκστρατεία της κατά της θανατικής ποινής και της υποχρεωτικής μαντήλας για τις γυναίκες, προέβλεπε επίσης τακτικά την πτώση του κληρικού συστήματος που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 79, των Μουλάδων δηλαδή. Είναι 54 ετών, έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 2 δεκαετιών στη φυλακή λόγω του ακτιβισμού της. Και να θυμίσουμε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 23, το οποίο δεν παρέλαβε, όπως σας είπα, θα παρέλαβαν τα εκ μέρους τα παιδιά της, γιατί ήταν στη φυλακή. Εάν μια τόσο γνωστή γυναίκα, νομπελίστρια ειρήνης, με τέτοια δράση ακτιβιστική που έχει στο πλευρό της, δεν είναι ακριβώς, που στο πλευρό της θα έπρεπε να είναι κοντά, έτσι την υποστηρίζουν τόσοι άνθρωποι ανά τον κόσμο, τόσο οργανώσει ανά τον κόσμο, γίνεται τόσος λόγος, αντιμετωπίζεται έτσι στις ιρανικές φυλακές, θέλω να έχουμε μία εικόνα το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα κέντρα κράτησης, φυλακές δηλαδή, στο Ιράν. Και επίσης να έχουμε μία εικόνα, γιατί άνθρωπος είσαι, υπάρχει και το διαδίκτυο, γκουγκλάρεις και μπορεί το ένα θέμα να φέρει το άλλο, να σε γυρίσει σε παλιότερα ζητήματα για να δεις πώς αντιμετωπίζονται οι αντιφρονούντες, αυτοί που τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στο καθεστώς. Μια εικόνα να έχουμε, έτσι. Είναι και 41. Έχω τραγούδι. Ηλιά μου, θέλω το από κάτω. Σε παρακαλώ. Αυτό. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Και επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την κατάσταση, τη πολεμική και τα λοιπά, δεν είπαμε, λέγαμε χθες ότι είπε η Ρωσία ότι θα υπάρξει και κηχυρία 8 και 9 Μαΐου, διότι πρέπει να γίνει στρατιωτική παρέλαση για το... για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, χθες είχαμε 26 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Σε όλη. Δεν ξέρω. Άμαχοι, λένε οι αρχές ότι σκοτώθηκαν, διότι επλήγει το κέντρο του Ντονέτσκ. Και το Κίεβο είχε δηλώσει ότι σήμερα θα έχει κηχυρία από τα μεσάνυχτα. Έτσι. Η Μόσχα είπε 8 και 9 Μαΐου. Διότι στις 9 Μαΐου τι θα γίνει? Μια εντυπωσιακή, λέει, συνήθως έτσι γίνεται, επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας, η οποία από το 2022 επιχειρεί να συνδέσει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Βέβαια, φέτος το Κρεμλίνο έχει διατάξει, λέει, μια περιορισμένη εκδοχή της παρέλασης. Δεν υπάρχει, λέει, δεν θα υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός, διότι σου λέει θα παρελάσουμε το στρατιωτικό εξοπλισμό, μπορεί να χτυπήσουν οι Ουκρανοί. Και έχω προειδοποιήσει ο Πούτιν, αν χτυπήσουν οι Ουκρανοί θα βομβαρδίσουμε ανηλαιώς το Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε. Όπως και να έχει, εντείνονται τα χτυπήματα. Ακόμα έχουμε 6. Μην ακούτε τώρα εσείς Ουκρανία, η Ουκρανία μονομερός. Μονομερός. Μονομερός σημαίνει η άλλη πλευρά μπορεί να χτυπάει όσο θέλει. Αυτό είναι. Ακόμα δεν είναι 8 του μηνός, 8 Μαΐου, και όλα αυτά γίνονται ενώ όσο λένε οι πληροφορίες ότι στο εσωτερικό του Κρεμλίνου ο Πούτιν ζει πλέον, λέει, σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας. Και νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δόθηκε στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από πηγή που πρόσκειται στην υπηρεσία. Ο Ρώσος Πρόεδρος, λέει, έχει περιχαρακωθεί πίσω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν φοβάται μόνο τον εξωτερικό εχθρό, αλλά και την αυλή την ίδια. Φοβάται, λέει, από τους μάγειρες και τους φωτογράφους μέχρι τους κορυφαίους στρατηγούς. Κανείς δεν θεωρείται πλέον υπεράνω υποψίας, διότι υπάρχει, λέει η έκθεση, έτσι, η νέα πραγματικότητα, η νέα καθημερινότητα, είναι ο φόβος για μια απόπειρα δολοφονίας ή ένα πραξικόπημα, λένε πληροφορίες. Και σύμφωνα με την έκθεση, λέει, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο Πρόεδρο απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο. Το προσωπικό που εργάζεται σε κοντινή απόσταση υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο τηλέφωνα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, τι άλλο, έχουν μειωθεί οι αξιωματούχοι ασφαλείας, έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται ο Πούτιν, και ο ίδιος, λέει, και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνηθισμένες κατοικίες του στη Μόσχα και στο Βαλτάι. Το είναι το απομονωμένο θερινό κτήμα του Πούτιν μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας. Επίσης, από την αρχή του χρόνου ο Ρώσος Πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση.
Το 25 πήγαινε συχνά, τώρα όχι. Και για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, λέει, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προμαγνητοσκοπημένες εικόνες του για το κοινό. Καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Η έκθεση, λέει, έρχεται σε μια περίοδο που η κρίση γύρω από το Κρεμλίνο φαίνεται να διωγγώνεται. Έχουν περάσει 4 χρόνια, έχουμε μπει από το Φεβρουάριο, έχουμε μπει στο 5ο χρόνο. Οι ρωσικές απώλειες που εκτιμώνται από δυτικά έθνη σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο και τις επανειλημμένες επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν καταστήσει, λέει, το κόστος της σύγκρουσης μη βιώσιμο για πολλούς. Είναι πλέον αισθητό το κόστος του πολέμου, το οικονομικό, με τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες να προκαλούν οργή ακόμη και στην αστική τάξη που στηρίζει τον Πούτιν. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει, λέει, ένταση μεταξύ των επιτελών στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών στη διάρκεια της συνάντησης στα τέλη Απριλίου στο Κρεμλίνο. Και επίσης ζήτησε, λέει, ο Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, διέταξε τη λήψη συγκεκριμένων λύσεων, η οποία περιλάμβανε την επέκταση της δικαιοδοσίας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας για την παροχή ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτατους διοικητές. Τι γίνεται στον κόσμο, πραγματικά. Ναι, λοιπόν, για να ξέρουμε πώς και τι και ποιος αντιλαμβάνεται την εξουσία. Έτσι την αντιλαμβάνονται. Όχι ότι αλλού γίνονται πώς να το πω, τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απλώς κάποιοι είναι πιο εξωστρεφείς. Δηλαδή, δεν θα βάλω Αλεξή Φερογιλέκο γιατί με παχαίνει. Την ακούσαμε και αυτή τη δήλωση. Γιατί μετά τις απόπειρες και τα λοιπά, το εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, να επανέλθω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είπαν να βάλει Αλεξή Φερογιλέκο με παχαίνει. Δεν θα το βάλω. Άλλοι είναι πιο εξωστρεφείς. Έτσι. Άλλοι είναι λιγότερο. Δηλαδή, γίνονται πράγματα δεν τα μαθαίνεις ποτέ. Αλλά κάποιες πληροφορίες υπάρχουν, τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί. Και πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Μεσχέλε πρεζιντόν, μήπως μπορώ να έχω αυτό να έχω. Δεν ξέρω. Ναι, ας έχω αυτό. Μπορώ, πόσο είναι και 53. Όχι, θέλω να έχω, γιατί κάνουμε και τα εσωκομματικά μας έχουμε εδώ. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα. Περίμενε. Ηλία μου, θα βάλουμε ένα μικρούλι σχετικά το 102, ας πούμε. Ναι, και μετά θα βάλουμε ένα πιο μεγαλούλι. Γιατί έχω να σας πω και άλλα. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά. Θυμάστε που είχαμε κάτι δηλώσεις κατά του πολέμου από τον Πάπα και έχει απαντήσει ο Τραμπ και το συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται όλο το σύστημα. Και οι δηλώσεις και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα σας τα πω.

Έτσι είναι, παιδιά μου, διότι όταν κάποιος δέχεται μία κριτική, να το υπό. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που του άσκησε. Δήλωσε χθες το βράδυ ο Πάπας Λέων ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ για πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ απλώς να με ακούσουν λόγω της αξίας του λόγου του Θεού. Πέφτουν οι τόνοι, θα έλεγα. Θα το έλεγα αυτό, έτσι. Διότι υπήρχε, πώς να το πω τώρα, νέα φραστική, τέλος πάντων, επίθεση εναντίον του Πάπα από τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο προκαθήμενος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απάντησε με το λόγο του Θεού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι να δούμε τι γίνεται εντός εκτός και με την εκπομπή Νύχτα Στάσου. Θα είμαστε και πάλι εντός ολίγων λεπτών μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 6 του Μαΐου, με τον καταπληκτικό όνομα και πράγμα Ηλία Διαμάντη, στη ρύθμιση των ήχων, Ελπίδα Γεωργιτζή, και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τρίβων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Κινέζου Προέδρου κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης απίθυναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο πολιτικό μας περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η κυρία Γκυλφόιλ, προσθετώντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών. Η κυρία Γκυλφόιλ δήλωσε ότι η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη και σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ, που ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων, με την οργάνωση να διαψεύδει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει εγκεχηρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική, όπως είπε, παρέλαση της 9ης Μαΐου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, δεν σταματήσει την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Associated Press χθες, απαιτεί επίσης από το Ιράν να συμμετάσχει αμέσως και να επιτρέψει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στα στενά του Ορμούς για την παράδοση ζωτικής σημασίας βοήθειας, λιπασμάτων και άλλων αγαθών. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα, αν θα πετύχει το ψήφισμα, να δούμε. Θα πετύχει. Είπε ο Ρούμπιο εχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός, ότι το αν θα πετύχει το ψήφισμα είναι μια πραγματική δοκιμασία για τον ΟΗΕ ως κάτι που λειτουργεί, που μπορεί να δώσει λύση στα παγκόσμια προβλήματα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα διαδικτυακά λουλούδια. Είναι θαυμάσια. Μ' αρέσει. Που είναι στο έδαφος, στη βάση τους, που δεν είναι κομμένα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Μερσί. Λολοπρόβατο. Επίσης, κάποια πράγματα πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να διαβαστούν, να υποθούν στον αέρα, διότι δεν είναι εδώ ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεσαι για να απαντήσει. Να βγαίνουμε εμείς από εδώ τώρα και να λέμε διάφορα, μπορεί να απαντήσει. Όχι. Οπότε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε διαδικασίες πάρα πολύ άσχημες και που δεν έχουν νόημα. Καλό είναι κάποιος όταν του τίθεται ερώτημα να μπορεί να πει την άποψή του και να εκθέσει τα επιχειρήματά του. Αν δεν μπορεί, τι νόημα έχει? Μα τώρα να τα συζητούμε αυτά. Λοιπόν, θέλω να μάθω, θέλω να έρθει μία ημέρα καταπληκτική που θα είναι, τι να σας πω, έτσι η ωραιότερη των ημερών, που δεν θα έχουμε δολοφονία. Να μην έχουμε, ρε παιδί μου, αστυνομικό. Στο αστυνομικό να είναι. Πιάσαν κάποιον γιατί, ξέρω εγώ, είχε πιει μισό ποτηράκι κρασάκι το βράδυ παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Αυτή η κατάσταση που θα πάει δεν ξέρω. Λοιπόν, ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό ένα 20χρονο στο Ηράκλειο στην Κρήτη, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο γιος του δράστη ήταν τότε 17 ετών και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 μέρες πριν αφήσει το παλικαράκι τελευταία του πνοή. Από τότε θα τα πούμε κομιλφό. Ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος του χθεσινού θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό του γιο Ταχύ, τον οποίο εκτέλεσε χθες στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ήταν, λέει, αρκετοί τουρίστες και αρκετοί περίοικοι. Μάιος είναι τουρίστες, θα έχει. Συγκλονιστικά είναι τουρίστες. Εδώ μπαίνουν και σκοτώνουν κάθε τρεις και λίγο. Τι αυτή περίπτωση. Μέσα στο δρόμο σκότωσε το παλικαράκι 20 χρονών. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή. Τραγικές στιγμές στο σημείο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από τραγικές στιγμές.
Τέλος πάντων, μετά τη δολοφονία, ο δράστης οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Και λένε οι πληροφορίες ότι έχει μεταφερθεί στο μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Να πούμε τι λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι τα Χριστούγεννα του 24 η αδερφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενο ως δράστη. Την επομένη των Χριστουγέννων, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση ο νεαρός, φαίνεται ότι το χτύπησε με ένα καδρόνι που το επιτέθηκε και βγήκε από το σπίτι η αδερφή του να δει τι γίνεται και ο δράστης της δολοφονίας, ο φερόμενος, είχε βγάλει τότε πιστόλι και είχε πυροβολήσει. Είχαν καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Το παιδί, δεν ξέρω, το παιδί που δολοφονήθηκε είχε πει τότε ότι δεν είδα ποιος με χτύπησε, αλλά η αδερφή του τον κατονόμασε. Κατονόμασε το 54χρονο. Και χθες έγινε αυτό το τραγικό. Δεν με νοιάζει αν ήταν μπροστά κόσμος, αν δεν ήταν τουρίστες. Με ενδιαφέρει, δηλαδή, αν γινόταν σε ένα στενό, τι θα άλλαζε. Το ζήτημα είναι ότι κάποιος, οποιοσδήποτε, παίρνει όπλο, πυροβολεί και σκοτώνει και μετά... Είχαμε μια σεισμική δόνηση, 1/25, 4 Ρίχτερ. Στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης, 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδρα Λασιθίου. Εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρα. Να θυμίσουμε ότι από τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, που είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός στα 5,7 Ρίχτερ, έχουν ακολουθήσει δεκάδες αισθητές δονήσεις στον ίδιο θαλάσσιο χώρο. Και το λες και μετά σεισμό. 4 Ρίχτερ, αυτό ήταν. Πάει και πέρασε. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Λοιπόν, όχι για το σεισμό. Σεισμογενής χώρα είμαστε. Σεισμοί γίνονται. Οι επιστήμονες, εμείς επιστήμονες δεν είμαστε, λένε ότι είναι καλό να εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα, καλό είναι, και θα γίνονται, είχαν πει τότε ότι θα γίνουν για αρκετό καιρό θα έχουμε μετασεισμούς, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έγινε σε θαλάσσιο χώρο, πεις, όταν κοιμάσαι είναι αλλιώς από το να είσαι έτσι εν κινήσει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά okay, πάμε, πέρασε και αυτό. Λοιπόν, είναι 1:17, έχω τραγούδι. Ότι θα μας σώσει, τι Σιλία, η μουσική δεν θα μας σώσει. Μα το τέλος, η τέχνη γενικά.

αυτό λέγαμε, κουβεντιάζαμε τώρα εδώ με τον Ηλία το Διαμάντη. Τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα έχουμε ένα έγκλημα. Μα κάθε μέρα όμως. Τι να σας πω, παιδιά. Λειτουργούμε πια οι άνθρωποι. Πια. Όταν έχεις συμβάντα από τα Χριστούγεννα του 24. Δεν πέφτει από τα σύννεφα, λες α, πώς έγινε. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι ήταν σε εξέλιξη, ήταν σε συχόβραζε. Αλλά πού να ξέρεις, δεν γίνεται να συλλάβεις οποιονδήποτε ή να τον τέλος πάντων να γίνει προσαγωγή. Ως τι, όταν το παλικαράκι το 20χρονο είπε τότε δεν τον είδα, δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί αν έλεγε ότι είναι τότε αυτός που τον χτύπησε με το κατρόνι τότε Χριστούγεννα το 24. Δεν ξέρω, μετά μπορεί, δεν λύνονται τα προβλήματα και με το ίσως και αν τυχόν και μήπως και όχι. Το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά, το διατάφτα μέσα σε όλα, διότι αλίμονο. Έχουμε και εκείνο το κρασγερόπλιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού στα Κανάρια νησιά. Εντάξει, παιδιά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι θα υποδεχθεί το κρασγερόπλιο αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Ανθρωπιστικές Αρχές. Μόλις φτάσουν στα Κανάρια, οι ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και θα τους μεταφέρουν, λέει η ανακοίνωση, στις χώρες τους. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση. Τα Κανάρια νησιά είναι πιο κοντά και έχουν και τις απαραίτητες υποδομές. Και λέει ο ΠΟΗ ότι η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες. 3 νεκρούς έχει από το χανταϊό. Τώρα, μη σας περιγράψω πώς τι λένε για τις συνθήκες μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Γιατί αυτή την περίπτωση υπάρχει ζήτημα τεράστιο. Θα πάνε τώρα να μπουν εκεί οι ιατρικές ομάδες και να δουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τον κρουαζιερόπλιο αυτό. Πραγματικά. Χανταϊός. Τι έχουμε. Έλα. Μάλιστα. Στον Τάλας είναι αυτό. 2 νεκροί, αλίμονο, και 3 τραυματίες από πυροβολισμού σε εμπορικό κέντρο βόρεια του Ντάλλας. Οπλισμένος άνδρας μπήκε μέσα, συνάντησε κάτι ανθρώπους, τους δύο τους σκότωσε. Δεν ήταν, λέει, τυχαία πράξη βίας. Ο δράστης γνώριζε και τους δύο, τα δύο άτομα που πυροβολήθηκαν θανάσιμα. Ήταν μια γνωστή επιχειρηματική σχέση και ψάχνουν τώρα να βρούνε τι όπλησε το χέρι του δράστη. Και έγινε μια σύντομη καταδίωξη, τέλος πάντων, με τα πόδια. 69χρονος ύποπτος συνελήφθη περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά. Να έχει λεπτομέρειες, βέβαια. Το Κάρολτον, λέει, με πληθυσμό 130.000 κατοίκους, βρίσκεται 32 χιλιόμετρα βόρεια του Ντάλλας και περισσότεροι από 4.000 κάτοικοι είναι κορεατικής καταγωγής, λέει η Υπηρεσία Υπογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μας λέει αν ο δράστης στα θύματα ήταν Κορεάτες, αλλά λέει ότι είναι Κορεάτες 4.000 από τους 130. Καταλαβαίνετε. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι Κορεάτες, δεν είναι κάτι άλλο. Αμερικανοί είναι. Υπήκοοι. Και γεννημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα. Είναι και 27. Παρακαλώ να ακούσω ένα τραγουδάκι. Τι έχω. Ωραίο τραγούδι έχω. Πάμε.

δίνεται ανησυχία για την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και θα είπε το Ισπανία ότι θα πάνε γιατροί να δούνε τι συμβαίνει και τα λοιπά. Και θα μεταφερθούν όσοι έχουν πρόβλημα στα νοσοκομεία, υποθέτω, και οι υπόλοιποι στις πατρίδες τους. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει την πιθανότητα η μετάδοση του ιού να έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, λέει, όμως, ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός. Έτσι. Τροκτικά και τα λοιπά. Τώρα, σας είπα, δεν έχει νόημα να μπούμε σε αναλυτική έτσι, εξιστόρηση των γεγονότων και πολλές λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγο... Κάπως, σε τέτοια περίπτωση έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξουν οι ασιατικές αγορές. Μην βιάζεστε. Περιμένετε. Δεν θέλω να βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα που δεν υπάρχουν, παιδιά. Θέλω να είμαστε λίγο, πώς να το πω, λίγο ψυχραιμοί, ας το πω. Όσο γίνεται, τέλος πάντων, και όσο μπορούμε. Λοιπόν, τι σας έλεγα εχθές, θυμάστε, για το Met Gala που πήγανε όλοι, είναι το μεγαλύτερο, πώς να το πω έτσι, ας το πω, η μεγαλύτερη διοργάνωση, να το πω, event κανονικά θα πρέπει, αλλά εντάξει, ναι, για τη μόδα. Και τέλος πάντων, πήγανε όλοι εκεί και τα λοιπά. Είπαν όσοι ήταν στο χώρο, όσοι παρευρέθησαν, θα το είπω εγώ αυτό, ότι ήταν ένα, τέλος πάντων, ένα γκαλά για πλούσιους. Πλούσιους, όχι πλούσιους, έχω κάτι λεφτά, όχι, για δισεκατομμυριούχους. Και μάλιστα υπήρχαν και σχόλια του τύπου ότι γιατί πηγαίνεις εκεί να χαλάσεις το ύφος της βραδιάς που είναι άλλο το ζητούμενό του, και πηγαίνεις να επιδείξεις τα λεφτά, τέλος πάντων την περιουσία σου. Το είπαν για πολλούς ανθρώπους αυτό, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ένα-ένα. Μίλησαν επίσης για κακογουστιά, αν και, για πολύ, αν και έπεσε χρήμα, σου λέει πολύ, υπήρξε, λέει, σου λέει, κακόγουστο, τα αντισύμματα φοβερά. Και δεν ήταν ωραία και αυτό κάποια θα ήταν συμπαθητικά, αλλά είναι και το ζήτημα της ζήλιας, ξέρετε, γιατί άλλος έχει λεφτά και εμείς δεν έχουμε. Γιατί ο άλλος ζει υπερπολιτελώς και εμείς δεν μπορούμε να να ζήσουμε. Γιατί οι άλλοι, γιατί σχόλια υπήρξαν από κάτω, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει οι άλλοι κάνουν τη ζωή που θέλουν και οι άλλοι δεν μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και επίσης εστράφησαν τα βέλη εναντίον του Τζεφ Μπέζους, που σας έλεγα ότι στην Amazon οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν μπορούν να πάνε να επισκεφθούν το μπάνιο, τέλος πάντων. Ναι, γιατί δεν έχουν χρόνο, δεν τους επιτρέπεται. Δεν προλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και κάνουν διάφορα εκεί να δείξουν κάποιοι άνθρωποι, τους λες και ακτιβιστές, τους λες και ανθρώπους έτσι, πώς το λένε, εξαγριωμένους, και κάνανε διάφορα... πώς να το πω τώρα, δεν είναι κομψά αυτά που κάνανε. Ναι, θα πεις γιατί μας το λες, αφού δεν μας το λες απευθείας. Ναι, κάτι δοχεία με προϊόντα πώς να το πω τώρα, με ούρα, τέλος πάντων, παιδί μου, βάλε εκεί κάτι μπουκάλια και τέτοια, και λέει ότι να, και εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε, γιατί και εσύ συμπεριφέρεσαι απάνθρωπα στους εργαζόμενους. Έμα το είπα, δεν άντεξα. Τώρα τι άλλο θέλω να δω. Θέλω να δω, για να μην έχετε πάθει ένα πανικό με το Χανταϊό. Τι σας έχει πιάσει, παιδιά? Και θέλω λίγο ηρεμία. Ο Χανταϊός είναι μια σπάνια λίμωξη που σημειώνει

οδηγία στο Γρασγερόπλιο στον Ατλαντικό και προκάλεσε το θάνατο των τριών ανθρώπων και την ασθένεια τουλάχιστον άλλων τριών. Πήγαινε, το δρομολόγιο ήταν, δεν ήταν εδώ. Αφού σας λέω Ατλαντικό, ρε παιδιά. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Λοιπόν, δεν θέλετε να το αποφύγουμε, θέλετε να το μάθετε. Μα δεν μπορώ. Ο Χανταϊός, λέει, είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδεται κυρίως από τροκτικά, από σποντίκια και αρουραί. Τώρα που το έμαθες, τη λεπτομέρεια τι αλλάζει? Τα οποία αποτελούν τους βασικούς φυσικούς φόρους του. Μπορούν να επιβιώσουν, λέει, στο περιβάλλον ή αυτοί για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε χώρους που υπάρχουν ίχνη από τα εκρήματα των ζώων. Μα σας λέω, είναι λίγο αειδιαστικό. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, κάποιοι επιμένετε. Τι είναι ο Χανταϊός και μην μας βάλουμε μάσκα? Είναι πράγμα. Αν και μπορεί, λέει, να προσβάλλει τον άνθρωπο, τα περιστατικά είναι σχετικά σπάνια και συχνά συγχέονται με άλλες λοιμώξεις, ειδικά στα αρχικά στάδια. Τώρα, θέλετε και άλλες λεπτομέρειες? Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, ο κίνδυνος αυξάνεται σε χώρους με κακή υγιεινή ή σε αγροτικές περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση στα τροκτικά. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται, σε αντίθεση με ιούς όπως είναι η γρήπη ή ο COVID. COVID, έτσι. Και είναι αυτό το γεγονός που την καθιστά το Χανταϊό λιγότερο μεταδοτική ασθένεια σε επίπεδο κοινότητας. Όμως η πρόληψη παραμένει σημαντική, διότι πρέπει να αποφεύγουμε επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα. Το να μας πονάνε τα χέρια μας, τα πόδια μας, το να αισθανόμαστε κουρασμένοι, το να έχουμε μία κοινή ίωση, το να έχουμε ένα πυρετάκο ή να έχουμε πόνο, ξέρω εγώ, κάτι, δεν σημαίνει έχω Χανταϊό να τον βρω πού? Από το Γρασγερόπλιο στο πράσινο ακροτήρι. Κωνσταντίνε, Σοφία, θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Τι έχουμε πάει? Θα πάνε τώρα οι άνθρωποι εκεί να τους εξετάσουν, οι άλλοι που φέφυγαν έφυγαν, να τους εξετάσουν, να δουν τι θα γίνει. Σου λέει, μπορεί να είπε τα ποντίκια και οι αρουραίοι μέσα στο σκάφος να δημιούργησαν θέμα. Μπορεί, γιατί κρουαζιέρα είναι, δεν πηγαίνει απευθείας, κάνει στάσεις ενδιάμεσα. Σε κάποια από αυτές τις στάσεις, λέει, μπορεί να εκτέθηκαν οι επιβάτες σε μολυσμένο περιβάλλον. Όμως, έχω να σας πω και το άλλο. Υποστηρικτική φροντίδα κυρίως, διότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η έγκαιρη διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση είναι καθοριστική σημασίας. Εντάξει. Ευκαιρία, βρήκατε. Είπαμε. Ήρεμα. Τι είπε και αυτός ο άνθρωπος? Μάλιστα. Αυτό είπε, ρε παιδιά, ναι. Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Από δηλώσεις τέτοιες έχουμε ακούσει 500 κάθε μια ώρα. Λοιπόν, είναι και 40. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

με αυτά και με αυτά πήγε 2 παρά 4. Θέλω πάρα πολύ να αλλάξουμε θέμα. Πάρα πολύ όμως. Μα πολύ όσο δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Είπαμε να ασχολούμαστε με όλα τα θέματα και να κοιτάζουμε τα, πώς να το πω έτσι, και τα πολιτικά, πολιτιστικά μας, τα πολιτικά, όχι γιατί τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει λόγος, και τα πολιτιστικά μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έγινε χθες μία ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, στρατηγικό όραμα και διαχειριστικά σχέδια για την προστασία και ανάδειξή τους» στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Να πάτε, παιδιά, αν δεν έχετε πάει. Και αν επισκέπτεστε την Αθήνα κάποια στιγμή, εσείς που είστε από την περιφέρεια, να πάτε. Είναι εξαιρετικό μουσείο. Τέλος πάντων, παρουσία εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των ειδικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καθένας έχει τη βαριά του βιομηχανία, μας είναι ο πολιτισμός μας. Ο τουρισμός και ο τουρισμός και ο τουρισμός. Και ο τουρισμός μια χαρά είναι, αλλά κάτι έρχονται να δουν οι τουρίστες. Έτσι. Εκτός από το να πιούνε και να δουν τις παραλίες και να κάνουν μπάνιο και να φάνε μουζάκα και τζατζίκι. Τέλος πάντων, στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η μετάβαση από τις αποσπασματικές πρακτικές λίπ προστασίας σε ένα σύγχρονο, ολιστικό και δυναμικό μοντέλο διαχείρισης. Και η ημερίδα ανέδειξε τη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια για να καλύψει ένα χρόνιο κενό. Την κατάρτιση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για τα 20 ελληνικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βεβαίως. Και τα σχέδια αυτά αποτελούν πλέον τον οδικό χάρτη για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενσωματώνοντας σύγχρονες προκλήσεις. Ποιες είναι? Η ψηφιακή μετάβαση και η κλιματική αλλαγή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, παρουσιάστηκαν τα έργα, παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις, αναλύθηκε το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, έγιναν όλα αυτά τα καταπληκτικά και να πούμε ότι στα ελληνικά μουσεία παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις, είναι η Δελφή, είναι η Ακρόπολη, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η Επίδαυρος, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η αρχαία Ολυμπία, ο Μιστράς, τι ωραία, πολύ μου αρέσει. Η Βήλος, η Μονή Δαφνίου, Μονή Οσιουλουκά και Μονή, Νέα Μονή Χίου, το Πυθαγόριο της Σάμου, ο αρχαιολογικός χώρος των Εγών στη Βεργίνα, επίσης καταπληκτικά, Μυκήνες και Τύρινθα, επίσης όλα αυτά είναι καταπληκτικά, δεν το συζητούμε. Το ιστορικό κέντρο στη Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο, δεν έχω πάει, θα ήθελα πάρα πολύ. Το Ζαγόρι πρόσφατα έχει μπει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, η Φίλιππη και είναι η Κέρκυρα, η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θα μπορούσε να μην είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας? Τι ωραίους τόπους έχουμε, καταπληκτικούς, υπέροχους. Κάθε μέρα βγάζουν τα διεθνή μέσα και τα διεθνή ταξιδιωτικά μέσα κυρίως καταπληκτικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Θα πεις, εσύ, κάποιοι είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε να ταξιδέψουμε έξω. Όπου μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει είναι καλό. Να βλέπει, να μαθαίνει και να γνωρίζει νέες κουλτούρες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλοι εδώ, άλλοι έρχονται εδώ απ' έξω. Εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να φύγουμε έξω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν μένει ποτέ ικανοποιημένος από το οτιδήποτε και καλά κάνει. Γιατί αν δεν μένεις ικανοποιημένος, ψάχνεις κάτι το διαφορετικό, κάτι το καλύτερο και μπαίνεις στη διαδικασία να ταξιδέψεις. Θα πεις με τη λεφτά. Εντάξει. Τώρα, με τη λεφτά. Με τα λεφτά που έχει ο καθένας. Θα πεις, εμένα μου φτάνουν να πάω μέχρι την Αίγινα. Και η Αίγινα πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν έχει ωραία, όλος έτσι καταπληκτικά τοπία η Αίγινα. Δεν έχει αρχαιότητες η Αίγινα. Δεν τα έχει όλα αυτά. Παράδειγμα λέμε, έτσι. Παράδειγμα την Αίγινα.
Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τι έχω. Ο Έζης. Ο Έζης. Να σου πω, Ηλία, εσύ που είσαι άνθρωπος της μουσικής, ο Έζης. Ε, καλά το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακαλώ να το ακούσουμε.

Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και να προβληματιζόμαστε για κάτι που δεν μας αφορά. Σε αφορά εσένα το ζήτημα αυτό, όχι? Λοιπόν, σκοπός είναι ο καθένας να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Αν δεν είναι από εγκληματικές δραστηριότητες τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με ενδιαφέρει να δούλεψες, επένδυσες, ήσουν έξυπνος και έκανες τις σωστές κινήσεις και κέρδισε δισεκατομμύρια. Μπράβο του. Το πώς θα χρησιμοποιεί και η επίδειξη πλούτου είναι που με ενοχλεί. Εντάξει. Επίσης, έχω να σας πω κάτι τώρα που θα το κλείσουμε. Υπέγραψε διάταγμα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο. Αυτό είναι καλό. Όχι το βραβείο το προεδρικό, που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Και είπε ότι γυμνάζεται τόσο πολύ, λέει, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι, λέει, τυχερός. Αλλά είναι λάτρης του γκολφ. Θα μου πεις, κυκλοφορεί με τα μαξάκια αυτά, μπάγκις λέγονται αυτά τα μαξάκια που σε πάνε στο γήπεδο του γκολφ από μια πλευρά στην άλλη, γιατί είναι μακριά. Έτσι. Τώρα εντάξει, δεν μπούμε στις διαδικασίες, δεν θέλω την υγεία του καθενός. Έχει ανθρώπους να τον προσέχουν. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε, έτσι, με αυτό θα πάμε στο ακριβώς τώρα. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Έτσιους Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο βραδιάς να έχουμε, με ηρεμία, παρακαλώ. Και γιατί όχι, ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο αν δεχθούν πρώτες επίθεση. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απήθηραν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, όπως δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στα στενά του Ορμούζ προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις και άλλα μέτρα, αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ για την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων είναι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Σαγέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιου του, έστησε χθες 54χρονος στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και μετά παραδόθηκε στις αρχές. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταδικάζει τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις ενώ παράλληλα επιδιώκει και κεχηρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και οι 3 επιβάτες του έχουν χάσει τη ζωή τους, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου, σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 6 του μηνός. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε διαλέξει για πρώτο? Άντζελα. Τι να την κάνω την αγάπη σου. Βρες βρεθεί αγάπη, φέρ την εδώ και ευπρόσδεκτη είναι. Γιατί άλλο, κάθε άλλο παρά αγάπη σήμερα.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλη μας η Μάχη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Ενώ ο Κουμπάρος λέει θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ.

0: Καλώς ήρθα. Καλώς ήρθα.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει και όπου φορά.
0: Ποια τις παίξατε.
1: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κερς. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

Αυτό ήταν από το ζωντανό, μάλλον από την εκπομπή που παρουσίαζε η Άννα Βύση στον Αντένα, το «Με αγάπη Άννα». Καλούσε πολύ κόσμο και μαζί τους τραγουδούσε και όλα. Εδώ ήταν με τον Νότι βέβαια. Έχω και με τον Μάκη όταν τραγούδησε. Έχω και με το Χαριτή Διπλωμένο που όταν τραγούδησε. Γινόταν πόλεμος. Ό,τι για να πιάσει αυτό το κορίτσι, ρε παιδάκι μου, χρυσάφι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο παρακάτω. Τι έχουμε? Κοντολάζω. Αν το λες αυτό, αγάπη. Αχ, καλή ερώτηση. Τα απαντούσα με μια αγγλική έκφραση που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι: No money, no honey. Δυστυχώς και σήμερα όσο ποτέ.

0: Μια και ακούσαμε τον Ότι προηγουμένως, διαβάζω εδώ σε ένα ειδησιογραφικό site ότι πέθανε η αδελφή του, η Πολιάνα, μετά, 6 μήνες μετά την κηδεία της Κύλης, της Κύλη Σφαγιανάκη, το αγγλικό το επίθετο το δικό της δεν το ξέρω, πέθανε η αδελφή του. Η κηδεία της, λέει, θα γίνει νηστικό και ήταν μαμά 2 κοριτσιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Στο φίλο μου του Μπερντάκη, το μαγαζί Θεάτρο Κλαμπ. Τι έχουμε εκεί? Όταν ήταν ο αείμνηστος Μπίλαρος με τον Νικόλα, τον Μακρόπουλο.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κάτι τέτοιες νύχτες σε ζητάω. Όπου τι γινόταν τότε. Πόλεμος, παιδιά, πόλεμος.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν τότε στο Θεάτρο Κλαμπ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί γινόταν τα βραβεία Αρίων το 2005. Παρουσιαστής ο Αλιάγας. Λοιπόν, και βραβευότανε ο Πασχάλης ο Τερζής για το «Έχω μια αγάπη». Πήγε ο Αλιάγας λοιπόν και τον προκάλεσε να το τραγουδήσει ακαπέλα, αν μπορεί να το τραγουδήσει ακαπέλα. Το έχω βάλει πολλές φορές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη» ακαπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέτε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

0: Σιγά που θα κόλλωνε ο Πασχάλαρος. Όταν άνθρωπος το έχει. Ή δυστυχώς ή ευτυχώς το έχει παντού. Δυστυχώς ο Πασχάλης ήταν ο επόμενος των μεγάλων, αλλά ούτε κι αυτός.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Έχουμε ξεμείνει δυστυχώς.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κερκυρά. Γιώργος Μαργαρίτης για τη συνέχεια. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος.
1: Στον κόμπο κηβησίας

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Εγώ έκανα αφιέρωμα κανονικό στον Πάνο. Έπαιξε και ένα κομμάτι συνέντευξης του που είχα, από τις καταγεγραμμένες τέλος πάντων, που είχα πάρει και για, που μίλαγε στην εκπομπή που είχα κάνει για το Στέλιο. Λοιπόν, ο Γεραμάνης έφυγε στις 30 του μηνός, του μήνα που μας πέρασε, το 2005. Μαζευτήκαμε, λέει, στο νεκροταφείο στο Βασιλικό, κάναμε ένα τρισάγιο, τάπαμε λιγάκι, εντάξει. Καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Δημήτρης Μητροπάνος, «Μάνα που ζω».

Ο Αλέξανδρος από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, μου λέει: αφιερώστε κύριε Ευθυμίου ένα τραγούδι, το γνωστό παρεάκι, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε να βγει το νυχτέρι. Πάμε. Βόλτα λοιπόν στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς με την Μαριάννα Παπαμακαρίου, είναι κρίμα να πονάμε.

0: πάμε πίσω στο 14 από ένα, να ακούσουμε ένα ντουέτο του αείμνηστου Βασίλαρο μαζί με το Στέλιο το Ρόκο, μέσα από το «Στην υγειά μας, μη μου ξυπνάς το παρελθόν».
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, λοιπόν, ένα τραγούδι που βεβαίως είπε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Εδώ το διασκεύασαν λίγο ο Στέλιος Ορόκος, ήταν καλεσμένος και ο Βασίλης ο Καράς, ο αείμνηστος βασίλαρος, και αυτό έγινε το 14, 15 Δεκάτου το 14, στην υγειά μας. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ραδιοπαρέα και όσους λέει ακούνε λαϊκά μονοπάτια και το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στην Πελαγία, διαβάζω καλά, Πελαγία, η οποία μας ακούει στου Ζωγράφου, το γνωστό παρεάκι. Έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά μην νομίζετε ότι δεν σας ακούμε. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι να περνάτε καλά και να βγαίνει το νυχτέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο Μέγκα με το σπίτι. Το σπίτι με το Μέγκα. Να ακούσουμε το Γιάννη τον Πλούταρχο μαζί με την κυρία Μπαλτατζή να τραγουδούν «Θέλω να φύγω». Είναι ένα κομμάτι του Μανώλη, του Χιώτη, το οποίο το είπε η Μέρι Λίντα. Το είπε μαζί με τη Μέρι Λίντα, βεβαίως. Ελαφρώς διασκευασμένο, έγινε την εποχή που γινόταν το σκηνικό με την κλεισούρα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θέλω να φύγω, λοιπόν, λέει. Να διαβάσω και άλλες δύο αφιερώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο που αφιερώνει στη Μαργαρίτα. Μας ακούνε, λέει, παραλιακός στην Αρτέμιδα. Κάνουμε βόλτα στην παραλία και σας ακούμε και περνάμε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Γιατί περνάτε καλά. Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τη διακοπή του σχεδίου επιχείρηση Ελευθερία που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, όπως είπε, λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, ενώ είπε ότι η στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγήσει τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούς στοχεύει να βοηθήσει τους περίπου 23.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό. Χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς και την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα